0: Neon FM Stereo.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

0: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
1: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
0: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
1: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
0: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
1: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
0: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
4: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
5: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
6: Diamonds are forever.
7: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
8: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.
9: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλήνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλήνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
10: Ακούτε Ιόνιο FM

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
3: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος.
4: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
3: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
5: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
6: Τετάρτη 5 Αυγούστου. Railway Festival. Στο πάρκο ΣΕ, στο Βαρθολομιό. Μια ξεχωριστή ροκ συναυλία με Γιάννη Γιοκαρίνη. Μαζί του η Ελεύθερη Πτώση. Ώρα έναρξης 9, είσοδος ελεύθερη. Railway Festival, Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο πάρκο ΟΣΕ, στο Βαρθολομιό.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Ionion FM.
8: Ακούτε, Ionion FM.
9: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις, κόψε ταχύτητα.
10: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
12: Ενημέρωση.
13: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
14: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
15: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
16: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
12: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
17: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
12: Ionion FM. Ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες και συνεχίζουμε.
18: Η καλή μέρα από το Ionion φαίνεται.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Σε αυξημένη επαγρύπνηση, οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν για τις μικρές εστίες φωτιά στη Δυτική Αττική και τυχόν αναζωπυρώσεις. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να προκλήθηκε από σπινθήρες σε γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας κοντά στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας. Την ίδια ώρα, 134.585 στρέμματα έχουν καεί σε Αττική και Βιωτία, σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση από την υπηρεσία Κοπέρνικους. Οι πυρκαγιές προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες, αγροτικές εγκαταστάσεις, καλλιέργειες, υποδομές και τοπικές επιχειρήσεις. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Λέσβο, Χίο, Ψαρά και περιοχές της Εύβοιας. Η πορεία καταγραφής των ζημιών, οι διαδικασίες χορήγησης της κρατικής αρρωγής και ο συντονισμός των συναρμόδιων υπουργείων για την άμεση καταβολή στους δικαιούχους επιτάπητο σε διευπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στις 11 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου. Θα συζητηθούν μέτρα όπως η αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων και η στήριξη των επιχειρήσεων που επλήγησαν. Φορολογικές ελαφρύνσεις, κίνητρα για επενδύσεις, ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων και μέτρα που θα βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας συνθέτουν το βασικό κορμό των ετοιμάτων που καταθέτουν οι παραγωγικοί και επαγγελματικοί φορείς προς την κυβέρνηση εν ώψη των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Στις διαβουλεύσεις με το Οικονομικό Επιτελείο, οι εκπρόσωποι της αγοράς ζητούν παρεμβάσεις με άμεσο οικονομικό αποτέλεσμα, υποστηρίζοντας ότι οι επιχειρήσεις χρειάζονται ουσιαστικές φορολογικές ανάσεις και όχι οριζόντιες εξαγγελίες περιορισμένης αποτελεσματικότητας. Στο Μιστρά συνελήφθη 55χρονος, ο οποίος έκρυβε επί τουλάχιστον 2,5 χρόνια τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη στο υπόγειο κλειστού ξενοδοχείου, αποκρύπτοντας το θάνατό του για να εισπράττει τη σύνταξη τόσο του ίδιου όσο και της μητέρας που είχε αποβιώσει προετών. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή κατάθεση, απάτη κατά εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Απαντήσεις στα αίτια θανάτου του 90χρονου θα δώσει ιατροδικαστική εξέταση. Ενώπιον του ανακριτή θα οδηγηθεί ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, η σωρός της οποίας εντοπίστηκε σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Σε βάρος του έχουν ασκηθεί διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάση της νομοθεσίας περί όπλων. Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε το Ιράν ότι θα δεχθεί πολύ σκληρό πλήγμα αν δεν ανοίξουν άμεσα τα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούζ. Υποστήριξε ότι οι συνομιλίες εξελίσσονται θετικά και ότι η Τεχεράνη επιδιώκει να βρεθεί λύση που θα τερματίσει τη σύγκρουση. Νέα δεδομένα στην υποβολή των αιτήσεων για τις αγροτικές επιδοτήσεις φέρνει η λειτουργία της πλατφόρμας MyAgro της ΑΔΕ. Θα αντλεί στοιχεία απευθείας από δημόσιες βάσεις δεδομένων και θα έχει δικλείδες ασφαλείας που περιορίζουν τα λάθη και τις καταχρηστικές πρακτικές. Στη διεθνή ενημέρωση, 15 νεκροί και 27 τραυματίες στο Κίεβο από ρωσική πυραυλική επίθεση. Στα αθλητικά, η Μπενφίκα πέριψε πρόταση της Φενέρμπαχτσε ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτηση του Βαγγέλη Παυλίδη. Η Παρί Σεν Ζερμέν έχει έρθει σε συμφωνία με την Πάρμα για την απόκτηση του 23χρονου τερματοφύλακα Ζάιον Σουζούκι.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
0: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
4: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
5: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
6: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τετάρτη 5 Αυγούστου. Προβάλλεται το ντοκιμαντέρ στις δύο πλευρές του Αιγαίου. Το τρίτο κεφάλαιο της σειράς, «Η Άλλη», εστιάζει στον απόϊχο της μικρασιατικής καταστροφής. Καταγράφει την αποκατάσταση των προσφύγων την περίοδο 1923 με 1924, φωτίζοντας τα μεγάλα εργοστάσια ταπειτουργίας και την ιστορία θρυλικών αθλητικών σωματείων. Σκηνοθετεί ο Γιώργος Πελετίδης. Η προβολή θα πραγματοποιηθεί παρουσία της δημιουργού Ξένιας Κουσινιώρη. Αφηγείται η Ράνια Κωνσταντινίδη. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
5: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
7: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
8: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
9: Κορίτσια και αγόρια εκεί έξω, που αναμένετε τις διακοπές σας αδειμονώντας, που περιμένετε έτσι να μπορέσετε να γεμίσετε και να φορτίσετε ενέργεια το επόμενο διάστημα, λίγο μένει, κάντε λίγο υπομονή. Εύχομαι να είναι ημέρες ήρεμες για σας που είστε ήδη από διακοπές και να μην σας έχουν έρθει όλα μαζί, γιατί τώρα δεν είναι να έρχεσαι από διακοπές και να σου πέφτουν όλα μαζί. Θέλει μια σταδιακή ενσωμάτωση στην καθημερινότητα και έτσι να μπαίνεις. Ναι, εν τω μεταξύ, πάντα στο παρελθόν ζήταγα, ας πούμε, διακοπές να έχω τον Ιούλιο και κάποιες μέρες τον Αύγουστο. Γιατί γυρίζεις, λείπουν όλοι και είσαι και πάλι σε κλίμα διακοπών. Αλλά εντάξει, δεν γίνεται, δεν είναι εφικτό πάντα αυτό. Ναι. Εν τω μεταξύ, όσο μεγαλώνεις, βλέπεις και ατενίζεις τις διακοπές σου καλύτερες να είναι προς το Σεπτέμβριο. Ναι. Διακοπές του συνταξιούχου δηλαδή. Όχι, Δημήτρη μου. Όχι. Δεν είμαστε στα 90 για να πάρουμε σύνταξη. Εκεί θα πάρει σύνταξη. Κάτσε και θα δεις. Εδώ θα είσαι. Με τη μαγκούρα. Σε βλέπω εγώ εκεί. Θα κάνεις κονσόλα και θα τρίζουν οι κλειδώσεις σου. Θα κάνω ράτλ ράτλ που λένε. Ναι, έχεις ακούσει εκεί, ε. Αυτό. Και δεν παίρνει και λάδωμα η κλείδωση. Όχι τίποτα άλλο δηλαδή. Δις Ηλίου στις 20 και 31 αδέρφια, 217η μέρα του έτους, αυτή μετράμε. Έχω μερικούς εντωμεταξύ, ανάμεσα σε αυτούς και τη γυναίκα μου, που ετοιμάζεται να κάνει τι, τα σχέδιά της για το πώς θα στολίσει για τα Χριστούγεννα. Και έχουμε πόσο, 5 Αυγούστου. Ναι, αυτοί είναι οι Χριστουγεννάκηδες οι λεγόμενοι, έτσι, οι οποίοι φροντίζουν από τώρα. Ναι, έχουν αυτή την πετριά που λέμε. Εντάξει, και εμένα μ' αρέσει μέχρι ένα σημείο. Όχι, από τον Αύγουστο, ρε παιδάκι. Χρόνια πολλά να πούμε στην Νόνα και την Νόνη. Είναι η μητέρα του Γρηγορίου του Θεολόγου, να ξέρεις, ενός από τους τρεις ιεράρχες. Γενικώς ήταν μια οικογένεια Αγίων. Γιατί αγίασε τα τρία παιδιά της. Ο Γρηγόριος ο Ναζιαντζινός, από τους τρεις ιεράρχες. Ο Κεσάριος επίσης άγιασε. Και η Γοργονία. Τώρα η Γοργονία είναι η λιγότερο, θα έλεγα, γνωστή από τους Αγίους της οικογένειας της συγκεκριμένης. Η Αγία Νόνα, να ξέρεις, πέθανε πλήρες ημερών το 374, λίγο μετά το σύζυγό της, ο οποίος ήταν μέγας ειδωλολάτρης, αλλά τον μετέστρεψε, τον έκανε χριστιανό. Βέβαια. Ήταν λέει ψιστάριος. Δεν έχει σχέση με ψισταριές. Υψιστάριος, δηλαδή. Δεν δεχόταν τον ύψη στο μονοπρόσωπο και δεν πίστευε στην τριαδικότητά του. Πήγε σαν να το μυαλό σου κατευθείαν τώρα εδώ στα μάτα, στα βλάχικα και τα λοιπά. Υψιστάριος, σε ξέρω εγώ τι άνθρωπος είσαι. Αδέρφια μου, η αλήθεια είναι ότι είμαστε σε λίγο καλύτερη διάθεση σήμερα, γιατί πολύ απλά τα πράγματα φαίνεται να πηγαίνουν λίγο καλύτερα. Αρκετά καλύτερα, όχι λίγο. Υπάρχουν κάποιες αιστείες, οι οποίες και είναι μικροαιστείες, οι οποίες όμως και είναι πόσες μέρες μετά, πόσες μέρες έχουν περάσει, εσύ, 5 μέρες είναι. Πέμπτη μέρα, 5ο 24ωρο, και να πεις ότι έκτο συνεχόμενο 24ωρο, και να πεις ότι έχει τέλος πάντων, έχει τελειώσει η ιστορία. Δεν το λες ακόμα, γιατί όσο υπάρχουν αυτά τα καντιλάκια στα διάφορα σημεία που βλέπουμε το βράδυ, αρκεί μια μεγάλη, μια δυνατή ρηπή του ανέμου και να έχουμε ξανά την τραγωδία σε όλο της το μεγαλείο. Το τρομακτικό της μεγαλείο, βέβαια, έτσι, αυτό. Αυτό. Σήμερα λοιπόν, 5 Αυγούστου, κάνοντας ένα μακροβούτι στην ιστορία, ο ελληνικός στόλος, το ένδοξο πολεμικό μας ναυτικό, Δημήτρη, αυτό. Ο ναύτης του Αιγαίου, υπό την αρχηγία του Ιδραίου Καραβοκύρη, Γεωργίου Σαχτούρη, νικά το τουρκικό στόλο υπό τον Χοσρέφ Πασά και αποτρέπει την κατάληψη της Σάμου. ...1824 στα στενά της Μικάλης. Η Σάμη υπό την αρχηγία του Καρμανιόλου. Ο Παρατσούκλη ήταν. Λικούργου Λογοθέτη. Είχαν επαναστατήσει κατά των Οθωμανών και είχαν καταστήσει καθεστώς αυτονομία στο νησί. Ήταν όμως η θέση της Σάμου εύκολος στόχος για τον ναυτικό του Σουλτάνου. Και μετά την καταστροφή των ψαρών στις 21 Ιουνίου του 24, ο Μαχμούτ έθεσε ως πρώτη προτεραιότητα την απόβαση και την κατάληψη της νήσου. Αλλά λογάριαζαν χωρίς τον ξενοδόχο οι Τούρκοι. Αυγούστου 24, αποφασιστική ναυμαχία με τα ελληνικά πυρπολικά να πρωταγωνιστούν και να καθορίζουν την έκβαση της αναμέτρησης. Επικεφαλής αυτή η μεγάλη μορφή, τεράστια μορφή, ο Κωνσταντίνος Κανάρης. Συμπαραστάτες του, Δημήτριος Τσάπελης.
10: Ενδεχόμενη έκρηξη σε 3, 2, 1.
9: Λέκας Ματρόζος, Ραφαλιάς, Ρομπότσης, Ιωάννης Βατικιώτης. Αυτοί είναι οι προγόνοι μας. Και είναι 3 εχθρικά πλοία, 3 τούρκικα, τη φρεγάτα Μπρουλότ Κορκμάζ. Για να κάνω τη μετάφραση, ατρόμητο στο πυρπολικό, αλλά από πυρπολικό την πάτησε. Ένα φρεγαδόνι τριπολινικών και ένα μεγάλο του νεδίζικο βρίκι. Τα στείλανε στον πάτο. Γιατί η ελληνική ναυτοσύνη είναι απαράμιλη. Το δείξαμε και το 20, θυμάστε. Εκεί που τους επακουμβήσαμε λίγο με τη φρεγάτα, ο κυβερνήτης ντε, του χείμωνα τώρα, εκείνος τους επακούμβησε τη φρεγάτα του. Και τη νιώσανε την επακούμβηση. Ιδρέκα και σπετσιώτικα πλοία με τα πυροβόλα τους εμποδίζουν τον εχθρό να προχωρήσει. Ο Χοσρέφ Παπάς, Παπάς όχι, Πασάς, διαπιστώνοντας τον αποσυντονισμό του στόλου του, προτίμησε να γίνει Παπάς, όχι, προτίμησε να τερματίσει την αμαχία. Με λίγα λόγια, βάλαν την ουρά στα σκέλια οι Τούρκοι. Αυτό που κάνουνε πάντα όταν εμείς δείξουμε τα δόντια μας. Και πήγανε και κλειστήκανε στα δικά τους τα λιμέρια τότε.
11: Αχ, αχ.
9: Έτσι. Και μετά, μετά από αυτό το καζίκι, στις 29 Αυγούστου του 24, με μία άλλη ναυμαχία, την ναυμαχία του Γέροντα, έδεσε το γλυκό και δεν ξαναμιξεμίτησαν. Και η Σάμος μπορεί να μην συμπεριλήφθη τότε στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος, καθώς μας το απαγόρευσαν οι μεγάλες δυνάμεις. Έγινε αυτόνομη γενμονία, φόρου υποτελείς όμως το Σουλτάνο. Στον εθνικό κορμό θα ενσωματωθεί στις 2 Μαρτίου του 1913 κατά τη διάρκεια άλλων ενδόξων ημερών του πρώτου Βαλκανικού πολέμου. Έτσι λοιπόν, έτσι έγιναν τα πράγματα. Να τη θυμόμαστε την ιστορία μας, γιατί πάντα η ιστορία και διδάσκει και κατευθύνει και νουθετεί και δίνει όλα όσα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας για να αποφεύγουμε τα διάφορα που μπορεί οι εχθροί να μηχανεύονται και να σχεδιάζουν. Με πηξίδα την ιστορία και τους ήρωές μας πορευόμαστε. Καλημέρα αδέρφια μου, απέναντί μου ο μπουρλοτιέρης της κονσόλας, Δημήτρης Φαρνάκιος Κύρκος. Γεια σου Μέρλιν. Με το Excalibur στο βάθος, κήπος και μπαξές ολόκληρος, Μαρία Ιωάννου στο τηλεφωνικό κέντρο. Τα τραγούδια επιλέγει ο πρίνς του Βου Θανάσης Βούτσινος. Και στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, η νύμφη του Εβοϊκού, η γοργόνα του Ευρύπου, η αδερφή του Μεγαλέξανδρου, Κατερίνα Πλατή.
12: Καλά, καλά, αλλά να χαρείτε, μιλάτε μου στο μεθυντικό, θα με υποχρεώσετε.
9: Οι Κατερίνες Πλατές. Κάνει δουλειά για δύο, γι' αυτό. Υπάρχει και ο διοικός αριθμός, με διορθώνει, γιατί ξέρετε γιατί. Γιατί είναι και φιλόλογος. Βέβαια. Τα ξέρει τα αρχαία. Και τα νέα ξέρει, τα απ' όλα τα ξέρει όλα εδώ η νεαρά. Στο μικρόφωνο πιλότο σας τηλέμαχος Σαντορινός, θα πάμε παρέτηση αδέρφια μου στις 11. Και έχουμε λίγο κέφι παραπάνω, γιατί σας είπα τα πράγματα είναι καλύτερα. Και ελπίζω να πάει έτσι, γιατί και κέφι θέλουμε, και να μην σας μαυρίζουμε την ψυχή θέλουμε, και να πάμε με χαμόγελο να οδεύσουμε στα μπάνια του λαού. Ωστότε όμως θα κάνουμε διάλειμμα, γιατί μετά έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε υπουργό σε λίγο, παρακαλώ. Διάλειμμα και επανερχόμαστε. Καλημέρα.

0: Ακούτε Ιόνιον FM.
1: Στην ίστατη στιγμή υπήρχε αυτή η ένωση που εξασφάλιζε ότι και συνέχεια, θα έλεγα. Γιατί κατά τα λοιπά, ξέρετε, μόνο αγάπη δεν είχαμε. Η διχόνια ήταν το εθνικό μας σπόρο, διαχρονικά.

0: Όχι, αδερφιά, δεν είναι η εποχή για να είμαστε μόνοι μας. Δεν πρέπει κανείς να είναι μόνος του μπροστά στην καταστροφή. Πρέπει να υπάρχει και η αρρωγή κρατική, αλλά και η αλληλεγγύη όλων ημών προς αυτούς που αντιμετωπίζουν τα προβλήματα, τις καταστροφές, όλα τα δύσκολα, αυτά που ζήσαμε, τα είδαμε και τα ζήσαμε μέσα από τα μάτια αυτών των ανθρώπων που όντως αντίκρισαν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται, να διαλύονται από αυτό το πύρινο θηρίο που κάθε χρόνο έρχεται, αλλά δείχνει πιο δυνατό από ποτέ. Πάμε να καλημερίσουμε τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, να τον ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα που είναι μαζί μας, γιατί είναι λίγες ώρες πριν τη σύσκεψη που θα γίνει υπό τον Πρωθυπουργό, ευρεία διπουργική σύσκεψη, από τους βασικούς, θα έλεγα, ανθρώπους που κινούν την πολιτική στον τομέα της και της ανακούφισης των πληγέντων, αλλά και του σχεδιασμού αντιμετώπιση όλων αυτών των δύσκολων καταστάσεων που πηγάζουν μέσα από την κλιματική κρίση. Ο κύριος Κώστας Κατσαφάδος είναι μαζί μας. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστώ που είστε μαζί μας αυτό το πρωινό.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Κύριε Υπουργέ, ίσως το πιο ισχυρό έτσι, ερώτημα που έχουμε δεχτεί και από τον κόσμο, όσο έτσι, είχαμε και την αναγγελία ότι θα είστε μαζί μας σήμερα, το ερώτημα είναι το πότε οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι αναμένουν τη δική σας αρρωγή θα πάρουν τα χρήματα, πόσο γρήγορα θα καταβληθούν οι αποζημιώσεις. Ακούσαμε από εσάς χθες πολύ σημαντικά νέα. Οι αποζημιώσεις αυτές θα είναι σε ένα ύψος ακόμη που θα φτάνει ακόμη και το 100% των απολειών της περιουσίας τους και είναι κάτι πολύ σημαντικό. Το ερώτημα λοιπόν είναι, θα είναι γρήγορες οι διαδικασίες?
1: Αυτό δεν περνάει μόνο μέσα από το... από τις διαδικασίες τις οποίες θα κάνει το κράτος, έχει να κάνει και με τη συνεργασία με τους πολίτες. Mm-hmm. Εφόσον ο πολίτης θα καταθέσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως ορίζει ο νόμος, τότε άμεσα θα τρέξουν όλες οι διαδικασίες της. Mm-hmm.
0: Εφόσον υπάρχει λοιπόν αυτή η σειρά των πραγμάτων που χρειάζεται, κάποια προφανώς, κάποιες φωτογραφίες, όλα αυτά θα
1: ξεκινήσει. Mm-hmm. Εμείς έχουμε ξεκινήσει τις αυτοψίες. Mm-hmm. Και σε όλες τις πληγήσεις περιοχές έχουμε ολοκληρώσει εκτός του Πόρτο Γερμενού, όπου ήταν κλειστοί οι δρόμοι, γιατί η αυτοψία θα πρέπει να υπάρχει και η παρουσία του ιδιοκτήτη του ακινήτου, ώστε να παραλάβει το δελτίο αυτοψίας, όπως καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Πρέπει να ανοίξει το σπίτι του, να μπουν μέσα οι μηχανικοί, να ελέγξουν. Δεν μπορεί να γίνει όταν απουσιάζει ο ιδιοκτήτης. Οπότε, λόγω των περιορισμών οι οποίοι υπήρχαν στις μετακινήσεις, mm-hmm. σήμερα ξεκινάμε στο Πόρτο Γερμενό, αφού άνοιξαν από χθες το απόγευμα οι δρόμοι. Ήδη βρίσκονται εκεί τα συνεργεία μας και κάνουν τις καταγραφές.
0: Άρα για πρέπει πρώτα να έχουμε τη συνολική καταγραφή.
1: Για όλες τις πληγήσεις λοιπόν περιοχές έχουν βγει από την Δευτέρα, τα συνεργεία έχουν τελειώσει και μένει μόνο το Πόρτο Γερμενό. Μέχρι τις 20 Αυγούστου θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι καταγραφές και θα έχει συνταχθεί η οικία οριοθέτησης για τις πληγήσεις περιοχές και από εκείνη την ημερομηνία και μετά θα ειδοποιηθούν οι πολίτες ότι με την αίτηση την οποία θα πρέπει να καταθέσουν στην υπηρεσία θα προχωρήσουν στη διαδικασία επισκευής ή ανακατασκευής των κτηρίων τους, όπου η αποζημίωση την οποία θα λάβουν σε σχέση με τις ζημιές, με τις εκτιμηθείς ζημιές, θα είναι στο 100% των χρημάτων τα οποία δίνει η κρατική αρρωγή. Μέχρι πέρυσι δίναμε το 80%, από πέρυσι το έχουμε αλλάξει. Το 19 δίναμε 70%, από το 19 και μετά το είχαμε πάει στο 80%. Και από πέρυσι, μετά τους σεισμούς τους οποίους είχαμε στο Πεδοκόπη της Εύβοιας, η κρατική αρρωγή ανέρχεται στο 100% της εκτιμηθείς ζημιάς.
0: Είναι κάτι πολύ σημαντικό, βεβαίως, γιατί οι άνθρωποι αυτοί θα πρέπει να ξεκινήσουν από το μηδέν. Όσον αφορά το θέμα της οικοσκευής, των πρώτων εξόδων κτλ., αυτά θα είναι πιο άμεση προφανώς η εκταμείευση.
1: Αυτά θα είναι πιο άμεση. Έχουμε συνεννοηθεί με τους δημάρχους με το που θα τελειώσουν οι αυτοψίες. Mm-hmm. Με το Ε1, Ε9 και ένα πιστοποιητικό εγώ γυναικής κατάστασης θα καταθέτουν μια αίτηση στο Δήμο. Όπου εφόσον θα γίνεται ο έλεγχος των δικαιολογητικών αυτών, τότε θα εκταμιεύονται τα χρήματα και θα δίδονται στους πολίτες.
0: Μάλιστα. Έχετε δηλαδή μια εικόνα της συνολικής καταστροφής περίπου
1: δεν ή υπάρχει ακριβώς? Δεν είναι πολύ μεγάλες οι ζημιές στις υπόλοιπες περιοχές. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα όμως οι μεγάλες ζημιές υπάρχουν στο Πορτογερμανό και στην ευρύτερη περιοχή.
0: Εκεί. Δεν υπάρχει μια εικόνα έστω περίπου στο περίπου, έτσι.
1: Δεν θα ήθελα να κάνουμε υποθέσεις, ναι. Ούτε να δημιουργούμε εντυπώσεις. Mm-hmm. Πάρα πολύ σύντομα θα έχουμε την πλήρη εικόνα.
0: Κατανοητή.
1: Με βάση τις καταγραφές οι οποίες θα γίνουν. Κάτι επίσης πάρα πολύ σημαντικό, mm-hmm. το οποίο έχουμε ενημερώσει τους δημάρχους και ενημερώνουμε και τους πολίτες, γιατί προσπαθούμε να μειώσουμε τους χρόνους όσο το δυνατόν περισσότερο. Δεν θα χρειάζεται πλέον, έχουμε δημιουργήσει έτσι το σύστημα ούτως ώστε να μην χρειάζεται να γίνονται δύο αυτοψίες, αλλά να γίνεται μόνο μία αυτοψία στο ακίνητο. Mm-hmm. Από εκεί πέρα, αυτό το οποίο έχουμε ενημερώσει τους πολίτες και με έντυπα τα οποία θα δίδονται κατά τη διάρκεια της αυτοψίας, αλλά και ενημερώνοντας τους δημάρχους και τους υπόλοιπους τοπικούς παράγοντες των περιοχών οι οποίοι έχουν πληγεί, είναι ότι κάποιος πολίτης, ο οποίος η πρώτη του κατοικία, όχι η δευτερεύουσα, όχι η εξοχική του κατοικία, η πρώτη του κατοικία, θεωρείται μη κατοικήσιμη, δηλαδή το σπίτι του βγει κίτρινο ή κόκκινο, έχει την δυνατότητα να ενοικιάσει ένα ακίνητο, ούτως ώστε να μπορέσει να διαμείνει και το κράτος θα τον ενισχύσει οικονομικά σε ό,τι έχει να κάνει με τα έξοδα του ενοικίου, μέχρι, από 300 μέχρι 500 ευρώ, ανάλογα με τα πόσα μέλη έχει η οικογένειά του.
0: Mm-hmm, μάλιστα. Και αυτό είναι μια σημαντική βοήθεια.
1: Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και έχει να, κάνει με αυτό. Έχει να κάνει με αυτό το οποίο είπατε, γιατί η βούλησή μας είναι κανένας να μην μένει μόνος σε αυτές τις δύσκολες στιγμές και να προσπαθούμε να επαναφέρουμε την κανονικότητα στις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί. Προσπαθούμε και εφαρμόζουμε διάφορα μέτρα. Έχουμε ανοίξει μια βεντάλια μέτρων και γι' αυτό το λόγο θα γίνει και σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό σήμερα, ούτως ώστε και να επιβεβαιώσουμε όλα αυτά τα μέτρα, αλλά και να δούμε αν θα υπάρξει κάποιο πρόσθετο μέτρο απέναντι στους πολίτες τους οποίους έχουν πληγεί.
0: Μάλιστα. Τώρα, ξέρετε, αυτό που ακούμε συνεχώς και όχι μόνο με τις φωτιές εδώ στην Αττική, αλλά και στο Ρέθινο, αλλά και στην Αττική είχαμε πληγήσεις περιοχές με καλλιεργήσιμη γη, κυρίως με ελαιόδεντρα. Ειδικά στην Κρήτη χάθηκαν, μας έλεγαν χθες, μας έλεγαν ότι αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης, ότι χάθηκαν τεράστιες εκτάσεις με ελαιόδεντρα, τα οποία ήταν ελαιόδεντρα όχι εκατοντάδων ετών, χιλιάδων ακόμη κάποια. Όπως μας είπε χαρακτηριστικά, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ζημιές σε ζωικό κεφάλαιο, τέτοιες καταστροφές σε ζωικό κεφάλαιο και σε καλλιέργειες, θα έχουν την ίδια γρήγορη διευθέτηση, κύριε Υπουργέ, κύριε Κατσαφάλ?
1: Σε ό,τι έχει να κάνει με τις αποζημιώσεις στο φυτικό και ζωικό κεφάλαιο, αρμόδιο είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και ο ΕΡΓΑ, όπου έχουν γίνει ήδη συσκέψεις. Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο αυτό, δεν είναι μόνο οι υποζημιώσεις, είναι και το να προσπαθήσουμε να θωρακίσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα και τις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί.
0: Με τις
1: βροχοπτώσεις οι οποίες θα έρθουν το φθινόπωρο. Οπότε υπάρχει ένας συνδυασμός και μια συνεργασία διαφόρων υπουργείων και υπηρεσιών σε ό,τι έχει να κάνει με τις αποζημιώσεις για τους αγρότες. Όπως σας είπα, αρμόδιο είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπου έχουν κάνει συσκέψεις και έχουν επιταχύνει και αυτές τις διαδικασίες. Mm-hmm. Αλλά παράλληλα έχουν γίνει και συσκέψεις με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι αυτοψίες τις οποίες διενέργησα εγώ στις πληγήσεις περιοχές ήταν με την παρουσία του Γενικού Γραμματέα Περιβάλλοντος, του κ. Σταθόπουλου, όπου ήδη εκπονούνται μελέτες γύρω από την καλύτερη αντιπλημμυρική και αντιδιαβροτική θωράκιση των συγκεκριμένων περιοχών, ώστε να προλάβουμε το χειμώνα και να μην υπάρχει κίνδυνος από πλημμυρικά φαινόμενα στις περιοχές.
0: Άρα υπάρχει ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα που θα πρέπει να προχωρήσουμε αυτά, έτσι.
1: Προφανέστατα. Σας λέω, είναι μια συνδυαστική προσπάθεια, η οποία δεν είναι μόνο για το σήμερα, είναι και για το αύριο. Υπάρχουν μέτρα οικονομικά τα οποία ήδη έχουμε αποφασίσει και έχουμε εξαγγείλει για να στηρίξουμε την επιχειρηματική δραστηριότητα στις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί. Κυρίως στο Πόρτο Γερμενό και στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, στο Ρέθινο, που είναι και τουριστικές περιοχές. Και όλα αυτά έχουν και ένα βάθος χρόνου. Δεν προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο μόνο στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία, αλλά παίρνουμε μέτρα τα αναπτυξιακά, τα οποία θα βοηθήσουν και για την επόμενη χρονιά τις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί.
0: Πάντως, αυτό που βλέπουμε, και δεν το είδαμε μόνο στην περίπτωση τώρα των δικών μας πυρκαγιών, αλλά και στις πυρκαγιές στη Δυτική Ευρώπη, στην Ισπανία, στη Γαλλία, στην Πορτογαλία, είναι ότι η κλιματική κρίση πλέον γιγαντώνεται, προκαλεί τεράστια ζητήματα, και εδώ ίσως θα πρέπει να υπάρξει και μια επικαιροποίηση των σχεδίων πυρόσβεσης και πυροπροστασίας, με βάση αυτά τα νέα δεδομένα της κλιματικής κρίσης.
1: Κάθε χρόνο γίνεται αυτό, κύριε Σαντορίνε.
0: Ναι.
1: Σε ό,τι έχει να κάνει με την πατρίδα μας, αυτό γίνεται κάθε χρόνο. Καταρχήν, χαίρομαι που μιλάτε για κλιματική κρίση και όχι για κλιματική αλλαγή.
0: Με την αλλαγή.
1: Και αυτό το οποίο θα πρέπει να αντιληφθούμε είναι ότι οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης είναι καθημερινές. Και επηρεάζουν την υγεία μας, επηρεάζουν την κοινωνία, επηρεάζουν την οικονομία, δεν επηρεάζουν μόνο το περιβάλλον.
0: Έτσι.
1: Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο θα πρέπει να αντιληφθούμε είναι ότι θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τις συνέπειες και τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Με αφορμή λοιπόν αυτό, θέλω να σας ενημερώσω ότι συνεχώς η Πυροσβεστική Υπηρεσία και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας αναπροσαρμόζει τα σχέδιά της, τους σχεδιασμούς της και τα πλάνα της με βάση τα νέα δεδομένα τα οποία πάντοτε προκύπτουν. Έχουμε να κάνουμε με έναν πάρα πολύ ισχυρό και ύπουλο εχθρό, ο οποίος έχει πάντοτε μεταβάλλονται τα στοιχεία τα οποία έχει και γι' αυτό το λόγο και εμείς αναπροσαρμόζουμε τη στρατηγική μας.
0: Ναι. Κύριε Υπουργέ, κύριε Κατσαφάδο, στην περίπτωση τώρα του, στο Πορτογερμενό, επειδή το επισκέφθηκα και τρεις μέρες πριν υπάρξει η πυρκαγιά, αυτό που έβλεπα είναι ότι δεν υπήρχε ουσιαστικά διέξοδος και αν είχαμε κάποιο πρόβλημα, ένας δρόμος είναι, θα είχαμε. Και αυτό είναι ένα καμπανάκι για άλλες περιοχές οι οποίες είναι εξίσου έτσι, φυσικού κάλους σπουδαίου και είναι όμως και περιοχές που στο μέλλον μπορούν να αντιμετωπίσουν ανάλογο πρόβλημα. Εδώ δεν πρέπει μια συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, κυρίως η τοπική αυτοδιοίκηση, να έρθει εδώ και να ζητήσει τη συνεργασία μαζί σας για να σχεδιαστούν πράγματα. Μην έχουμε δηλαδή κάποια ζητήματα στο μέλλον.
1: Δεν θέλω ούτε να θυμίσω. Τραγικές στιγμές τις οποίες έχει ζήσει η χώρα μας. Έτσι, ούτε να τραγικοποιήσω τις στιγμές και να μεγενθύνω τα θέματα. Αλλά οφείλω και πρέπει να σας πω ότι οι ρηπές ανέμου οι οποίες επικρατούσαν την στιγμή την οποία γύρισε η φωτιά προς το Πορτογερμενό αγγίζαν τα 150 χιλιόμετρα την ώρα.
0: Κυκλώνας ήταν, έχετε δίκιο.
1: Έτσι, αγγίζαν γύρω τα 150 χιλιόμετρα την ώρα. Πρωτοφανείς ρηπές ανέμου για τη χώρα μας στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Παρ' όλα αυτά, με την έγκαιρη απομάκρυνση την οποία κάναμε στους πολίτες πολλές ώρες νωρίτερα, όταν κάποιοι ακόμα μπορεί να πίστευαν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος γύρω από το Πορτογερμενό, καταφέραμε να μην τρεμίσουμε ανθρώπινα θύματα. Και αυτό, αν θέλετε, είναι μια επιτυχία του κράτους. Δεν είναι μόνο μια επιτυχία της κυβέρνησης, είναι μια επιτυχία του κρατικού μηχανισμού, ο οποίος πλέον συντονισμένα ξέρει τι πρέπει να κάνει, έχοντας ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Από εκεί και πέρα, οφείλω να σας πω ότι μέσα από την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αλλαγής, ήδη έχουμε συζητήσει με τους δημάρχους και περιμένουμε τα αιτήματά τους σε ό,τι έχει να κάνει με την αποκατάσταση των υποδομών οι οποίες έχουν πληγεί, αλλά και με νέες πρόσθετες υποδομές τις οποίες θέλουν να κάνουν στην περιοχή ούτως ώστε να υπάρχει ανάλογη χρηματοδότηση.
0: Ναι, ναι. Τώρα υπάρχει μία κριτική και είναι η κριτική της αντιπολίτευσης. Δεν ξέρω τώρα αν εσείς τη θεωρείτε επικοδομητική. Πάντως καυτηριάζουν και λένε «Μα η κλιματική κρίση είναι εδώ, δεν μπορεί κανείς να την επικαλείται για ότι υπήρχε ολιγορία, ότι υπήρχαν ζητήματα που προέκυψαν, ερωτήματα γιατί δεν πετούσαν τα καναντέρ λόγω ανέμου. Αν δεν πετούσαν τα καναντέρ λόγω ανέμου, γιατί δεν είχαμε περισσότερα ελικόπτερα, αφού τα ελικόπτερα πετούσαν εκείνη την εποχή. Βέβαια, είχαμε και το τραγικό δυστύχημα, έτσι». Δηλαδή, όλο αυτό δείχνει ότι.
1: Να ενημερώσω τόσο εσάς όσο και τους ακροατές σας, ότι η χώρα διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο εναέριων μέσων σε ό,τι έχει να κάνει με την κατάσβεση των πυρκαγιών στην Ευρώπη. Οπότε θεωρώ ότι είναι άδικη και άστοχη αυτή η κριτική και να σας υπενθυμίσω ότι τις δύο πρώτες μέρες, το τέλος της δεύτερης μέρας, κατάφεραν κάποια ελικόπτερα να πετάξουν. Άρα την πρώτη μέρα ήταν κατηλωμένα και τα ελικόπτερα.
0: Και στο Ρέθυμνο η αλήθεια είναι ότι δεν πέταξε τίποτα.
1: Στο Ρέθυμνο δεν πέταξαν ποτέ.
0: Ισχύει.
1: Αλλά οπότε καλή είναι η κριτική. Η κριτική μας κάνει να γινόμαστε καλύτεροι. Προφανώς και όπου έχουμε κάνει λάθος το αναγνωρίζουμε, έχουμε το θάρρος να αναγνωρίσουμε τα λάθη μας. Αλλά η κριτική πρέπει να στηρίζεται πάνω σε ρεαλιστικά δεδομένα. Και πολλές φορές το διαπιστώνουμε, ακόμα και σε ζητήματα τα οποία άπτονται της κλιματικής κρίσης, ακόμα και σε φυσικές καταστροφές, ότι γίνεται μια ανεδαφική κριτική και μια κριτική η οποία στερείται, πραγματικά στερείται, ρεαλιστικών δεδομένων. Οπότε καλό θα είναι κάποιοι να κάτσουν και να μην αναλώνονται εύκολα και αβίαστα στο να κριτικάρουν όλα αυτά τα στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Ήταν πάνω από 500 άντρες στις πυρκαγιές της Δυτικής Αττικής για Σαντορίνη, που οι 24 ώρες το 24 δίνανε τη μάχη.
0: Έτσι είναι.
1: Οπότε καλό θα είναι να μην ασκούμε μια άδικη κριτική, ελπίζοντας να κερδίσουμε κάποια μικροπολιτικά όφελη.
0: Ναι. Μπροστά μας τώρα, όπως είπαμε, έχουμε όλα αυτά τα ζητήματα που προκύπτουν από την καταστροφή. Η καταστροφή αυτή στο φυσικό περιβάλλον στην Αττική ξεπερνά το 40% στο δασικό πλούτο που είχαμε στην Αττική. Δηλαδή, μόνο για την Αττική μιλώντας, υπάρχει κάποιο σχέδιο, υπάρχει κάτι στο μυαλό σας, υπάρχει κάποιο πλάνο που προωθείτε, γιατί είναι απαραίτητη ίσως η αναδάσωση. Υπάρχουν περιοχές που έχουν καεί μέσα σε 30 χρόνια δύο και τρεις φορές, που σημαίνει ότι είναι σχεδόν αδύνατον να αναδάσωθουν φυσικά.
1: Με βάση αυτά τα οποία λένε οι ειδικοί, γιατί εγώ ακριβώς δεν είμαι ειδικός έτσι. Ναι. Από αυτά τα θέματα, αλλά ακούγοντας μέσα από τις συσκέψεις αυτά τα οποία λένε οι ειδικοί, αν μια δασώδης περιοχή δεν έχει καεί τα τελευταία 8 χρόνια, είναι πολύ εύκολο και θα γίνει πάρα πολύ γρήγορα η αναδάσωσή της και μέσα από τους μηχανισμούς τους οποίους διαθέτει η φύση, αλλά και μέσα από την τεχνική υποστήριξη την οποία θα προσφέρει το Υπουργείο Περιβάλλοντος με τα δασαρχεία. Σας είπα από την αρχή ότι ήδη εκπονούνται μελέτες στις συγκεκριμένες περιοχές για την πλημμυρική, για τη διαπροτική θωράκιση και βέβαια για την αναζωογόνηση του φυσικού περιβάλλοντος.
0: Τώρα, όσον αφορά την εκκίνηση των πυρκαγιών, εδώ η τεχνολογία πλέον είναι τέτοια που μας προσφέρει τη δυνατότητα να καταλάβουμε. Δηλαδή, υπάρχουν δορυφόροι οι οποίοι μπορούν, και μιλώ τώρα δορυφόροι, για να μην πω, δεν θέλω να μπω σε θεωρίες συνωμοσίας, δεν θέλω να μπω σε γεωπολιτικές προεκτάσεις όλο αυτό, αλλά πλέον η τεχνολογία μας δίνει τέτοια δυνατότητα που μπορούμε να δούμε ουσιαστικά με τη βοήθεια και των συμμάχων μας τι μπορεί να έχει συμβεί, τι μπορεί να έχει ξεκινήσει σε μια περιοχή την πυρκαγιά, δεν είναι έτσι?
1: Σε πολλές περιπτώσεις ναι, και γι' αυτό έχουμε πάνω από 260 συλλήψεις. Είναι πρωτοφανές η νούμερο σε ό,τι έχει να κάνει με την πυροσβεστική υπηρεσία.
0: Άρα το μήνυμα, ναι, κύριε Υπουργέ, ποιο είναι? Ότι εδώ όσοι έχουν σχέδια στο μυαλό τους...
1: Το μήνυμα, κύριε Σαντορίνε, είναι καθαρό. Ότι έχουν ενισχυθεί οι αρμόδιες υπηρεσίες της πυροσβεστικής υπηρεσίας, οι οποίες είναι επιφορτισμένες με αυτό το έργο, το ανακριτικό. Τα αποτελέσματα φαίνονται, είναι όρατα. Έχουμε, σας είπα, πάνω από 260 συλλήψεις για εμπειρισμούς. Η νομοθεσία έχει αυστηροποιηθεί γύρω από τους εμπειρισμούς. Τα πρόστιμα είναι πάρα πολύ μεγάλα τα οποία μπαίνουν, και αυτό το οποίο θα πρέπει να καταλάβει ο κάθε άνθρωπος είναι ότι υπάρχει και η ατομική ευθύνη. Καθημερινά βγαίνουν οι οδηγίες της πολιτικής προστασίας. Αυτές δεν είναι οδηγίες, είναι εντολές. Είναι εντολές οι οποίες προστατεύουν πρώτα και κύρια τη ζωή του καθενός και της καθεμίας από εμάς, προστατεύουν τις περιουσίες μας και προστατεύουν το φυσικό περιβάλλον. Και αυτές θα πρέπει να τις τηρούμε όλοι απαραίτητα.
0: Τώρα, θέλω να ευχαριστήσω για το γεγονός ότι έτσι μας δίνεται την εικόνα και το γεγονός ότι υπάρχει ένα σχέδιο στη συνέχεια, το οποίο προφανώς θα ξετυλιχθεί και το επόμενο διάστημα.
1: Ξέρετε, γιατί κάθε χρόνο. Ακούω πολλές φορές, παρακαλώ, αν μου επιτρέπετε, παρακαλώ, ακούω πάρα πολλές φορές μια ακραία και μηδενιστική κριτική. Δεν θα σταθώ ούτε σε πρόσωπο ούτε σε κόμμα. Γιατί τα ζητήματα της κλιματικής κρίσης δεν έχουν χρώμα. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν δύο πολύ σημαντικά και κεκτημένα τα οποία έχει η χώρα μας. Βλέπετε ότι κάνουμε μια ολόκληρη συζήτηση γύρω από την αποκατάσταση και την επόμενη μέρα. Μέχρι το 2019 η χώρα μας δεν είχε ένα συνεκτικό σχέδιο γύρω από την κλιματική κρίση. Δεν υπήρχε ένα συνεκτικό σχέδιο το οποίο να αφορά το κομμάτι της πρόληψης, το κομμάτι της αντιμετώπισης των φαινομένων στο πεδίο και φυσικά μετά το κομμάτι της αποκατάστασης. Αυτό είναι μια κατάκτηση για τη χώρα. Ο καθένας μας ξέρει τι δουλειά και τι πρέπει να κάνει. Το δεύτερο πάρα πολύ σημαντικό και κειμένο, αν μου επιτρέπετε, για τη χώρα, είναι αυτό το πλαίσιο συνεργασίας το οποίο έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στο Υπουργείο, με την πυροσβεστική, τα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας, το πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, το επιστημονικό προσωπικό της χώρας, όπου μαζί συναποφασίζουμε το τι πρέπει να κάνουμε, τους εθελοντές μας βέβαια, τις ένοπλες δυνάμεις, όπου απαιτείται. Αυτά δεν είναι κάποια πράγματα τα οποία τα είχαμε κατά το παρελθόν.
0: Το θέμα είναι βέβαια η αποτελεσματικότητα.
1: Και περαιτέρω περιθώρια βελτίωση.
0: Η αποτελεσματικότητα είναι πλέον το ζητούμενο. Και ξέρετε, τον επόμενο χρόνο. Εντάξει, όχι ούτε καν τον επόμενο χρόνο. Μπροστά μας είμαστε στις πρώτες μέρες του Αυγούστου. Τα μελτέμια είναι μπροστά μας. Μελτέμια θα έχουμε και του χρόνου. Και κάθε χρόνο. Και ίσως να έχουμε πάλι ρηπές 150 χιλιόμετρων την ώρα να τρέχουν οι άνεμοι. Το θέμα είναι, θα μπορέσουμε να το ανακόψουμε όλο αυτό? Τι μαθαίνουμε και πώς προχωράμε? Πώς το προχωράμε όλο αυτό, δηλαδή πώς θα μπορέσουμε να πάμε ένα βήμα μπροστά?
1: Προχωράμε. προχωράμε.
0: Είμαστε αδύναμοι.
1: Προχωράμε ενισχύοντας το έμψυχο δυναμικό της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Αυτή τη στιγμή η πυροσβεστική υπηρεσία το 2019 είχε 13.000 άτομα ως προσωπικό. Αυτή τη στιγμή έχει 18.800 άτομα. Είναι αριθμός ρεκόρ. Προχωράμε ενισχύοντας με τεχνικά μέσα και ενσωματώνοντας τις δυνατότητες τις οποίες μας δίνουν οι νέες τεχνολογίες μέσα από το πρόγραμμα υγιής. Έχουμε εξοπλίσει όσο το δυνατόν καλύτερα και συνεχίζουμε να εξοπλίζουμε την πυροσβεστική υπηρεσία και όλους αυτούς τους μηχανισμούς τους οποίους διαθέτουμε και προχωράμε αφομοιώνοντας και βέλτιστες πρακτικές από όλες τις χώρες του κόσμου σε ό,τι έχει να κάνει με τα ζητήματα αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης. Προχωράμε κάνοντας μια μεγάλη προσπάθεια και σας είπα και σε προηγούμενη ερώτηση την οποία μου είπατε ότι εμείς δεν είμαστε δογματικοί. Mm-hmm. Και γι' αυτό αναθεωρούμε συνεχώς τα πλάνα και τα σχέδιά μας με βάση τα νέα δεδομένα τα οποία προκύπτουν. Άρα λοιπόν κάθε χρόνο προσπαθούμε και γινόμαστε πολύ καλύτεροι από την περασμένη χρονιά.
0: Μακάρι, μακάρι Υπουργέ μου να πάνε καλύτερα τα πράγματα. Εγώ καταλαβαίνω ότι δεν είναι στο μυαλό κανενός το να μην δίνει μάχη και να μην πετυχαίνει καλύτερα αποτελέσματα σε τέτοιες περιπτώσεις. Απλά εδώ ίσως είναι πλέον αδύρετη ανάγκη να γίνει κάθε τι δυνατό και να υπερβάλλουμε αυτούς και να ίσως να σκεφτούμε και πλέον, εφόσον τα πράγματα είναι έτσι out of the box, όπως λένε οι Αμερικανοί, εκτός πλαισίου δηλαδή.
1: Και αυτό κάνουμε, κύριε Σαντορίνε, αλλά ξέρετε κάτι, δεν υπάρχει ένα συγκρίσιμο μέγεθος, δεν υπάρχει μια διαδικασία η οποία να αποτυπώνει πόσο μεγαλύτερη θα μπορούσε να είναι η καταστροφή και η ζημιά αν δεν είχαν γίνει όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει μέχρι σήμερα και αν δεν είχαμε όλα αυτά τα μέσα τα οποία διαθέτουμε μέχρι σήμερα. Ξέρετε, αυτό είναι κάτι.
0: Υπάρχει κάποιο λάθος που κάναμε σε αυτή την πυρκαγιά και θα μπορούσαμε να τα αποφύγουμε?
1: Όλα αυτά θα τα δουν. Κοιτάξτε, εγώ δεν μπλέκω στα παπούτσια άλλων, δεν έχω το επιχειρησιακό κομμάτι. Αυτό το οποίο ξέρω είναι ότι έγινε μια ειλικρινής, πολύ μεγάλη προσπάθεια από το σύνολο των δυνάμεων της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Η αδυναμία του να μπορέσουν να έχουν μια υποστήριξη από ένα αέρια μέσα ήταν καταλυτική, όπως καταλαβαίνετε.
0: Σωστό.
1: Η πυροσβεστική υπηρεσία αντιμετωπίζει κατά μέσο όρο κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου γύρω στις 65 πυρκαγιές την ημέρα. Βλέπετε ότι δεν απασχολούν καθημερινά ούτε δύο ούτε τρεις πυρκαγιές από τις 65 τις οποίες αντιμετωπίζει καθημερινά, γιατί υπάρχει μια τεράστια δύναμη εναέριων μέσων και έχουν ενισχυθεί και οι δυνάμεις και τεχνολογικά αλλά και σε έμψυχο δυναμικό. Προφανώς όλα θα διερευνηθούν και όλα θα εξεταστούν. Αλλά σας ξαναλέω, δεν υπάρχει κάποιος δείκτης όπου να μας αποδεικνύει αν δεν υπήρχαν όλα αυτά. Αν δεν υπήρχαν τα 110 ντρόουν, αν δεν υπήρχε όλο αυτό. Όχι, όχι, μην κοιτάτε το συγκεκριμένο περιστατικό. Συνολικά τη μεγάλη εικόνα, να κοιτάξουμε.
0: Ωραία.
1: Πόσα περισσότερα στρέμματα θα είχαν χαθεί.
0: Είναι ένα πολύ δύσκολο παζλ, πολύ και με δεδομένο όλο αυτό το οποίο έχει να κάνει και με προηγμένες χώρες που έχουν αντιμετωπίσει καταστάσεις αυτού του είδους. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι εύκολο καθόλου. Από την άλλη πλευρά και ο κόσμος αναρωτιέται κάθε χρόνο θα είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Δηλαδή κάθε χρόνο θα αντιμετωπίζουμε την ίδια κατάσταση. Τα μελτέμια υπάρχουν από την εποχή του Ομήρου, χιλιετίες τώρα δηλαδή.
1: Έτσι, είναι ακριβώς έτσι όπως το λέτε, αλλά η έντασή τους διαφέρει. Αλλά σας λέω, κάθε χρόνο θα προσπαθούμε να είμαστε καλύτεροι. Μην περιμένετε από μένα να σας πω ότι δεν θα έχουμε μελλοντικές φυσικές καταστροφές. Καμία χώρα του κόσμου δεν μπορεί να εγγυηθεί αυτό και θα ήταν πραγματικά αστείο να το πω εγώ. Ναι.
0: Υπουργέ μου, ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι να είναι ταχεία η αποζημίωση των ανθρώπων αυτών, δηλαδή οι διαδικασίες να μας εντυπωσιάσουν, γιατί πραγματικά οι άνθρωποι το αξίζουν.
1: Αυτή είναι η βούλησή μας, αυτή είναι η προσπάθειά μας, αλλά για να μπορέσει να γίνει αυτό απαιτείται συνεργασία με τις τοπικές αρχές, δηλαδή με το πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, και χρειάζεται και συνεργασία με τους πολίτες, όπου θα πρέπει να προσκομίσουν τα ανάλογα δικαιολογητικά τους.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ. Καλή
0: συνέχεια. Γεια σας.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα, 850 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση λιανική και χοντρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
5: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλίνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210-2600 και στο site ktelilias.gr.
6: Διαβάστε σήμερα στη...
7: Επιλέγεις τον πρώτο. Επιλέγεις τον καλύτερο. Επιλέγεις επιτυχίες, νέες κυκλοφορίες, κορυφαίες στιγμές. Ionion FM. Επιτυχίες χωρίς τέλος.
8: Το ακούτε παραπολιτικά 90,1. Πολλές φορές προσπαθείς να πάρεις κάποια πράγματα, κάτι παραπάνω από αυτά που οι πολιτικοί έχουν στο μυαλό τους να σου πούν. Δεν είναι πάντα κατορθωτό. Εμείς θα κρατήσουμε αυτό που είπε ο κύριος Κατσαφάδος, ότι θα είναι πολύ γρήγορες οι προσπάθειες για αποζημίωση. Ακούσαμε ότι θα υπάρξουν και επικαιροποιήσεις των σχεδίων. Όταν ρώτησα αν υπήρχε κάποιο λάθος που έγινε, δεν πήραμε απάντηση, γιατί προφανώς ο συνολικός σχεδιασμός δεν ανήκει στον Υπουργό, όπως είπε. Από εκεί και πέρα, ζητήματα που προκύπτουν και έχουν να κάνουν με ερωτήματα όπως τι πρέπει να γίνει για να μην έχουμε μία έξοδο και να μην φεύγει ο κόσμος σε τέτοιες περιπτώσεις που θα είναι, από ό,τι κατάλαβα, περιμένουμε και στο μέλλον ανάλογες περιπτώσεις. Ανάλογες δηλαδή πυρκαγιές που θα δοκιμάσουν όχι μόνο υποδομές, αλλά και τη δυνατότητα κάποιων να ξεφύγουν από την πυρηνή λέλαπα. Είναι ότι θα υπάρξει μια συνεννόηση με την τοπική αυτοδιοίκηση, ή τέλος πάντων θα υπάρξει μια συνεργασία περαιτέρω και όλα αυτά. Ναι, εντάξει, η κλιματική κρίση είναι αυτή που ξέρουμε και είναι αυτή που δυσκολεύει τα πράγματα. Και εμείς θα πρέπει συνεχώς να βγαίνουμε για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα δύσκολα που είναι μπροστά. Γιατί αυτά που λέμε ρηπές ανέμου στα 105 χιλιόμετρα, από εδώ και πέρα, εφόσον έχουμε αυτή την κλιματική κρίση πλέον σε εξέλιξη, σημαίνει ότι θα την αντιμετωπίζουμε κάθε χρόνο. Άρα πώς θα γίνει όλο αυτό? Χρειάζεται λοιπόν ένας σχεδιασμός ο οποίος να υπερβαίνει ό,τι έχουμε μέχρι τώρα στο μυαλό μας και ό,τι έχουμε μέχρι τώρα εφαρμόσει, αν τα έχουμε εφαρμόσει τα σχέδια. Πολλά μηνύματα, πάρα πολλά μηνύματα. Μάλιστα. Καλημέρα στον Παναγιώτη, καλημέρα στην Κλέρη, καλημέρα στον Δημήτρη τον Γασπαράτο. Τι μας λέει ο υπουργός, ο Γιώργος? Διώχνουμε τους πολίτες και αφήνουμε τα πάντα να καούν. Πραγματικά εξοργιστικό. Κάθε χρόνο λέει τα ίδια. Μια συγγνώμη λέει να ζητήσουν οι επαΐοντες. Καλημέρα στον Τάσο. Ο Τάσος μου λέει τα ίδια λέγανε και οι κυβερνώντες, λέει, όταν ήταν το Μάτι. Οπότε όλοι λέει έχουν το ίδιο πρόσωπο. Καλημέρα στην Ιουλία. Καλή δύναμη Ιουλία μου, σε ευχαριστώ πολύ. Ό,τι και να ρωτήσεις, λέει, εσύ τις απαντήσεις θα έπαιρνες, οπότε ίσως δεν θα έπρεπε να βγάλετε, λέει, τον υπουργό. Κοίταξε, εμείς οφείλουμε να έχουμε αυτή την επαφή και να επιδιώξουμε την κουβέντα με τον υπουργό, και για ένα άλλο λόγο, για να πάρουμε τη διαβεβαίωση ότι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι υπέστησαν τις ζημιές θα αποζημιωθούν άμεσα, και εμείς από την πλευρά μας να μεταφέρουμε το δικό σας, τη δική σας, έτσι, το δικό σας μήνυμα, ότι θα πρέπει να γίνουν γρήγορα, και την πίεση που εσείς θέτετε σε εμάς να τη μεταθέσουμε προς τους αρμόδιους για να κινηθούν. Αυτό είναι. Εμείς εδώ δεν έχουμε δυνατότητα να παράξουμε πολιτική. Εμείς αυτό που κάνουμε είναι να μεταφέρουμε τη φωνή σας, τα γεγονότα, και από εκεί και πέρα οι πολιτικοί να πράξουν. Πράττουν καλώς, πράττουν κακώς. Αυτό είναι θέμα κριτικής. Εσύ τις απαντήσεις θα έπαιρνες, οπότε ίσως δεν θα έπρεπε να βγάλετε, λέει, τον υπουργό. Κοίταξε, εμείς οφείλουμε να έχουμε αυτή την επαφή και να επιδιώξουμε την κουβέντα με τον υπουργό, και για ένα άλλο λόγο, για να πάρουμε τη διαβεβαίωση ότι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι υπέστησαν τις ζημιές θα αποζημιωθούν άμεσα, και εμείς από την πλευρά μας να μεταφέρουμε το δικό σας, τη δική σας, έτσι, το δικό σας μήνυμα, ότι θα πρέπει να γίνουν γρήγορα, και την πίεση που εσείς θέτετε σε εμάς να τη μεταθέσουμε προς τους αρμόδιους για να κινηθούν. Αυτό είναι. Εμείς εδώ δεν έχουμε δυνατότητα να παράξουμε πολιτική. Εμείς αυτό που κάνουμε είναι να μεταφέρουμε τη φωνή σας, τα γεγονότα, και από εκεί και πέρα οι πολιτικοί να πράξουν. Πράττουν καλώς, πράττουν κακώς. Αυτό είναι θέμα κριτικής.

δυνατότητα να παράξουμε πολιτική. Εμείς αυτό που κάνουμε είναι να μεταφέρουμε τη φωνή σας, τα γεγονότα, και από εκεί και πέρα οι πολιτικοί να πράξουν. Πράττουν καλώς, πράττουν κακώς. Αυτό είναι θέμα κριτικής και των πολιτών και των δημοσιογράφων. Και αυτά τα βλέπουμε επί του πεδίου μετά. Έτσι δεν είναι? Και κάνουμε και εμείς την κριτική μας, ή αποδίδουμε τα εύσημα, ή πολλές φορές μπορεί να γίνουμε και δυσάρεστοι, λέγοντας ότι υπήρξε αποτυχία εκεί, ας πούμε. Αυτό. Μια ιδιαίτερη καλημέρα να πω σε εσάς που, να τώρα, ας παραμένω χάρη, η φαρμακοποιός μας, η κυρία Μπούκουρα, ετοιμάζεται, λέει, μια εβδομάδα και ύστερα διακοπές και ξεκούραση για 15 μέρες. Αυτά είναι τα ωραία. Σε 15 μέρες θα δοθεί και η μεγάλη, θα λέγαμε, ανάσα, γιατί ένας χρόνος δύσκολος χωρίζεται στη μέση από τις θερινές διακοπές, αυτό δεν είναι, ναι. Λοιπόν, Βασίλης Ντέτσικας είναι δίπλα μου, έχει έρθει από νωρίς εδώ. Ναι, κοίταξε τώρα, να σου πω την αλήθεια, όταν έρχεται ο Βασίλης μέσα, αισθάνεσαι και μια σιγουριά. Γιατί το λέω αυτό? Η σιγουριά έχει να κάνει με το γεγονός ότι γνωρίζεις ότι ο κόσμος όλος να έχει χαλάσει, να έχουν πέσει όχι δίδυνοι πύργοι, το Μπουρτς Χαλίφα θα στο μεταφέρει με τον ψύχρεμο τρόπο που ο ίδιος έτσι διαθέτει, και σου δίνει αυτή τη σιγουριά ότι έχεις την είδηση και την έχεις και αντικειμενικά σωστή όπως πρέπει να την έχεις. Δεν βλέπω να μιλάει όμως. Δεν μιλάει. Παραμένει εκτός. Είναι αυτό που λέμε, μένει πίσω από την κουρτίνα. Έτσι δεν είναι? Σε πολύ λίγο λοιπόν θα συνοψίσουμε τις ειδήσεις μας, δηλαδή ο Βασίλης Ντέτσικας θα είναι μαζί σας για να συνοψίσει όλα αυτά τα οποία περιλαμβάνει η επικαιρότητα και είναι τα κρίσιμα, γιατί η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν ειδήσεις και ειδησούλες που πολλές φορές μπορεί να περνούν στα ψηλά, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικές, και η δυνατότητα και η ικανότητα που έχει ένας καλός newscaster, ο οποίος όμως δεν μένει μόνο στην παρουσίαση, είναι να μπορεί να διακρίνει τα δύσκολα σημεία της επικαιρότητας, τα οποία όμως θα πρέπει να προβληθούν, γιατί σε διαφορετική περίπτωση δεν θα είστε ενημερωμένοι σωστά. Βασίλης Ντέτσικας λοιπόν, σε πολύ λίγο με το Βελτίο Ειδήσεων, και εμείς θα συνεχίσουμε σε λίγο. Θα πάμε για να συζητήσουμε και με τον πρόεδρο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, αλλά έχουμε και άλλα θέματα, δεν έχουν να κάνουν μόνο με τις πυρκαγιές, και άλλα ζητήματα που απασχολούν εσάς καθημερινότητας και όχι μόνο. Και θα τελειώσουμε με τι? Με Μύκονο. Θα σας αφήσουμε έτσι, θα σας ταξιδέψουμε σε λίγο.

0: ώρα είναι 9. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM στέρεο.

0: πυρκαγιές, δήλωσε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο οποίος είπε ότι οι διαδικασίες θα τρέξουν αφότου οι πολίτες καταθέσουν τα σχετικά δικαιολογητικά. Ανέφερε πως έχουν ολοκληρωθεί αυτοψίες εκτός από το Πόρτο Γερμενό που θα ξεκινήσουν σήμερα. Εκτίμησε ότι ως τις 21 Αυγούστου θα έχουν ολοκληρωθεί οι καταγραφές και θα ακολουθήσουν οι αιτήσεις για τις αποζημιώσεις που θα καλύπτουν το 100% για επισκευή και ανακατασκευή κατοικιών. Σημείωσε πως πιο άμεση θα είναι η καταβολή των αποζημιώσεων για οικοσκευή, ενώ προβλέπεται επιδότηση ενοικίου 300 έως 500 ευρώ ανάλογα με τα μέλη της οικογένειας. Στις 11 το πρωί θα συνεδριάσει η Υπουργική Επιτροπή υπό τον Πρωθυπουργό με αντικείμενο τις αποζημιώσεις πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Θα συζητηθούν μέτρα όπως η αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων και η στήριξη των επιχειρήσεων που επλήγησαν. Επιποδός παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που συνεχίζουν να επιχειρούν για τις μικρές εστίες φωτιά στη Δυτική Αττική. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο. Η πυρκαγιά να προκλήθηκε από σπινθήρες σε γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας κοντά στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Λέσβο, Χίο, Ψαρά και περιοχές της Εύβοιας. Άνοδος της θερμοκρασίας αναμένεται από το Σαββατοκύριακο σε μεγάλο μέρος της χώρας. Ο υδράργυρος θα αγγίξει ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Η ιατροδικαστική εξέταση θα δώσει απαντήσεις για το χρόνο και τα αίτια θανάτου του 90χρονου που βρέθηκε σε καταψύκτη σε ξενοδοχείο στο Μιστρά Λακωνίας. Ο 55χρονος γιος του ομολόγησε ότι έκρυβε επί τουλάχιστον 2,5 χρόνια τη σωρό του πατέρα του για να εισπράττει τη σύνταξη τόσο του ίδιου όσο και της μητέρας του που είχε αποβιώσει προετών. Ωστόσο, κάτοικοι του Μιστρά υποστηρίζουν ότι είχαν να δουν τον ηλικιωμένο τουλάχιστον 4-5 χρόνια. Ενώπιον του ανακριτή θα οδηγηθεί ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, η σωρός της οποίας εντοπίστηκε σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Σε βάρος του έχουν ασκηθεί διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Νέες απειλές από τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο οποίος ζήτησε από το Ιράν να ανοίξει σύντομα τα στενά του ορμού, σε διαφορετική περίπτωση θα υποστεί πολύ δυνατά πλήγματα. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις και σύμφωνα με πληροφορίες συζητείται μεταβατική συμφωνία διάρκειας 60 ημερών για τα ορμούς. Στις 12 το μεσημέρι θα ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο νέο πρόγραμμα τουρισμού για όλους 2026-2027, η οποία θα παραμείνει ανοιχτή ως τις 21 Αυγούστου. Προβλέπει αυξημένες επιδοτήσεις, διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια και ενισχυμένη στήριξη για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Στη διεθνή ενημέρωση, ένοπλο συνελήφθη σε γήπεδο γκολφ, το οποίο αποτελεί ιδιοκτησία του Ντόναλντ Τραμπ στην Καλιφόρνια. Στα αθλητικά, απόψε στις 9.30 Παναθηναϊκός Τσέσεκα 1948 Σόφια για το Conference League στο μεταγραφικό στόχαστρο της Nottingham Forest, Ολλανδός Χαφ, Τιτζάνι Rangers.
1: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος, τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα σε όλα μας τα είδη δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
3: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
4: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
5: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τετάρτη 5 Αυγούστου προβάλλεται το ντοκιμαντέρ «Στις δύο πλευρές του Αιγαίου». Το τρίτο κεφάλαιο της σειράς «Η Άλλη» εστιάζει στον απόϊχο της μικρασιατικής καταστροφής. Καταγράφει την αποκατάσταση των προσφύγων την περίοδο 1923 με 1924, φωτίζοντας τα μεγάλα εργοστάσια ταπιτουργίας και την ιστορία θρυλικών αθλητικών σωματείων. Σκηνοθετεί ο Γιώργος Πελετίδης. Η προβολή θα πραγματοποιηθεί παρουσία της δημιουργού Ξένιας Κουσινιώρη. Αφηγείται η Ράνια Κωνσταντινίδη. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
6: Σινέ Ρόδον. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
7: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
8: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
9: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
10: Ποιος είναι ο αθέατος παρατηρητής που μπαινοβγαίνει στη ζωή μας αθόρυβα? Ανακαλύψτε το στα δύο νέα βιβλία της Εύης Παναγοπούλου, «Το βλέμμα από το Περβάζι» και «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί», από τη σειρά «Βελούδινες περιπλανήσεις». Κρυμμένα μυστικά και ιστορίες έρχονται στο φως. «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί» της Εύης Παναγοπούλου, γιατί η καθημερινότητα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια. Κυκλοφορούν σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Anthos MC.
11: Τετάρτη 5 Αυγούστου. Railway Festival. Στο Πάρκο Οσέ, στο Βαρθολομιό. Μια ξεχωριστή ροκ συναυλία με Γιάννη Γιοκαρίνη. Μαζί του η ελεύθερη πτώση. Ώρα έναρξης 9, είσοδος ελεύθερη. Railway Festival. Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Πάρκο Οσέ, στο Βαρθολομιό.
12: Χορηγός επικοινωνίας. Ionion FM.
13: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
14: Για το αποθανόντος πατέρα και της μητέρας, που είχε πεθάνει κανονικά βέβαια, είχε ταφεί και είχε δηλωθεί ο θάνατος. Και το φοβερό ποιο είναι, ότι χθες αποκαλύφθηκε κάτι ανάλογο στην Ουαλία. Ένας άλλος πάλι ακολούθησε την ίδια τακτική με το συγκεκριμένο, τον δικό μας εδώ. Είχε αγοράσει ένα μεγάλο καταψύχτη, τον τοποθέτησε στο σαλόνι του και έκρυβε την νεκρή μητέρα του, εισπράττοντας πάνω από 90.000 ευρώ από τη σύνταξη και τα επιδόματα. Αμέ, φοβερό. Και δεν είναι και βέβαια το μοναδικό περιστατικό. Στο παρελθόν είχαμε πολύ περισσότερα. Γιατί πολύ απλά στο παρελθόν είχαμε δεν είχαμε αυτό το ηλεκτρονικά εργαλεία που μπορούσαν να αποκαλύψουν να αποκαλύψουν αν κάποιος έχει φύγει ή όχι. Ναι. Λοιπόν, θα προσανατολίσουμε αλλού τώρα την κουβέντα και τη συζήτησή μας. Θα πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, τις νέες ρυθμίσεις που έχουν να κάνουν με τα κίνητα, με την άρση των κατασχέσεων, με τις διεκδικήσεις του δημοσίου στην ιδιωτική περιουσία, να δούμε τι γίνεται με τα λεγόμενα κίνητα φαντάσματα, τα οποία παραμένουν διπλοαμπαρωμένα, αν υπάρχει κάποια πιθανότητα να τα δούμε στην αγορά και έτσι ώστε να πέσουν και οι τιμές των ακινήτων στα ενοίκια εννοώ, γιατί εκεί υπάρχει μεγάλο θέμα και αυτό το παραδέχονται ακόμα και οι ιδιοκτήτες, οι οποίοι και εκείνοι βέβαια ψάχνουν να βρουν έναν τρόπο να και εκείνοι να έχουν αυτό που δικαιούνται και από την άλλη πλευρά να μην υπάρχει πρόβλημα στεγαστικής, να μην υπάρχει στεγαστική κρίση για τους Έλληνες. Ο κ. Στράτος Παραδιάς, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων, είναι μαζί μας στη Σπομίδα και νομίζω ότι έχουμε να πούμε αρκετά. Τι κάνετε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Παραδιά?
15: Καλημέρα και σε εσάς και σε όλους όσους μας ακούνε.
14: Τελικά η προσπάθεια που έχετε κάνει αρκετό διάστημα τώρα, έτσι ώστε να δοθεί μια χείρα βοηθείας αρκετά σημαντική και να μπορούν πλέον να εξοφλούνται τα χρέη προς το δημόσιο ανθρώπων οι οποίοι έχουν ακίνητα και κινδύνευαν με κατάσχεση. Τι προβλέπει τώρα ο νόμος για τα ακίνητα και
15: πριν σας πω αυτό, θα σας πω, παρακαλώ, ότι εμείς οι ιδιοκτήτες που ξέρουμε ποιο είναι το σωστό, γιατί χρόνια ασχολούμαστε με το θέμα. Ξέρουμε ότι τα καλά ενίκια δεν είναι τα υψηλά ενίκια, αλλά είναι αυτά που είναι λογικά
14: και εισπράττονται
15: στην ώρα του. Ακριβώς. Ακριβώς. Ακριβώς εκεί. Όποιος λοιπόν εκεί νομίζει ότι είναι έξυπνος και ότι είναι πονηρός και θα πιέσει έναν ενοικιαστή που έχει ανάγκη και θα του φουσκώσει το ενίκιο κτλ., θα διαπιστώσει πάρα πολύ γρήγορα ότι έχει κάνει λάθος. Αυτό είναι διαχρονικό. Έτσι, είναι διαχρονικό αυτό. Δεν είναι καινούριο, δεν το εφεύραμε εμείς. Τώρα. Για το θέμα λοιπόν του κατασχέσεων. Κοιτάξτε, ο Κωστής Χατζηδάκης, σαν αντιπρόεδρος κυβέρνησης, άσκησε για πρώτη φορά νομοθετική πρωτοβουλία αντιπρόεδρου κυβέρνησης. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό στο παρελθόν. Και ασχολήθηκε με το να λύσει προβλήματα της καθημερινότητας των πολιτών σε πολλά και διάφορα πεδία. Όποιος μπει στην ιστοσελίδα μας, topomida.gr, θα δει πλήρη ανάλυση ποιες είναι οι 14 παρεμβάσεις με τον νόμο Χατζηδάκη το λεγόμενο, που ισχύουν εδώ και κάποιο χρονικό διάστημα.
14: Από αυτές που εσείς ζητήσατε να γίνουν οι παρεμβάσεις, πόσες πέρασαν, πόσες δηλαδή.
15: Κοιτάξτε, στο νομοσχέδιο αυτό υπάρχουν 4,5 περίπου παρεμβάσεις που αφορούν καθαρά θέματα ακινήτων. Όλα τα υπόλοιπα αφορούν θέματα της καθημερινότητας που έχουν σχέση με τις σχέσεις των πολιτών με το κράτος, πολύ σημαντικές παρεμβάσεις. Αυτό που υλοποιήθηκε τώρα, γιατί στην Ελλάδα, όπως ξέρετε, το να βγει ένας νόμος δεν λέει τίποτα. Αν δεν βγει η εγκύκλειος, ο νόμος είναι σαν να μην πέρασε. Έτσι. Αυτό λοιπόν είναι η απόφαση του Γιώργου του Πιτσιλή, τη ΣΑΔΕ δηλαδή, πώς θα εφαρμοστεί αυτή η καινούργια νομοθετική ρύθμιση που αφορά τα κατεσχημένα ακίνητα από το δημόσιο. Πάρα πολλά ακίνητα, όπως πολύ σωστά είπατε στον πρόλογό σας, με φαντάσματα είναι δεσμευμένα από διάφορους λόγους, που έχουν σχέση με τράπεζες, με funds, έχουν σχέση με κληροδοτήματα, έχουν σχέση με διάφορες εμπλοκές, νομικές εμπλοκές, αλλά μία από αυτές είναι και οι κατασχέσεις που βάλει το δημόσιο πάνω στα ακίνητα για χρέη προς το δημόσιο. Εκεί λοιπόν είχαμε επί χρόνια, επί δεκαετίες, την εξής ρύθμιση. Αν ένα ακίνητο, κατασχεμένο το δικό σου, μπορούσε να το πουλήσει 100.000 και στο δημόσιο χρωστούσες 100.000, ερχόταν το δημόσιο και έλεγε πόσα είναι να πάρω εγώ, 100.000. Μάλιστα, θα τα πάρω όλα εγώ, έλεγε το δημόσιο. Αποτέλεσμα λοιπόν, αυτός που είχε το ακίνητο έλεγε γιατί να
14: τρέξω εγώ,
15: γιατί να τρέξω εγώ
14: και
15: όλα αυτά.
14: Και να τα πάρουν άλλοι.
15: Δεν ασχολούμαι καθόλου με αυτό το θέμα. Έχω απόλυτα αρνητική τάση και έτσι λοιπόν τι γινόταν. Ούτε ο ιδιοκτήτης απεμπλέκεται από τις δεσμεύσεις του απέναντι από τα
14: χρήματα.
15: Ούτε το δημόσιο έπαιρνε ούτε ένα ευρώ. Δεν έπαιρνε. Αυτή η τρέλα κράτησε πάρα πολλά χρόνια. Εδώ λοιπόν τώρα με την λύση αυτή, με τη ρύθμιση αυτή, δίνεται το δικαίωμα για πρώτη φορά, πρώτον, το δημόσιο να πάρει ένα μέρος του χρέους, το οποίο μέρος θα προσδιορίζεται με διάφορους παράγοντες, δεν μπορεί να είναι λιγότερο από 25% του χρέους. Και το δεύτερο είναι ότι ο ιδιοκτήτης αποκτάει το δικαίωμα, αν έχει ένα άλλο ακίνητο, το οποίο δεν το έχει δεσμεύσει το ακίνητο, να ζητήσει από το δημόσιο να κάνει ένα αλλαγή της κατάσχεσης, να την μεταφέρει στο άλλο ακίνητο για να πουλήσει αυτό για το οποίο έχει βρεθεί αγοραστής. Οπότε και στις δύο περιπτώσεις και αυτός θα πάρει χρήματα και το δημόσιο θα πάρει χρήματα. Υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες που έχουν σχέση με την ρύθμιση αυτή. Δηλαδή θα πρέπει ο πολιτής να μπορεί να πάρει βεβαίωση χρονολογικής ενημερότητας υπό τον όρο της παρακράτησης του ποσού που θα ορίσει η ΑΔΕ κατά την ώρα της πώλησης και θα παρακρατηθεί αυτό το κομμάτι από το συμβολογράφο και θα αποδοθεί στο δημόσιο. Το ακίνητο να πουληθεί σε μια τιμή, δίκαιη τιμή όπως λέμε, δηλαδή σε μια τιμή λογική, όχι το ακίνητο να πουληθεί, ας μην το κάνει 100.000, να πουληθεί 10.
14: Ναι, να μην ξεπουληθεί.
15: Να μην ξεπουληθεί ακριβώς, το οποίο αυτό αφορά και τα συμφέροντα του δημοσίου, αφορά και τα συμφέροντα του ιδιοκτήτη, να μην ξεπουλήσει την περιουσία του. Και όλη αυτή η διαδικασία να γίνει με μια αίτηση που θα γίνει στην ΑΔΕ, η οποία θα εγκρίνει όλα αυτά, θα δώσει το δικαίωμα της πώλησης συνοδευτικό μέτρο την άρση της κατάσχεσης, να μπορέσει όλο αυτό να.
14: Επειδή δεν είναι ατέλειωτος ο χρόνος μας, θέλω να ρωτήσω το εξής. Τι δεν έγινε και πρέπει να γίνει.
15: Στον
14: τομέα που εσείς πρεσβεύετε και υπηρετείτε και πιστεύετε ότι έπρεπε να γίνει, έτσι ώστε να υπάρξει μια καλυτέρευση που έχει να κάνει στην αγορά, να μπορέσουν να βγουν περισσότερα ακίνητα στην ενοικίαση.
15: Κοιτάξτε κάτι, είναι τα γενικά που έχουμε πει ότι δηλαδή πρέπει να μειωθούν και οι άλλες φορολογικές κλίμακες και όχι μόνο η δεύτερη στο
14: η δεύτερη, η οποία από 35 πάει στο 25.
15: Ναι, 25 βέβαια. Ναι. Πρέπει να γίνει κάτι στην πρώτη κλίμακα. Μάλιστα. Και στις άλλες κλίμακες. Αχα. Να γίνει κάτι. Πρέπει να προχωρήσει το πιστοτικό φερεγγιότητας, για το οποίο δημοσιεύτηκε προχθές ότι δεν θα προχωρήσει για τους ιδιοκτήτες. Κάτι το οποίο είναι τεράστιος ανασταλτικός παράγοντας. Φόβητρο για τους ιδιοκτήτες. Να πρέπει να εμπιστευτούν περιφερειακά στοιχεία σε ανθρώπους για τους οποίους δεν γνωρίζουν απολύτως τίποτα. Εμείς όμως πιστεύουμε πάρα πολύ στο μέτρο που έχουμε εισηγηθεί και έχει νομοθετηθεί σε έναν βαθμό, δηλαδή στην τριετή φορολογική απαλλαγή σε κάθε σπίτι που είναι κενό, ήταν τρία χρόνια ή είναι στη βραχυχρόνια μίσθωση. Εμείς ζητάμε αυτό το μέτρο της τριετούς φορολογικής απαλλαγής για κάθε ακίνητο που μπαίνει στην μακροχρόνια μίσθωση να επεκταθεί σε κάθε ακίνητο που σήμερα για οποιοδήποτε λόγο είναι εκτός μακροχρόνιας μίσθωσης. Τι λέμε δηλαδή? Λέμε ένα σπίτι, το ίδιο κατοικώ εγώ και θα φύγω να πάω να μείνω κάπου αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο μέρος, γιατί αγόρασα άλλο σπίτι. Αυτό το σπίτι που κατοικούσα εγώ, αντί να το πουλήσω ή να το κλείσω, να μου δώσει το κράτος το κίνητρο για τρία χρόνια να το νοικιάσω χωρίς φόρο εισοδήματος. Γιατί διαφορετικά, έτσι, ή κάθε σπίτι που είναι νεόδρυτο, κάθε σπίτι που μόλις κληρονομείται και είναι άδειο, κάθε σπίτι που δόθηκε με γονική παροχή, κάθε σπίτι που ανακαινίστηκε, κάθε σπίτι που ήταν γραφείο, μαγαζί και άλλαξε χρήση και έγινε σπίτι. Σαν κίνητρο για να μπει στην αγορά των μακροχρόνιων μισθώσεων, να έχει την τριετή φορολογική απαλλαγή από το εισόδημα.
14: Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ
15: αυτό πολύ. Το μέτρο θα άλλαζε την πραγματικότητα πάρα πολύ γρήγορα, για να φτάσουμε σε αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι τα καλά νίκια είναι αυτά που πληρώνονται στην ώρα του.
14: Υπάρχει πρόοδος πάντως, να το κρατήσουμε και αυτό, πολύ σημαντικό. Ναι, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, κύριε Παραδία.
15: Και εγώ, καλά. Για χαρά.
14: Λοιπόν, θα κάνουμε διάλειμμα. Ναι, θα πάμε σε διάλειμμα. Θα μείνουμε όμως στο συγκεκριμένο τομέα, δηλαδή στο τομέα των ακινήτων. Θα πάμε και σε αυτό που έχει να κάνει με τα ακίνητα τα οποία είναι προς ενοικίαση και πιο συγκεκριμένα στα ακίνητα που απευθύνονται στους φοιτητές. Ήδη έχει ξεκινήσει ένας αγώνας πραγματικός από τους γονείς και τους ίδιους φοιτητές, οι οποίοι ψάχνουν να βρουν πώς θα μπορέσουν να στεγαστούν για να φοιτήσουν στην επαρχία ή στην Αθήνα. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μεσητών, τον Κοσμά Θεοδωρίδη. Θα κάνουμε το διάλειμμα μας τώρα.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Άμεσα θα καταβληθούν οι αποζημιώσεις στους πληγέντες από τις

0: 21 λεπτά μετά τις 9, παραπολιτικά 90,1. Καλημέρα αδέρφια μου, καλώς ήρθατε, συντονιστήκατε τώρα. Λοιπόν, μου λέει ο κύριος Γιάννης, λέω, ο κυβερνήτης της φρεγάτας Λίμνος που όπως το 2020 υπακούμβει στην τουρκική φρεγάτα, σήμερα λέει δεν είναι ο κυβερνήτης του Κιμωνά, άλλος είναι. Ο τότε κυβερνήτης, λέει, της δικής μας καρδιάς, τον έχουν, λέει, παροπλισμένο σήμερα και ούτε στη γιορτή της Δημοκρατίας δεν τον κάλεσαν. Ευχαριστώ, ένας απόστρατος αξιωματικός των καταδρομών. Αδικός μας άνθρωπος. Καλημέρα, ευχαριστώ για τη διόρθωση. Καλημέρα στον κύριο Τάσο. Καλή δύναμη σας εύχομαι και σε εσάς, αγαπητέ φίλε. Μετράω τις μέρες. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα την Κωνσταντάκη. Μετράω τις μέρες, λέει ο Τάσος, για να φύγω διακοπές. Θα γίνει και αυτό όμως. Πόσες μέρες μετράς? Με το καλό, με το καλό. Κάθε φορά που έχουμε μια καταστροφή να συντελείται, έχουμε και κάποιους φυλάκες άγγελους οι οποίοι σπέβδουν και στο πεδίο, οποιοδήποτε πεδίο κι αν είναι αυτό, είτε είναι πεδίο που έχει να κάνει με φωτιές, με σεισμούς, με πολλά γεγονότα που σπέβδουν οι άνθρωποι αυτοί, είναι πραγματικά φύλακες άγγελοι, είναι οι καλοί Σαμαρίτες στην κυριολεξία, είναι οι άνθρωποι του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Πραγματικά εκφράζουν αυτό που λέμε και αλληλεγγύη στον συνάνθρωπο και ό,τι καλύτερο πρεσβεύει η αλληλοβοήθεια και η ανάγκη να βοηθάμε οποιοδήποτε έχει ανάγκη. Και χωρίς να μας το ζητήσει κιόλας πολλές φορές. Ο κύριος Αντώνιος Αυγερινός είναι πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και στο πρόσωπό του θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους. Όλα τα στελέχη, τους άνδρες και τις γυναίκες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού που σπέβδουν πάντα να βοηθήσουν οτιδήποτε και αν προκύπτει. Καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Σαντορίνε. Απλώς δεν υπάρχει καλός ήχος, δεν ξέρω εσείς αν μ' ακούτε καλά.
0: Εμείς σας ακούμε πάρα πολύ καθαρά.
1: Εγώ δεν σας ακούω καλά.
0: Μας ακούτε στο βάθος.
1: Δεν πειράζει, ευχαριστώ πολύ για τα κολακευτικά σας λόγια και σχόλια.
0: Και λίγα
1: πράγματι,
0: είναι.
1: Πράγματι οι εθελοντές αλλά και το προσωπικό του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού είναι διακριτά άτομα γιατί έχουν εκπαιδευτεί, θα έλεγα επίπονα και χρονοβόρα, ώστε να είναι ικανές και ικανοί να ανταποκριθούν σε οποιαδήποτε πρόκληση και να είναι απόλυτα αποτελεσματικοί σε ό,τι προσφέρουν στον συνάνθρωπό μας και όχι μόνο. Και στις μεγάλες αυτές πυρκαγιές, όχι μόνο στη Βιωτία, όχι μόνο στην Αττική, αλλά και εκτός περιοχής Αττικής, παραδείγματος χάρη στο Κομπότι Άρτας, παραδείγματος χάρη στο Ρέθινο, στην Δυτική Αχαΐα, στον Πύργο, παντού οι εθελοντές μας απανταχού της Ελλάδος είναι πάντοτε στην πρώτη γραμμή της φωτιάς για να προσφέρουν το δικό τους πραγματικό έργο με αυτοθυσία και με μεγαλείο ψυχής. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, αν θέλετε να σας πω, ότι είχαμε εθελοντές Σαμαρίτες διασώστες με διασωστικά οχήματα 4x4 για να μπορούν να έχουν πρόσβαση οπουδήποτε. Mm-hmm. Είχαμε νοσηλευτικό προσωπικό με κινητές ομάδες υγείας. Είχαμε επίσης την κινητή μονάδα ψυχολογικής στήριξης και υποστήριξης με άριστους επιστήμονες, όσο ψυχολόγους όσο και κοινωνικούς λειτουργούς. Και όλοι αυτοί μαζί παρήγαγαν ένα, θα έλεγα, ιδιαίτερα σημαντικό αλλά και πολυπίκυλο έργο. Όχι μόνο βοηθώντας, παραδείγματος χάρη, τους πυροσβέστες στην κατάσβεση, πάντα βεβαίως με τις οδηγίες και την καθοδήγησή τους. Οι δικοί μας εθελοντές είναι, όπως σας είπα, εκπαιδευμένοι, έχουν τον κατάλληλο πλήρως θα έλεγα επιστημονικά τεκμηριωμένο εξοπλισμό να αντιμετωπίσουν αυτές τις δύσκολες καταστάσεις, τις αποπνικτικές καταστάσεις, Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για να έχουν επιχειρησιακή πληρότητα και ετοιμότητα.
0: Ναι. Κύριε Βιερινέ, επειδή εδώ έχω κάποια μηνύματα που είναι πολύ ενδιαφέροντα, πώς μπορεί κάποιος να βοηθήσει, να γίνει και ο ίδιος εθελοντής, να ενταχθεί στον Ερυθρό Σταυρό αν υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Με ρωτάει εδώ ο κύριος Γιάννης Ευσταθίου. Ωραία. Και μία ακροάτριά μας.
1: Ωραία. Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ εύκολο να επισκεφθούν τον ιστότοπό μας,
0: ναι.
1: www.redcross, μία λέξη, δύο S το τέλος, .gr. Και εκεί υπάρχει η αίτηση που πρέπει να συμπληρώσουν, να μας την αποστείλουν και εμείς αμέσως θα τους καλέσουμε σε μία συνέντευξη προκειμένου να γνωρίσουν οι ίδιοι τα πιθανά μελλοντικά τους καθήκοντα, υποχρεώσεις, ποιος είναι ο στόχος και ο σκοπός αυτής της εθελοντικής παρουσίας και δράσης, και βεβαίως θα ξεκινήσει, αφού και οι ίδιοι το θελήσουν, η εκπαίδευσή τους.
0: Ερώτηση, και μπορεί να έρθει, υπάρχει κάποιο ηλικιακό όριο?
1: Ανάλογα με την επιλογή που θα κάνουν στον τομέα ευθύνης. Υπάρχει ο τομέας υγείας, η επιλογή ηλικίας είναι μέχρι 60 ετών, υπάρχει όμως ο τομέας σαμαριτών, διασωστών, ναυαγοσωστών, όπου εκεί έχουμε πιο περιορισμένα κριτήρια ηλικίας μέχρι 48 ετών, γιατί είναι πιο επίπονη και πιο δύσκολη η αποστολή τους, αλλά και η εκπαίδευσή τους. Υπάρχει ο τομέας κοινωνικής πρόνοιας, όπου δεν έχουμε όριο ηλικίας, και ό,τι διαλέξει ο καθένας θα στείλει την ανάλογη αίτηση και όπως σας είπα θα κληθεί το γρηγορότερο, το συντομότερο σε μια συνομιλία γνωριμία.
0: Μάλιστα. Σημαντικό. Φαντάζομαι ότι θα υπάρχει και μια παράσταση προς τα σχολεία, προς τα νέα παιδιά από τον Ερυθρό Σταυρό, έτσι ώστε να καλλιεργηθεί και να ενδιαφέρουν ίσως στο μέλλον.
1: Πολύ σωστή, πάρα πολύ σωστή η παρατήρησή σας, γιατί δεν σας είπα ότι έχουμε και τον τομέα νεότητας. Με τον τομέα νεότητας θέλουμε ειλικρινά να διεμβολήσουμε τα παιδιά του δημοτικού σχολείου ή δυνατόν από την πρώτη τάξη, να μπορέσουμε να τα φέρουμε κοντά μας, να τα διδάξουμε, να τα μεταλαμπαδεύσουμε τα μηνύματα, τα ωραία οράματα του ερυθροσταυρισμού, να μπορέσουμε να τους κάνουμε τους αυριανούς εθελοντές, να καταλάβουν τα παιδάκια τι είναι εθελοντισμός, που στην πατρίδα μας είναι πολύ πίσω ακόμα σε σχέση με τις ανεπτυγμένες χώρες της Ευρώπης. Και αυτή τη στιγμή, κύριε Σαντορινέ μου, θεωρούμε εμείς τον Ερυθρό Σταυρό ότι αν θέλουμε να καταπολεμήσουμε τη βία, είτε σχολική, είτε ενδοοικογενειακή, είτε έμφυλη, είτε, θα πρέπει να επιδιώξουμε πάση θυσία την ενδυνάμωση, ενεργοποίηση του εθελοντικού ρεύματος. Ο εθελοντισμός, μαζί βεβαίως και με τον ερυθροσταυρισμό, θεωρούμε ότι είναι αντίδοτα βασικά, βασικότατα κατά της βίας.
0: Πρόεδρε, μου ευχαριστώ πολύ για όσα μας είπατε. Εγώ εύχομαι να η βοήθειά σας να είναι όλο ένα και λιγότερη και απλώς να υπάρχει εκπαίδευση και να σας χρησιμοποιούμε και να παρεμβαίνετε όσο το δυνατό λιγότερο, γιατί θα σημαίνει ότι πηγαίνουμε καλύτερα σε όλους τους τομείς. Νομίζω ότι το έργο είναι σπουδαίο. και δεν είναι έργο ενός και δύο ετών, είναι έργο πολλών δεκαετιών.
1: 150 ετών, κύριε Σαντορινέ, 150 έτσι. Χρόνια συμπληρώνουμε έτσι. Του χρόνου.
0: Έτσι. Να τα χιλιάσετε και λίγο είναι. Ευχαριστώ πολύ,
1: Πρόεδρε. Και αν έχετε την καλοσύνη να κάνω μία έγκριση από την έγκυρη και έγκυρη εκπομπή σας, όποιοι από τους, θα έλεγα, ανθρώπους που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές χρειάζονται οποιαδήποτε βοήθεια πάσης φύσεως, μπορούν να επικοινωνήσουν στο 210-36-46-005. Το επαναλαμβάνω, 210-36-46-005. Και θα ανταποκριθούμε αμέσως. Να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Καλημέρα σας, κύριε Βιγερινέ, να είστε καλά κι εσείς. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Λοιπόν, στα 32 λεπτά μετά τις 9, ακούτε Παραπολιτικά 90,1. Πάμε τώρα να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, για να δούμε πώς αναλύουν τα γεγονότα οι εφημερίδες, πώς τα σταχυολογούν. Όπως σας είπα, πάντα η εφημερίδα μπορεί να χάνει σε αυτό που λέμε επίκαιρο, φρέσκο νέο, αλλά η ανάλυση είναι αυτή η οποία εκεί κερδίζει. Και καλό θα είναι να διαβάζουμε και εφημερίδες. Είναι πολύ σημαντικό να διατηρηθεί ο τύπος, ο έντυπος. Είναι πραγματικά σπουδαίες οι αναλύσεις από πολλούς συναδέλφους που έχουν και πολύ δυνατή πένα. Η απογευματινή έχει πρωτοσέλιδο, λουκέτο στα σύνορά μας για να μην γίνουμε θέουτα, δυσαρέσκεια με αστερίσκους της Αθήνας, πρακτικές του Σάντσεφ. Από σήμερα τις εκπαιδευτικών για 5.487 θέσεις προσλήψεις και στα στροφονιστικά καταστήματα. Γιάννης Βαρδιτσιώτης ήταν φτιαγμένος από μέταλλο άλλης εποχής. Κύριος Γεωργιάδης για τα σπιτάκια ανακύκλωσης, που είναι το σκάνδαλο. Ο Υπουργός Υγείας παρουσίασε έγγραφο με τα οποία αποκαλύπτεται ότι και οι δύο εταιρείες είχαν δώσει πάνω κάτω την ίδια προσφορά. Συνήθως όποιος δεν παίρνει την εργολαβία που λένε, όποιος δεν κερδίζει το διαγωνισμό, κάνει τα υπόλοιπα για να τα υποσκάψει και να. Ναι, τα γνωστά. 50.000 ρομπότ δολοφόνους ρίχνει στη μάχη η Ουκρανία. Οι καλύτερες δωρεάν εκδηλώσεις του Αυγούστου και προβληματική εικόνα σε συνέχεια της περσινής, ο Ολυμπιακός με την Νάιμέγγεν. Θες 0-0. Πάμε στα νέα. Μεταβιβάσια κινήτων ψάχνουν για ένφια. Δεύτερη ματιά σε χιλιάδες συμβόλαια που υπογράφηκαν το 25. Στο μικροσκόπιο των ελεγχτών απλήρωτος φόρος και αν δεν έχουν δηλωθεί σωστά τα ακίνητα. Έλεγχοι και σε συμβολιογράφους. Για το προσφυγικό, η Ευρώπη σε δύο στρατόπεδα. Οι ανάρμοστες συμμαχίες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το φιάσκο της Θέουτα. Από πύραυλο της SpaceX, ένας κρατήρας 29 μέτρων στη σελήνη. Το άδοξο τέλος μιας 18-μήνης περιπλάνησης. Πόρτο Γερμενό, μια μακάβρια σύμπτωση με τις πυρκαγιές. Η Ελλάδα είχε κάνει σχέδιο εκένωσης περιοχής προ λίγων μηνών. Εγώ είδα πάντως και φεύγανε πάλι από την παραλία. Αυτό είδα. Από τη θάλασσα. Έρευνα γιατί πετάμε τους καρπούς της Αθήνας. Λεμόνια, ελιές και όχι μόνο, τι λένε τρεις αντιδήμαρχοι. Και συλλήψεις, ποιοι κλέβουν τα κοράλια από το βυθό.

Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Στην πειρά το άσυλο, ρεσιτάλ υποκρισία στην τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων Υπουργών Εσωτερικών. Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης απόφασε ορόσημο για τη θωράκιση των περιοχών Natura. Πυρκαγιές με αποζημιώσεις επιχειρεί να σβήσει τη λαϊκή κατακραυγή κυβέρνηση. Champions League ξεκίνημα με αποδοκιμασίες και ομόλογα ισοτιμίες βόμβα στα θεμέλια των διεθνών αγορών. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. 5 κλειδιά για σύνταξη πάνω από το 60% του μισθού. Σούπερ μάρκετ μικρή πτώση στις τιμές τον Ιούλιο. Η νέα ρυθμιστική απεριόριστη κυνήγη για 10 είδη θυραμάτων. Ο Αντώνης Βλυζιώτης θα μας ενημερώσει, θα τον βρούμε βέβαια. Προσωρινή αναστολή ασύλου άμεσης επιστροφές στο τραπέζι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η πρόταση Μητσοτάκη για το μεταναστευτικό. Και τελευταίο αντίο στον Ιωάννη Βαρβιτσιώτη ήταν φτιαγμένος από το σπάνιο μέταλλο μιας άλλης εποχής. Τι δείχνει η έκθεση αυτοψίας στο σημείο 0, ο σφινθήρας και επιταχυντές της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική. Το ρίζο σπάστη τώρα. Τώρα μέτρα πρόληψης και αποκατάστασης πλήρης αποζημίωση των οικοκυριών. Η επόμενη μέρα στα καμένα της Δυτικής Αττικής. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας από τις πληγήσεις περιοχές χρειάζεται άμεσα κινητοποίηση. Θα είμαστε στο πλευρό του λαού για μέτρα πρόληψης και προστασίας της ζωής, της περιουσίας των ανθρώπων και των δασών μας. Η καθημερινή ίχνη υβριδικού πολέμου στις πύλες της Ευρώπης. Πώς αποκωδικοποιείται η έφοδος 70.000 μεταναστών στη Θέουτα. Ρύθμιση για οφειλέτες και αγορά ακινήτων. Το θέμα που συζητήσαμε νωρίτερα και με τον κύριο Παράδια. Αγρυπνία αγυρητών στο Κίεβο εν μέσω βομβαρδισμών. Σύγκρουση ελικοπτέρων βρέθηκε στο νεκρό σημείο του άλλου. Τι εκτιμά ειδικό στην καθημερινή. Και Κορυβαλός, ο Τούρκος κακοποιός και τα επεισόδια στις φυλακές. Βλέπουν συμφωνία για τα στενά. Αμερικανοί και Ιρανοί, για να δούμε και κλίμα συγκίνηση στο τελευταίο αντίο για τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη. Πάμε στην κόντρα. Φωτιές και γκάλο προκαλούν ανασχηματισμό. Τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων που θα γίνουν μετά τις 20 Αυγούστου είναι καθοριστικά για τις τελικές αποφάσεις που θα πάρει ο Πρωθυπουργός. Με αλλαγές στην κυβέρνηση, το Μαξίμ επιχειρεί να ανακόψει τη θωρά της Νέας Δημοκρατίας και με το βλέμμα στραμμένο στο δεξιό ακροατήριο, σκληρή γραμμή Μητσοτάκη για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού. Διαλύεται η ελπίδα. Νέο κύμα αποχωρήσεων από το κόμμα της Μαρίας Χαριστιανού. Πάμε στην εστία. Τελευταίοι σε εισόδημα στην Ευρώπη. Τι αποκαλύπτει το δελτίο οικονομικών εξελίξεων της τραπέζης Alpha Bank με βάση στατιστικά στοιχεία και πίνακες από την Eurostat. Οι αριθμοί πλήττουν το κυβερνητικό αφήγημα για την οικονομία. 7 μήνες ανενεργά τα νέα αεροπλάνα της πυροσβεστικής. Στις 13 Νοεμβρίου του 2025, δηλαδή πριν προ 7 μηνών, ο Πρωθυπουργός παρέστηκε και μίλησε στην τελετή που έγινε για την παράδοση στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας 3 αεροπλάνων αξίας 23 περίπου εκατομμυρίων ευρώ. Και έβγαλαν στον πληστηριασμό σπίτι Πολύτεκνου για δάνειο 79.000 ευρώ. Πάμε στο λόγο. Αγωνία για τις αναζωπυρώσεις. Καντιλάκια και καπνογόνα σημεία θέτουν σε εγρήγορση της δυνάμεις κατάσβεσης. Δάκτυλο στο Κατάρ. Ενδεχόμενη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για ελεύθερη διέλευση στα στενά του Ορμούζ. Έρχεται νέο κύμα έντονη ζέστη στο επόμενο 15ήμερο, πότε και πού θα κορυφωθεί. Αποχώρησε η Κατερίνα Μουτσάτσου και δύο ακόμη στελέχη συνεχίζεται η αιμορραγία από το κόμμα Καριστιανού. Σε μία δεκαετία καπνός έγινε το 60% των δασών της Δυτικής Αττικής. Σε κλίμα συγκίνησης η κηδεία του ιστορικού στελέχου της Νέας Δημοκρατίας, τελευταίο αντίο στον Ιωάννη Βαρβιτσιώτη. Ελεύθερη ώρα. Έφτασε η ώρα της εθνικής μετάνοιας. Θεέ και κύριε, είναι θαύμα. Συγκλονιστικές φωτογραφίες με το ανέπαφε κλεισάκι του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στη Δυτική Αττική. Κάει κατά πάντα γύρω του, αλλά ένα παρεκκλήσι με ξύλα και καλά μια διασκεπή έμεινε εντελώς άθικτο. Οι ουρές των διαβατηρίων για τις ηλεκτρονικές ταυτότητες. Ιστορική συνωμοσία κατά του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Μαρία χωρίς ελπίδα, όπου φύγει από το κόμμα Καριστιανού. Παππού μας λείπει, συγκίνησαν οι εγγονές του Γιάννη Βαρβιτσιώτη. Στη Δημοκρατία, σε 102.711 λοδαπούς έδωσε η ελληνική θα γίνει ο Μητσοτάκης, πολιτογράφησε ως Έλληνες ένα Βόλο ή μια ολόκληρη Ρόδο. Μανιφέστο τσιμέντο να γίνουν, υπερτουρισμός και αδιφάγα συμφέροντα γονατίζουν τα νησιά. Χωρίς ντροπή και ενσυναίσθηση μιλάει ο κύριος Τσίπρας του Ματιού για φωτιές. Ναυτεμπορική, τα Top Guns του Euronext Athens και drones καμικάζι made in Europe, πολλά υποσχόμενος ο ρόλος της Ελλάδας. Και να κλείσουμε με τον τύπο της Θεσσαλονίκης, πρόληψη λύση στο αδιέξοδο για τη μεταφορά 16.500 μαθητών.

0: Αυτά με τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Μια ιδιαίτερη καλημέρα σε εσάς που επικοινωνείτε μαζί μας και μας στέλνετε καλημέρες και χαιρόμαστε ιδιαίτερα για εσάς που είστε σε μακρινούς ή κοντινότερους προορισμούς, αλλά κάνετε διακοπές. Αυτό κι αν είναι. Το καλύτερο. Δώστε μας όμως και καμιά εικόνα, παιδιά, έτσι να φαντασιωθούμε κι εμείς ότι είμαστε κάπου κοντά και στην παραλία και ετοιμαζόμαστε. Αυτό είναι το σημαντικό, βέβαια. Ιδιαίτερη καλημέρα λοιπόν σε όλους και σε όλες. Άκου τι έγινε. Στη Μύκονο λέει: Έλληνας οδηγός έκλεψε τσάντα Hermès και Rolex αξίας 75.000 από κρανό τουρίστα και τα έκλεψε, λέει, κάτω από βράχους. Άστε. Άρα θα πάμε στη Μύκονο μετά. Όχι γι' αυτό ειδικά. Γιατί τώρα έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον απόλυτο γκουρού, θα έλεγα, των ακινήτων. Και όχι μόνο. Μαζί μας ο Κοσμάς Θοδωρίδης, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας των Μεσητών Ακινήτων. Καλημέρα, Κοσμά μου. Καλημέρα, κύριε Θοδωρίδη.
1: Καλημέρα, τηλέμαχε.
0: Μου επιτρέψετε να μιλώ και στον Ενικό όσο γίνεται. Θα τον μπερδεύω γιατί προσπαθώ πάντα, αλλά είναι ένας από τους διακεκριμένους συμμαθητές μου, ίσως ο πιο διακεκριμένος, ο Κοσμάς Θοδωρίδης. Ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά γνωρίζει όσο λίγη τα ακίνητα στην Ελλάδα, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα έλεγα. Λοιπόν, γιατί τον έχουμε μαζί μας σήμερα. Καταρχάς, θα ήθελα ένα σχόλιο για το θέμα που έχει να κάνει με το νέο νόμο, ο οποίος ουσιαστικά επιτρέπει σε όσα ακίνητα του δημοσίου λίμναζαν και όχι του δημοσίου, που διεκδικούσε το δημόσιο, δεν είχαν δυνατότητες, και με το νέο νόμο τώρα δεν είχαν δυνατότητα, δηλαδή, να τα δώσουν, να τα πουλήσουν οι ιδιοκτήτες και να μην πάρει όλο το ποσό το δημόσιο, και τη δυνατότητα πλέον που υπάρχει, έτσι ώστε να μπορεί κάποιος να πουλήσει το ακίνητο, να δώσει ένα μέρος στο δημόσιο και φυσικά να καρποθεί και το δημόσιο το κέρδος, αλλά και αυτός ο οποίος είχε το πρόβλημα.
1: Είναι σημαντική αυτή η ρύθμιση, γιατί έρχεται σε ένα τομέα ο οποίος έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Είναι, όπως γνωρίζετε, τα προηγούμενα χρόνια πάρα πολλοί κόσμος έχει μαυριστεί είτε φορολογικά είτε ασφαλιστικά, δηλαδή χρωστάει στο δημόσιο. Mm-hmm. Και στην πράξη ήταν μπλοκαρισμένα τα ακίνητα για πολλούς λόγους, όχι όλα, γιατί σε κάποια μπορούσαμε να πάρουμε ενημερώτες και τελευταία στιγμή, αλλά ένα πολύ μεγάλο μέρος ήταν μπλοκαρισμένο. Και έρχεται αυτή η ρύθμιση τώρα να ξεμπλοκάρει ένα ακόμα μέρος αυτών των ακίνητων. Δεν τα ξεμπλοκάρει όλα, βέβαια.
0: Ναι, σωστά.
1: Γιατί υπάρχουν κάποια ακίνητα τα οποία έχουν αντικειμενικές, γιατί λέει η διάταξη αυτή, η υπουργική απόφαση τέλος πάντων, λέει ότι πρέπει να πουληθούν τουλάχιστον στην αντικειμενική. Υπάρχουν όμως ακίνητα τα οποία έχουν αντικειμενική μεγαλύτερη από την εμπορική τους αξία.
0: Σωστά.
1: Οπότε εκεί υπάρχει ένα θέμα. Mm-hmm. Αλλά για μένα είναι πάρα πολύ καλοδεχούμενη, όπως και κάθε ρύθμιση η οποία γίνεται για να βοηθήσει τους ανθρώπους που μέσα στην κρίση καταχρεώθηκαν, έτσι, ξεκάθαρα πράγματα.
0: Είμαστε σε αυτό το διάστημα τώρα, αυτό το συγκεκριμένο διάστημα. Μπορεί κάποιοι να ονειρεύονται διακοπές, αλλά υπάρχει και η αγωνία των γονέων και των ίδιων των φοιτητών, οι οποίοι ψάχνουν να βρουν κατοικία είτε στην Αθήνα είτε σε περιοχές, σε επαρχίες όπου έχουν περάσει τα παιδιά. Και εδώ τώρα, Κοσμά Θοδωρίδη, έρχεται το ερώτημα: είμαστε στην ίδια κατάσταση με πέρυσι, είναι χειρότερα τα πράγματα, είναι λίγο καλύτερα, ποια είναι η εικόνα στην αγορά?
1: Είμαστε περίπου στην κατάσταση που είμαστε πέρυσι, ελαφρώς χειρότερα, θα έλεγα. Mm-hmm. Έχουν, όπως σωστά είπες, έχουν κυριολεκτικά σπάσει τα τηλέφωνα από τη στιγμή που βγήκαν οι βάσεις. Είχαμε και πριν κόσμο ο οποίος ενδιαφερόταν, αλλά γιατί ξέρεις, κάποιοι που έχουν οικονομική άνεση και που ξέραν ότι τα παιδιά θα περάσουν, ας πούμε, Αθήνα, είχαν ήδη κινητοποιηθεί, γιατί η αλήθεια είναι ότι όσο πιο νωρίς μπει στην αγορά αυτή, τόσο καλύτερο ακίνητο θα βρεις. Mm. Από την άλλη, δεν μπορεί ο καθένας να διαθέσει 2 μήνες πριν ξεκινήσει το παιδί 2 ενίκια για να είναι στην αγορά. Πολλοί θα περιμένουν το Σεπτέμβριο, είναι κάθε χρόνο ζούμε το ίδιο. Η κατάσταση είναι ελαφρώς χειρότερη γιατί τα ενίκια έχουν αυξηθεί αρκετά. Ή για να το πω αλλιώς, για τα ίδια λεφτά βρίσκεις χειρότερο ακίνητο φέτος, ελαφρώς χειρότερο. Είμαστε στον ίδιο παρανομαστή γιατί δεν έχουν φτιαχτεί φοιτητικές εστίες όπως γνωρίζεις, δεν υπάρχει κάποιο μαζικό πρόγραμμα φοιτητικών εστίων. Και εκεί βρίσκεται, και το έχουμε ξανασυζητήσει, το ξέρεις, τηλέμαχε, ένα από τα κλειδιά της εργαστικής κρίσης είναι στις φοιτητικές εστίες. Γιατί έρχονται φοιτητές, γίνεται χαμός στα διαμερίσματα των λίγων τετραγωνικών, με αποτέλεσμα να υποφέρει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι της αγοράς, και βέβαια να ανεβαίνουν οι τιμές. Πολύ παραπάνω από ό,τι θα ανέβαιναν σε κανονικές
0: εστίες. Εδώ η πρόταση που θα μπορούσε να είναι, ας μαζευτούν 3-4 φοιτητές να πάρουν ένα μεγαλύτερο σπίτι, να μπορέσουν. Αλλά είναι και δύσκολο να έρθει σε συνεννόηση, ρε παιδί μου. Δηλαδή δεν είναι και το πιο εύκολο. Ναι. Αλλά ήταν σωστό.
1: Είναι πάρα πολύ σωστή αυτή η ιδέα και πάρα πολύ καλή ιδέα. Είναι μια ιδέα που γίνεται στο εξωτερικό. Ο λόγος για τον οποίο δεν περπατάει στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ απλός. Δεν υπάρχουν στην Ελλάδα στα περισσότερα πανεπιστήμια γραφεία στέγασης. Mm. Τι σημαίνει αυτό? Στην Αγγλία, για παράδειγμα, που την ξέρω πολύ καλά γιατί όπως ξέρεις έζησε εκεί 10 χρόνια, το πανεπιστήμιο είναι υποχρεωμένο να σου παράσχει για την πρώτη χρονιά της φοίτησής σου, σε όλους τους πρώτες φοιτητές λοιπόν, είναι υποχρεωμένο να σου παράσχει στέγη. Και για να το κάνει αυτό, φωνάζει εμένα, όλους τους μεσίτες εκεί της περιοχής και λέει: παιδιά, τι, έχω φοιτητές που θέλουν να μείνουν μόνοι τους, mm-hmm. άρα θέλουμε γαρσονιέρες. Έχω φοιτητές που θέλουν να μείνουν δύο μαζί, ή θα έχω. Και έχω φοιτητές που θέλουν να μείνουν τρεις ή τέσσερις μαζί. Εντάξει. Οπότε πηγαίνει ο μεσίτης με διαμερίσματα ενός, δύο, τριών ή τεσσάρων υπνοδωματίων και υπάρχει ένα σύστημα το οποίο περνάει πολύ γρήγορα και όταν εσύ κάνεις αίτηση, σου ρωτάει το πανεπιστήμιο: θες να μείνεις μόνος σου ή θες να μείνεις με άλλα δύο άτομα. Οπότε έχεις έτοιμο το σύστημα. Δηλαδή δεν πρέπει να. Γιατί είναι, όπως καταλαβαίνεις, πολύ δύσκολο για τα παιδιά με το που πάνε σε έναν τόπο ξένο να ψάξουν να βρουν δύο άτομα και αν ταιριάζουν ή δεν ταιριάζουν. Αν δεν ταιριάζουν και σε τρεις μήνες αποφασίσει ο ένας από αυτούς να φύγει, mm-hmm. το νομικό κενό στην Ελλάδα είναι μεγάλο. Γιατί ποιος θα πληρώσει το ενοικιό του. Ενώ στο εξωτερικό αυτά είναι
2: κανονισμένα,
1: είναι λυσμένα και βέβαια βοηθάει πάρα πολύ στο στεγαστικό πρόβλημα. Έτσι να είμαστε ξεκάθαροι.
2: Εδώ τώρα, αυτή η πρόταση που φέρνεις, Κοσμά Θοδωρή, νομίζω ότι και θα έπρεπε να ενεργοποιήσει τα αντανακλαστικά και του Υπουργείου και ίσως και των πανεπιστημίων, γιατί είναι αυτόνομες μονάδες τα πανεπιστήμια. Ναι, ναι. Δηλαδή θα έπρεπε και οι φοιτητικοί σύλλογοι. Θα έπρεπε να πιέσουν προς αυτήν την κατεύθυνση, να πάρουν πρωτοβουλίες. Και οι πολιτικές νεολαίες να μην ασχολούνται μόνο με τα διάφορα. Ας ασχοληθούν και με αυτό που είναι πολύ ουσιαστικό για τα παιδιά.
1: Δυστυχώς αυτό είναι κάτι το οποίο το λέω όσο καιρό έχω, ας πούμε, θέση συνδικαλιστική στο χώρο.
2: Ναι.
1: Δεν ακούει κανένας. Το Υπουργείο δεν χρειάζεται να σου πω τώρα, γιατί τα Υπουργεία δεν ακούνε, το ξέρεις, είστε μέσα στα πράγματα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να σε ακούσει Υπουργείο. Αλλά και οι Πριτάνεις. Mm. Εγώ έχω πολύ μεγάλο, γιατί ξέρεις, είναι και η γυναίκα μου ακαδημαϊκός και έχω, ας πούμε, μια άμεση εποπτεία του χώρου.
2: Mm-hmm.
1: Οι Πριτάνες κοιτάνε πώς θα γίνουν υπουργοί ή υφυπουργοί σε κάποια κυβέρνηση μελλοντική. Δεν κοιτάνε πώς θα λύσουν τα προβλήματα των φοιτητών και των πανεπιστημίων τους. Δεν τους ενδιαφέρει. Και γι' αυτό βλέπεις ότι το φαινόμενο που είχαμε παλιότερα, δηλαδή γιατί αυτό το φαινόμενο τώρα που έχουμε παιδιά τα οποία δεν μπορούν να σπουδάσουν γιατί δεν βρίσκουν σπίτι εκεί που είναι να σπουδάσουν, αυτό το είχαμε για παιδιά από την επαρχία. Το είχα ζήσει κι εγώ τότε στα δικά μας τα χρόνια, mm-hmm. φίλος μου από το χωριό καταγωγής του πατέρα μου και το δικό μου, mm-hmm. πήγε να σπουδάσει και δεν μπόρεσε να βρει σπίτι, δεν μπορούσαν οι γονείς του να το πληρώσουν. Το παιδί δεν σπούδασε. Υπήρχε από τότε, αλλά ήταν κυρίως για τα παιδιά από την επαρχία. Τώρα που έχει γίνει και για τα παιδιά από τα αστικά κέντρα, το ζει περισσότερο ο κόσμος και το ζει περισσότερο και το σύστημα το μηντιακό, όλο αυτό το τέλος πάντων. Και βλέπεις όμως ότι έχει φτάσει στο μη περαιτέρω και κάτι πρέπει να γίνει. Αλλά δεν είμαι αισιόδοξος προς το παρόν.
2: Και ενώ υπάρχουν και κάποια άλλα κληροδοτήματα τα οποία παραμένουν κενά και θα μπορούσαν με μέρημνα του κράτους να ανακαινιστούν και να δοθούν σε φοιτητές.
1: Πολύ σωστό και αυτό.
2: Αλλά δυστυχώς.
1: Πολύ σωστό.
2: Κοσμάς Θεοδωρίδης, κυρίες και κύριοι.
1: Τα κληροδοτήματα είναι περίπου 7-8.000 διαμερίσματα, δεν είναι και λίγα.
2: Αυτό ακριβώς. Πρόεδρος του Πανελλήνιου, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων και βεβαίως και σε ευρωπαϊκό πλέον πλαίσιο η συνδικαλιστική δράση, αγαπητέ Κοσμά. Κορυφαία δράση, έτσι. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ. Την καλημέρα μου.
2: Καλημέρα στον Κοσμά Θεοδωρίδη. Και νομίζω ότι οι προτάσεις που κάνει είναι πολύ σημαντικές και θα έπρεπε να εισακουστούν και από τους Πριτάνες και άλλα και από το Υπουργείο.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή. Diamonds
2: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
3: Επιλογή υπεροχής.
5: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
6: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
7: Διαβάστε σήμερα.
8: Ακούτε Ionion FM.
9: Να μπορούμε.

0: Στα 56 λεπτά μετά τις 9, ακούτε παραπολιτικά 90,1. Πρωινή πτήση. Άκου τώρα. Το εργασιακό στρες λέει κατά ξύπνιο στις νύχτες 7 στους 10 εργαζόμενους άνω των 50 ετών. Δηλαδή έχεις άγχος για το αν θα ξυπνήσεις το πρωί να πας για δουλειά και δεν κοιμάσαι. Δηλαδή, εντάξει. Και μετά, αφού έχεις συνηθίσει, πηγαίνεις στη δουλειά και σε κομμάτια και αυξάνεται και το άγχος και όλα. Η αλήθεια είναι ότι η ποιότητα του ύπνου έχει κατρακυλήσει. Έτσι, δεν υπάρχει πλέον αυτό που λέμε ανεμελιά με όλα αυτά τα προβλήματα και τα ζητήματα που προκύπτουν καθημερινά στην καθημερινότητά μας, τη δύσκολη. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα για τους εργαζόμενους άνω των 50 ετών, λένε οι έρευνες, κυρίες και κύριοι. Και οι έρευνες αυτές δεν είναι έρευνες στοιχείες, είναι έρευνες επιστημονικές. Μελέτες πανεπιστημίου, προκειμένου αναφέρομαι σε μελέτη του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου, στην οποία αποκαλύπτεται ότι 7 στους 10 εργαζόμενους ηλικίας άνω των 50 ετών αντιμετωπίζουν επίμονες διαταραχές ύπνου με βασικό ένοχο το εργασιακό στρες και τη δυσκολία διατήρησης ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Δηλαδή, πολλές φορές δεν σε φτάνουν τα προβλήματά σου τα εργασιακά, έχεις και ένα προσωπικό πρόβλημα και άντε μετά να κοιμηθείς. Δεν σε παίρνει ύπνος, τρυφογυρίζεις, αν έχεις και καμία άπνοια. Ξέρετε τώρα, υπάρχουν και οι άπνοιες το βράδυ και αυτές καθορίζουν και την ποιότητα του ύπνου. Τελείωσες μετά, άντε να κοιμηθείς. Δεν κοιμάσαι. Πολλές φορές οι άπνοιες αυτές τι κάνουν. Δεν υπάρχει δυνατότητα να πέσει σε βαθύ ύπνο, με αποτέλεσμα όλες αυτές οι επιδιορθώσεις που γίνονται στον οργανισμό όταν πέφτεις σε κατάσταση βαθαίως ύπνου και σε κατάσταση REM να μην συμβαίνουν, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζεις ζητήματα που είναι πολύ σημαντικά για την υγεία και την ψυχολογική υγεία σου. Λοιπόν, Βασίλης Ντέτσικας, κυρίες και κύριοι, σε δελτίο ειδήσεων σε πολύ λίγο. Και εμείς θα επανέλθουμε μετά, θα πάμε και σε αστυνομικό πεδίο για να δούμε δύο εγκλήματα τα οποία θα μας απασχολούν για πολύ καιρό, γιατί από ό,τι φαίνεται υπάρχουν πολλά στοιχεία τα οποία δεν έχουν αποκαλυφθεί για τους λόγους των εγκλημάτων αυτών, αλλά και άλλα κρυμμένα μυστικά ίσως που υπάρχουν, που ελπίζει η αστυνομία ότι θα βρει και θα ξετελίξει το μύθο της Αριάδνης, που λέει ένα πολύ ωραίο δημοσιογραφικό κλισέ. Διάλειμμα και επανερχόμαστε.
1: Η ώρα είναι 10. Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: οικονομικής κρίσης και πολιτικής προστασίας Κώστας Κατσαφάδος ανέφερε πως εκκρεμούν μόνο οι αυτοψίες στο Πόρτο Γερμενό και θα ξεκινήσουν από σήμερα, καθώς οι δρόμοι στην περιοχή ήταν κλειστοί. Σημείωσε πως πιο άμεση θα είναι η καταβολή των αποζημιώσεων για οικοσκευή, ενώ προβλέπεται επιδότηση ενοικίου 300 500 ευρώ ανάλογα με τα μέλη της οικογένειας. Στις 11 το πρωί θα συνεδριάσει η Διπουργική Επιτροπή υπό τον Πρωθυπουργό με αντικείμενο τις αποζημιώσεις πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Θα συζητηθούν μέτρα όπως η αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων και στήριξη των επιχειρήσεων που επλήγησαν. Σε εγρήγορση, οι πυροσβεστικές δυνάμεις που συνεχίζουν να επιχειρούν για τις μικρές εστίες φωτιά στη Δυτική Αττική. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να προκλήθηκε από σπινθήρες σε γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας κοντά στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σε Αττική, Βοχείο Ψαρά και περιοχές της Εύβοιας. Άνοδος της θερμοκρασίας αναμένεται από το Σαββατοκύριακο σε μεγάλο μέρος της χώρας. Ο υδράργυρος θα αγγίξει ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Η ιατροδικαστική εξέταση θα δώσει απαντήσεις για το χρόνο και τα αίτια θανάτου του 90χρονου που βρέθηκε σε καταψύκτη σε ξενοδοχείο στο Μιστρά Λακωνίας. Ο 55χρονος γιος του ομολόγησε ότι έκρυβε επί τουλάχιστον 2,5 χρόνια τη σωρό του πατέρα του για να εισπράττει τη σύνταξη τόσο του ίδιου όσο και τη μητέρα που είχε αποβιώσει προετών. Ωστόσο, κάτοικοι του Μιστρά υποστηρίζουν ότι είχαν να δουν τον ηλικιωμένο τουλάχιστον 4-5 χρόνια. Ενώπιον του ανακριτή θα οδηγηθεί ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, η σωρός της οποίας εντοπίστηκε σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Σε βάρος του έχουν ασκηθεί διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάση της νομοθεσίας περί όπλων. Νέες απειλές από τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο οποίος ζήτησε από το Ιράν να ανοίξει σύντομα τα στενά του ορμού, σε διαφορετική περίπτωση θα υποστεί πολύ δυνατά πλήγματα. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις και σύμφωνα με πληροφορίες συζητείται μεταβατική συμφωνία διάρκειας 60 ημερών για το ορμούς. Ανήλικη εντοπίστηκε να περιφέρεται μόνη της στο κέντρο της Θεσσαλονίκης σε βάρος του 25χρονου πατέρα. Σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου. Στην Καλλιθέα συνελήφθη 35χρονος με καταγωγή από την Αλβανία για ενδοοικογενειακή βία. Σύμφωνα με την καταγγελία, ξυλοκόπησε την πεθερά του μπροστά στον 5χρονο γιο του. Στη Διεθνή Ενημέρωση, το Κίεβο κατήγγειλε ότι η Βόρεια Κορέα αναπτύσσει πυραυλική μονάδα στη Ρωσία. Στα αθλητικά, στις 7.30 το απόγευμα, Φερεντσβάρος ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο γυναικών, ενδιαφέρον της Λίβερπουλ για το παιδί θαύμα της Λεβερκούζεν Ιμπραήμα Εμπαγέ.
1: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για τον οικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντως μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, ναι μαμά!
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
5: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
6: Εκεί όπου ο μύθος συναντά την ιστορία και το φως της Ολυμπίας ταξιδεύει μέσα στον χρόνο. Τέρα Ολύμπια. Το βραβευμένο μουσικό έργο του Γιώργου Βούκανου τώρα σε διεθνή κυκλοφορία σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και σε CD. Ένα κινηματογραφικό μουσικό ταξίδι στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων. Γεμάτο δύναμη, συγκίνηση και ελληνικό φως. Γιώργος Βούκανος. Τέρα Ολύμπια. Ζήστε τη μουσική, ζήστε τον μύθο. Κυκλοφορεί από τη Melody Spirit Records.
7: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
8: Ακούτε Ionion.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Ως τις 21 Αυγούστου θα έχουν ολοκληρωθεί οι αυτοψίες στις πληγήσεις από τις πυρκαγιές περιοχές και θα ακολουθήσουν οι αιτήσεις για τις αποζημιώσεις που θα καλύπτουν το 100% για επισκευή και ανακατασκευή κατοικιών. Τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 ο Υφυπουργός Κλιματικής.

Έτσι, τέτοιες καλημέρες θέλουμε. Καλημέρα, αδέρφια. Είμαστε στα 7 λεπτά μετά τις 10, παραπολιτικά 90,1, πρωινό Τετάρτης, μεσοβόμαδα. Αύριο όμως είναι καλή μέρα, είναι προ-Παρασκευή. Ναι, δεν θέλω να μου λες Πέμπτη, θέλω να μου λες προ-Παρασκευή. Εντάξει. Λοιπόν, για την Οδύσσια του Νόλαν μου λέει ο Σταύρος. Την είδα λέει χθες, ωραία είναι, αλλά... Κάτι άλλο είχε στο μυαλό του, λέει ο Νόλαν, όχι Οδύσσια. Έτσι να δεις τώρα. Εγώ το είπα, ως κινηματογραφική ταινία είναι πάρα πολύ καλή. Έτσι, γρήγορη, αυτά. Καλή, καλή, πολύ καλή. Τώρα, από εκεί πέρα, πώς θες να το δεις εσύ. Αν εσύ, εσένα σου αρέσει το γεγονός ότι παρουσιάζει έτσι τη δική του εκδοχή σχετικά με την Οδύσσια, ουσιαστικά μη ακολουθώντας την... απόλυτα και πιστά αυτά τα οποία αναφέρει η Οδύσσια του Ομήρου. Θα το πεις κινηματογραφική αδεία, δεν ξέρω πώς θα το πεις, καλλιτεχνική αδεία, πες το έτσι, αλλά ως ένα κινηματογραφικό έργο, όμορφη ταινία είναι, από εκεί πέρα διαφωνείς, συμφωνείς με το πώς παρουσιάζεται η ωραία Ελένη ή αν τέλος πάντων ο Οδυσσέας ουσιαστικά δεν λαχταρά να γυρίσει πίσω, γιατί έχει χάσει αρκετά πράγματα σε σχέση με την Οδύσσια, που όπως το περιγράφει τουλάχιστον ο Όμηρος, έτσι. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει η φράση «ποιος σε τύφλωσε» για τον Κύκλοπα, ο κανένας, και αυτό είναι ένα από τα στοιχεία που δεν υπάρχει, έτσι, δεν ακολουθείται από τον Νόλαν. Αλλά όσον αφορά τώρα τη δυνότητά του στο κινηματογραφικό, στην κινηματογραφική σύνθεση, νομίζω ότι πέρα από το γεγονός ότι εμείς δεν είμαστε ειδικοί, εμείς μπορούμε να το πούμε, τουλάχιστον προσωπικά μπορώ να το πω, αν μου άρεσε η ταινία ή όχι. Δεν είμαι ειδικός, θέλω να πω όμως ότι σαν ως θεατής, έτσι, ως θειασότης του κινηματογράφου, γιατί μου αρέσει να πηγαίνω στο σινεμά, μου άρεσε. Μου άρεσε, ήταν καλή. Τα υπόλοιπα θα συζητάμε. Και είναι ένα θέμα το οποίο και εσείς το βάζετε, είτε σας αρέσει είτε δεν σας αρέσει ο τρόπος που παρουσιάζει την Οδύσσια. Καλημέρα και στο Σουλάρι της Αρκαδίας. Ο Γιάννης, όπως πάντα, μας στέλνει το μήνυμά του. Σε ευχαριστώ. Η Σάσα λέει ότι ετοιμάζεται να πάει για δουλειά. Δουλεύει σε καφέ. Και φτιάχνω, λέει, και τον καλύτερο καφέ. Στείλε. Πού το ξέρουμε. Όλο λόγια. Το θέμα είναι να υπάρξει και αποτέλεσμα. Αν φτιάχνετε καλό καφέ, κυρία Σάσα, μας στείλετε για να δούμε. Έτσι δεν είναι, Δημήτρη? Έτσι. Γεια σου Πάνο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που λες. Κοίταξε τώρα, η κυρία Σέβη αναφέρεται στον ύπνο και μου στέλνει φάρμακο, συνταγή φαρμάκου, δηλαδή. Θα παίρνεις αυτό για να μπορείς να κοιμάσαι. Λοιπόν, το είδα, αλλά το συγκεκριμένο έχει και κάποιες ψιλοπαρενέργειες και δεν μπορεί να το παίρνεις και πάνω από ένα μήνα. Έτσι, δεν θα πω τώρα ποιο φάρμακο είναι, γιατί δεν θα κάνουμε εδώ πέρα ιατρική και φαρμακευτική ραδιοφωνική. Αυτά μόνο γιατροί. Και εκείνοι θα μας πούν τι θα πρέπει να κάνουμε. Γιατροί. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι κάτι καπνίζει ακόμα στη Δυτική Αττική. Δεν έχει, έτσι, είναι πολύ βελτιωμένη εικόνα, αλλά πάντα επιβοδός παραμένουν οι πυροσβέστες και μας το λένε αυτό, έτσι μας το σημειώνουν και από το πεδίο που βρίσκονται. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε εκτεταμένες διακοπές υδροδότησης σε περιοχές σήμερα του Δήμου Αχαρνών, του Βύρωνα, στο Ήλιον και στη Μαγούλα. Είδα.gr για να δείτε ποιες είναι αυτές οι περιοχές που θα έχουν σήμερα διακοπές ύδρευσης, και στο δεδιε.gr διακοπές ρεύματος, γιατί έχουμε και πάλι περιοχές της Αττικής στους δήμους Χαϊδαρίου, Αθηναίων, Καλλιθέας, Σαρονικού, Χαλανδρίου και Περάματος, όπου θα έχουμε
αρκετή ώρα διακοπή για διάφορους λόγους, συνήθως εργασίες συντήρησης κάνει η ΔΔΕ. Ωστόσο εσείς θα πρέπει να, έτσι, να το ακολουθήσετε αυτό, να μπείτε στο site και να δείτε αν η γειτονιά σας θα αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα. Πρέπει να σας πω ότι όσον αφορά τη χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που ισχύει για σήμερα, είμαστε πάλι σε πορτοκαλί. Δηλαδή είμαστε στην κατηγορία 4 επικινδυνότητας και η Αττική και η Νότια Εύβοια, δηλαδή από Αλιβέρη και κάτω. Επίσης είναι η Χίος, η Λέσβος και τα δύο νησιά, αυτά τα μεγάλα νησιά είναι και αυτά σε αυτό που λέμε επικίνδυνη ζώνη. Άρα ιδιαίτερη προσοχή, δεν καίμε κλαδιά, δεν βάζουμε ψισταριές, δεν κάνουμε εργασίες γεωργικές οι οποίες να προκαλούν σπινθήρα και δεν κάνουμε και άλλες εργασίες οικοδομικές, γιατί χθες στη Νέα Κηφισιά συνέλαβαν κάποιους οι οποίοι είχαν βάλει τροχό δίπλα από το δάσος, άλλοι πήγαν να ψήσουν. Δηλαδή μιλάμε για τέτοια πράγματα ενώ και για τη μισή Ελλάδα. Παιδιά, δηλαδή κάπου και λίγο μυαλό, δηλαδή λίγη σύνεση, έλεος, και μετά τρέχουν οι πυροσβέστες, οι εθελοντές και οι υπόλοιποι να σβήσουν τις πυρκαγιές. Τι να πεις.

0: Λοιπόν, έχουμε και ένα τηλεσίγραφο που στέλνει ο κύριος Γεωργιάδης στον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ για τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Λέει, θα περιμένω μέχρι τις 12 και μετά θα κάνω αποκαλύψεις, λέει ο Υπουργός Υγείας, υποστηρίζοντας ότι θα παρουσιάσει τα δεδομένα που κατά την άποψή του αποδεικνύουν ότι η δημόσια συζήτηση και από το θέμα έχει βασιστεί σε λυπή ή παραπλανητικά στοιχεία. Ο κύριος Γεωργιάδης τοποθετήθηκε ακόμη μια φορά με τη χθεσινή του ανάρτηση για την υπόθεση των λεγόμενων πράσινων σπιτιών και της εταιρείας Τεχάν, υποστηρίζοντας ότι δεν προκύπτει ζήτημα σκανδάλου και αποδίδοντας τις σχετικές καταγγελίες σε πολιτική αντιπαράθεση και σύγκρουση εμπορικών συμφερόντων. Αφορμή για την δημόσια παρέμβασή του, όπως ανέφερα, αποτέλεσε βίντεο του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, στο οποίο σύμφωνα με τον ίδιο υιοθετούνται καταγγελίες που βασίζονται στο πόρισμα της ΕΔΕΛ. Ο Υπουργός υποστήριξε ότι κανένα σκάνδαλο με τα πράσινα σπιτάκια δεν προκύπτει και τόνισε ότι οι διαδικασίες έχουν ελεγχθεί μεταξύ άλλων από το ελεκτικό συνέδριο. Παράλληλα, αμφισβήτησε τα συμπεράσματα του πορίσματος της ΕΔΕΛ που κάνουν λόγο για πιθανή υπερκοστολόγηση, θέτοντας ερώτημα προς το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη για το αν εξακολουθούν να υιοθετούν τις συγκεκριμένες καταγγελίες. Μάλιστα, ο κ. Γεωργιάδης προανήγγειλε ότι θα επανέλθει με περισσότερα στοιχεία από το φάκελο της υπόθεσης, υποστηρίζοντας ότι θα παρουσιάσει τα δεδομένα που κατά την άποψή του αποδεικνύουν ότι η δημόσια συζήτηση γύρω από το θέμα έχει βασιστεί σε λυπή παραπλανητικά στοιχεία. Σε περίπου 30 δευτερόλεπτα, 40, θα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε με τον κύριο Νίκο Ρίγα, τον αντιπρόεδρο των αστυνομικών υπαλλήλων της Αθήνας, για δύο πολύ πολύκροτες υποθέσεις αστυνομικού περιεχομένου, δύο εγκλήματα. Σε πολύ λίγο με τον κύριο Νίκο Ρίγα.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Ακούτε Ionion FM.
3: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφυδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολής στη χώρα.
4: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τετάρτη 5 Αυγούστου. Προβάλλεται το ντοκιμαντέρ «Στις δύο πλευρές του Αιγαίου». Το τρίτο κεφάλαιο της σειράς «Η Άλλη» εστιάζει στον απόϊχο της μικρασιατικής καταστροφής. Καταγράφει την αποκατάσταση των προσφύγων την περίοδο 1923 με 1924, φωτίζοντας τα μεγάλα εργοστάσια ταπειτουργίας και την ιστορία θρηλυκών αθλητικών σωματείων. Σκηνοθετεί ο Γιώργος Πελετίδης. Η προβολή θα πραγματοποιηθεί παρουσία της δημιουργού Ξένιας Κουσινιώρη. Αφηγείται η Ράνια Κωνσταντινίδη. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
3: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα. Αρκούδι. Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
5: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
6: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
2: Ακούτε Ionion FM.
7: Στη χώρα μας. Με ποιο τρόπο, ποιες κοινωνικές συναστροφές είχε εδώ, που μεταφέρθηκε, που κινήθηκε την ίδια στιγμή που εξετάζονταν ο εντοπισμός του κινητού του τηλεφώνου και τα μηνύματα που έφευγαν από εκεί, ενώ η γυναίκα δεν ήταν προφανώς εν ζωή.
0: Άρα προσπαθούσε να παραπλανήσει, έτσι, να θολώσει τα νερά.
7: Ανάληψη χρημάτων, μαρτυρικές καταθέσεις ανθρώπων οι οποίοι ήταν πλησίων του 26χρονου, φωτογραφικό, κρίσιμο αυτό φωτογραφικό και βιντεοληπτικό υλικό το οποίο έδειξε τις κινήσεις του συγκεκριμένου ακόμα και την επίμαχη μέρα, μεταφέροντας μια ταξιδιωτική βαλίτσα στην περιοχή αυτή την οποία βρέθηκε η Σόρος. Mm-hmm. Και άλλες βέβαια προανακριτικές διαδικασίες και πράξεις που κάνει η ελληνική αστυνομία, έφεραν το αποτέλεσμα να έχουμε την σύλληψη του φερόμενος Ράστη και σήμερα περιμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε την απολογία του. Το κίνητρο, όπως είπατε και σαν τον πολύ σωστά, είναι και κάτι το οποίο ουσιαστικά θα μας το ανακοινώσει ο ίδιος στην απολογία του, φαντάζομαι, για να δούμε ακριβώς ποια είναι τα αίτια της δολοφονίας. Είναι θρησκευτικά αίτια τα οποία έχουν ακουστεί,
0: Έχει ακουστεί ότι η δολοφονία έγινε επειδή προσπάθησε το θύμα να προσιλητεί στη γυναίκα του, κάτι τέτοιο.
7: Ναι, ο ίδιος ισχυρίζεται καταρχήν ότι δεν έχει κάποια σχέση με τη δολοφονία, απλά με τη μεταφορά. Που και αυτό από μόνο του βέβαια αποτελεί ποινικό αδίκημα. Έτσι, οποιοδήποτε άνθρωπος βρεθεί νεκρός δεν
0: μπαίνει. Το μεταφέρεις με τη βαλίτσα και όλα. Δηλαδή απίστευτα πράγματα.
7: Τώρα η κατάθεση της συζύγου του είναι και αυτή καθοριστική. Τώρα αν είναι τα θρησκευτικά τα αίτια, αν είναι οικονομικής φύσεως, αν είναι άλλου είδους αίτια, θα είναι μέρος του κινήτρου, το οποίο πραγματικά ακόμα είμαστε σε αναμονή για να δούμε τι έχει γίνει. Πάντως σε κάθε περίπτωση δεν είναι για να ευλογήσουμε τα γένια μας, αυτή είναι η δουλειά της αστυνομίας. Ξεχνιάστηκε μια υπόθεση σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και κάτω από δύσκολες συνθήκες.
0: Τώρα, να πάμε και στο άλλο μεγάλο θέμα που έχει να κάνει με τη Σύρο. Πριν από την προφυλάκησή του κατέθεσε, λέει, δύο φωτογραφίες ο κατηγορούμενος. Για δύο φωτογραφίες με την 42χρονη να μπαίνει στο σπίτι του ζευγαριού στην Άνω Σύρο και άλλη μία που εξέρχεται από αυτό. Έχει προφυλακιστεί πάντως ήδη, έχει κρυφθεί προφυλακιστέως μάλλον ο κατηγορούμενος για το θανάσιμο τραυματισμό της διασώστριας στην Άνω Σύρο. Μια ακόμη υπόθεση η οποία δεδαλώδης φαίνεται, τουλάχιστον δεν έχουμε ακόμα μια σαφή εικόνα για το πώς και γιατί έχουμε αυτό το έγκλημα.
7: Σε πρώτη φάση είχαμε μια διχογνωμία ανακριτή εισαγγελέα, τη λύση την έδωσε το Συμβούλιο Πλημμυλιωδικών, στο οποίο χθες αποφάσισε ότι θα παραμείνει προσωρινά κρατούμενος ο 41χρονος. Είμαστε σε αναμονή και των τοξικολογικών εξετάσεων της 42χρονης. Είναι μια υπόθεση πραγματικά η οποία και αυτή μας συγκλώνησε, γιατί είναι, όπως λέτε, πολύ περίεργη και γιατί βρίσκεται στα όρια ερμηνείας του κατηγορητηρίου, τα όρια της λεγόμενης νόμιμης ή υπερβατικής άμυνας. Αν είναι άμυνα ή αν είναι το πρόσφορο μέσο το ίδιο, αυτά θα τα ερμηνεύσει το δικαστήριο στην ακροματική διαδικασία. Το ζευγάρι ισχυρίζεται ότι βρισκόταν σε άμυνα. Την πλευρά της 42χρονης δυστυχώς δεν μπορούμε να την έχουμε γιατί έχει χάσει τη ζωή της. Δεν ξέρουμε αν το κίνητρο το έχει πάρει και αυτό μαζί της. Είναι όμως μια περίεργη περίπτωση και ως προς τον τρόπο του θανάτου της, αλλά και ως προς την προσέγγιση του συγκεκριμένου θύματος, της οικίας του ζευγαριού. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να εξεταστεί. Ήδη εξετάζεται και εδώ το βιντεοληπτικό υλικό και οι φωτογραφίες οι οποίες έχουν δοθεί ξανά εκ νέου και εξετάζονται για να δούμε τελικά για ποιο λόγο αρχικώς είχαμε αυτή την προσέγγιση με αυτόν τον τρόπο της οικίας, που είχαμε μάλιστα και μαρτυρικές καταθέσεις γι' αυτό, και για ποιο λόγο μετά έγινε αυτό το κυνηγητό για κάποια δεκάδες μέτρα που έφερα με ένα τέθλον όργανο τον ακαραίο θάνατο στη θωρακική χώρα. Είναι όμως περίεργο, είναι πάντως περίεργη η περίπτωση και αυτή, γιατί και εδώ το φως θα μας έδινε το κίνητρο για ποιο λόγο έγινε. Αν έγινε για ληστεία, αν έγινε για άλλους λόγους προσωπικούς, αυτό θα το εξετάσουμε όσο το δεμένο δυνατόν, όταν λέμε ότι δεν έχουμε δυστυχώς την τοποθέτηση και τη θέση του θύματος.
0: Τώρα έχω ένα μήνυμα εδώ από φίλο ακροατή μας, ο οποίος λέει ότι εδώ στην Πάρο, είναι από την Πάρο ακροατής μας, λέει δεν έχουμε, λέει, αρκετούς αστυνομικούς, υπάρχει έλλειψη. Ισχύει κάτι τέτοιο, δηλαδή τώρα, ειδικά τώρα αυτή την εποχή στα νησιά, είναι αρκετά δύσκολο, έτσι, δύσκολη αστυνόμευση.
7: Κύριε Σαντορινέ, στα νησιά μεταφέρεται τους καλοκαιρινούς μήνες όλο το βάρος και ο περισσότερος όγκος αστυνομικών αποσπασμένων από τα μεγάλα αστικά κέντρα, γιατί αντιλαμβάνομαστε ότι εκεί είναι όλο το ενδιαφέρον και έχουμε υπερπληθώρα τουριστών και ξένων και ντόπιων. Έτσι. Και υπάρχουν πολλοί άξονες δράσεις. Πρώτα απ' όλα η ασφάλεια, γύρω από κλοπές, από έκνομες ενέργειες, εγκληματικές πράξεις ή τροχονομικές παραβάσεις, γιατί καταλαβαίνετε ότι όλοι οδηγούν στα νησιά σε μια χαλαρότερη διάθεση, νοικιάζουν μηχανάκια, αυτοκίνητα και πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος. Υπάρχουν αποσπάσεις. Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι και δύσκολο αυτό να γίνεται, γιατί ξέρετε και οι αστυνομικοί έχουν οικογένειες, δεν μπορούν να αφήνουν τα σπίτια τους τρεις μήνες, τέσσερις το καλοκαίρι να πηγαίνουν να κάνουν.
0: Σαφέστε. Και πέραν αυτού, είναι και δύσκολο να βρεθεί και κατοικία με σούντος του καλοκαιριού, έτσι.
7: Χαίρομαι που το τονίζετε, γιατί δυστυχώς έχουμε βρεθεί θύματα πολλές φορές αυτοί οι ίδιοι. Οι ντόπιοι οι οποίοι διαμαρτύρονται ότι υπάρχει έλλειψη αστυνομίας, δυστυχώς όταν φτάσει κάποιος, ένας αστυνομικός, ένας δάσκαλος, ένας πυροσβέστης, ένας λιμενικός για να εκτελέσει τα καθήκοντά του, πρέπει να πουλήσει και κάτι για να μπορέσει να περάσει το χρονικό διάστημα αυτό. Αυτό είναι αλήθεια, έτσι. Οι τιμές είναι στο Θεό. Αντιλαμβανόμαστε ότι και εμείς έχουμε οικογενειακό προγραμματισμό. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν αποσπάσεις οι οποίες είναι και αποσπάσεις οι οποίες μπορούν να είναι και ενισχυμένες από τον κρατικό προϋπολογισμό.
0: Αλήθεια, υπάρχει μια αποζημίωση για διαμονή.
7: Υπάρχει από μια αποζημίωση.
0: Αρκεί όμως.
7: Εντάξει, αυτό δεν είναι κάτι το οποίο συζητάμε σίγουρα. Δεν αρκεί, ειδικά όταν στους καλοκαιρινούς μήνες. Αντιλαμβανόμαστε κι εμείς ότι οι κάτοικοι εκεί που έχουν μια περιουσία προσπαθούν αυτούς τους μήνες να βγάλουν τα σπασμένα όλης της χρονιάς. Το καταλαβαίνουμε, είναι λογικό, θεμητό, είναι η περιουσία τους. Με αυτή την αποζημίωση προσπαθούμε στο μέτρο του δυνατού και του φιλότιμου. Συνήθως, ας μην γελιόμαστε, μετακινούνται νεαρότερης ηλικίας αστυνομικοί, οι οποίοι είναι χωρίς οικογενειακές υποχρεώσεις, μπορούν να φτάσουν πιο εύκολα εκεί. Συνδυάζουν και τις διακοπές τους παράλληλα με τις εργασιακές τους υποχρεώσεις. Ο εχθρός του καλού είναι πάντα το καλύτερο. Συνεκτιμώ αυτά που λέει ο Παριανός φίλος σας και το δεχόμαστε. Όμως έχουμε και τεράστιες επιτυχίες ξυχνιάς εγκλημάτων στα νησιά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ας είναι οι φίλοι μας ήσυχοι, η αστυνομία να κάνει αυτό που πρέπει στο μέτρο που μπορεί και έχει δυνατότητα.
0: Ευχαριστώ κύριε Ρίγα.
7: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
7: Ας είμαστε προσεκτικοί, γιατί αυτές τις μέρες έχουμε βιώσει δύσκολες καταστάσεις στη χώρα μας και σαν Σαντορινέο. Ας είμαστε προσεκτικοί. Ας αποκτήσουμε επιτέλους λίγο αντιπυρική κουλτούρα σαν Έλληνες και δεν χρειάζεται να ψήσουμε στα κάρβουνα μπαρμπικιού Αύγουστο μήνα. Ας αφήσουμε το χειμώνα που είναι και τα παϊδάκια ούτως ή άλλως πιο.
0: Στο φούρνο. Ναι, εντάξει. Με τέτοιο άνομο. Ευχαριστούμε κύριε Λίγα. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

Λοιπόν, με ρωτάει ο κύριος Χρήστος για το πρόγραμμα Τουρισμός για Άλλους. Ανοίγει εντός της ημέρας η πλατφόρμα. Η πληροφορία λέει ότι 12 το μεσημέρι θα ξεκινήσει η πλατφόρμα, αλλά δεν είναι για όλους ανοιχτή. Δεν είναι για όλους ανοιχτή. Δηλαδή, θα είναι με βάση το ψηφίο που καταλήγει το αφημίσου. Με λίγα λόγια, σήμερα θα ανοίξει για τα αφημί τα οποία λήγουν σε 1 και 2. Αύριο 6 Αυγούστου για τα αφημί που λήγουν σε 3 και 4. Στις 7 Αυγούστου για τα αφημί που λήγουν σε 5 και 6, στις 8, 7 και 8 και στις 9 Αυγούστου που λήγουν σε 9 και 0 και φυσικά και στα προηγούμενα, έτσι, δηλαδή για όλα μετά. Από τις 10 έως τις 21 Αυγούστου η υποβολή μπορεί να γίνει για όλα τα αφημί. Η προθεσμία λήγει Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 23:59. Έτσι, μην πάτε τελευταία στιγμή βέβαια. Ηλεκτρονικά θα γίνει αυτή η υποβολή της αίτησης μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr / tourism for all 2026-27 με τους κωδικούς taxes net, και φυσικά μπορείτε να το κάνετε και με φυσική παρουσία σε οποιοδήποτε κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών. Τώρα, το 70% του συνολικού προϋπολογισμού κατευθύνεται σε διακοπές μεταξύ Οκτωβρίου και Απριλίου, ενώ τα ποσά των δυνητικών ωφελούμενων είναι διευρυμένα κατά τους χειμερινούς και πλάγιους μήνες του έτους. Στην υψηλή περίοδο θα δοθούν 200 ευρώ, στην χαμηλή περίοδο όμως 300. Μονογονείς, συνταξιούχοι και 3 και άνω τέκνα θα πάρουν 300 ευρώ την υψηλή περίοδο και τη χαμηλή 400 ευρώ. Τα άτομα με αναπηρία και γονείς με τέκνα ατόμων με αναπηρία 400 ευρώ την υψηλή περίοδο και χαμηλή περίοδο 600 ευρώ. Υπάρχει και μία αλλαγή όσον αφορά τα εισοδηματικά όρια και πλέον επιτρέπεται η ένταξη περισσότερων νοικοκυριών στη λεγόμενη μεσαία τάξη, συγκεκριμένα για τους άγαμους χωρίς τέκνα. Το ανώτατο εισοδηματικό όριο αυξάνεται από 19.000 ευρώ στα 21.000 ευρώ. Αντίστοιχα, για τους έγκαμους χωρίς παιδιά, το όριο διαμορφώνεται πλέον στα 33.000 ευρώ από 31.000 ευρώ που ίσχυε πέρυσι. Όσον αφορά τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ανώτατα εισοδηματικά όρια επεκτείνονται σημαντικά, καθώς αυξάνονται κατά 5.000 ευρώ ανά τέκνο για μονογονείς και οικογένειες με περισσότερα από 4 τέκνα, χωρίς ανώτερο όριο, διευρύνοντας ουσιαστικά τον αριθμό των ατόμων που είναι δυνητικά ωφελούμενοι. Οι κληροθέντες, γιατί κλήρωση θα γίνει, δικαιούχοι όλων των κατηγοριών με 4 και περισσότερα προστατευμένα τέκνα, λαμβάνουν πρόσθετη επιδότηση ύψους 50 ευρώ ανά τέκνο. Η πρώτη φάση θα ολοκληρωθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου του 27 και η δεύτερη φάση έως τις 31 Δωδεκάτου του 27. Στη δεύτερη φάση δεν θα γίνει νέα κλήρωση, καθώς οι ωφελούμενοι θα αντληθούν απευθείας από τη λίστα των επιλαχόντων της πρώτης διαδικασίας, δηλαδή της κλήρωσης που θα γίνει τώρα τον Αύγουστο. Αναλυτικές πληροφορίες για τα κριτήρια συμμετοχής και ενημέρωση των δυνητικών ωφελούμενων παρέχονται μέσω του διαδικτυακού τόπου του προγράμματος vouchers.gov.gr / Tourism for All 2627 και στο γραφείο υποστήριξης του προγράμματος 9 με 5 το απόγευμα στο τηλέφωνο 210 2150 231.

Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα στον κύριο Μάκη. Για τη στέγαση του αστυνομικού του πυροσβέστη, κανονικά πρέπει να μεριμνήσει το κράτος και έχει να είναι μόνο λέει ταβατζή του 24%. Καλημέρα, Παντελής. Είναι τουλάχιστον υποκριτικό ορισμένοι να λένε θέλουμε αστυνομικούς, θέλουμε πυροσβέστες στα νησιά και όταν θα πάνε οι άνθρωποι αυτοί εκεί να τους βάζουν τόσο υψηλά ενίκια που να πρέπει να πουλήσουν ένα τους νεφρό για να μπορέσουν να μείνουν. Δεν έχει κάδικο. Έτσι δεν έχει κάδικο. Εδώ θα έπρεπε να υπάρχουν υποδομές από τους ίδιους τους νησιώτες να προσφέρουν δηλαδή σπίτια για να μπορούν να έρθουν και περισσότεροι αστυνομικοί να υπηρετήσουν εκεί και φυσικά και οι δάσκαλοι και οι πυροσβέστες και οι γιατροί, οι υγειονομικοί, όλες οι κρίσιμες ειδικότητες. Κοίταξε να δεις, για να αλλάξουμε και λίγο, να φύγουμε από τον γκρίζο γενικά. Γιατί εγκλήματα, φωτιές, όλα τα δύσκολα, οικονομικά θέματα, φοιτητές που δεν βρίσκουν σπίτι κτλ. Λοιπόν, από άνεμο θα φύγουμε, αλλά καλό άνεμο, θα πάμε σε καλό άνεμο. Θα πάμε στο νησί των ανέμων σε λίγο. Και να φωνάξουμε έτσι δυνατά, τι θα φωνάξουμε Δημήτρη, αυτό που φωνάζουμε. Και λευτεριά στη Βόρεια Μήκο.

0: Αλλά τι γίνεται στο Ασπρονήσι, τι γίνεται, Δημήτρη, δεν πιάνουν τα τηλέφωνα. Τι έγινε, ρε παιδάκι. Καλημέρα στη Μύκονο, αλλά δεν πιάνουν τα τηλέφωνα εκεί, έχουμε πρόβλημα.
1: Εδώ πονάει.
0: Πονεμένη υπόθεση επικοινωνία μου φαίνεται.

Πάντως να σου πω κάτι, ρε Δημήτρη, γιατί εντάξει υπάρχει κριτική ότι η Μύκονος και τα λοιπά είναι ακριβή, είναι πανάκριβη και όλα αυτά. Εντάξει, δεν είναι φτηνή. Μπα να πεις ότι είναι φτηνή. Αλλά από την άλλη πλευρά πρέπει να δούμε και κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με τι αποφέρει αυτό το νησί. Έτσι, όσον αφορά τουλάχιστον τα έσοδα και σύμφωνα με τους αρμόδιους οικονομικούς παράγοντες, η Μύκονος και η Σαντορίνη είναι τα δύο νησιά που φέρνουν τα περισσότερα χρήματα σε αυτό που λέμε μέσα από το τουριστικό προϊόν. Έτσι. Δηλαδή, να είμαστε και δίκαιοι. Μπορεί βέβαια να είναι δύσκολο για αρκετό κόσμο να μπορέσει να το επισκεφτεί το νησί και να μείνει και να κάνει διακοπές, αλλά αυτοί που έχουν έτσι την επιφάνεια και τη δυνατότητα μπορούν. Είναι η μεσαία τάξη αυτή που έχει υποστεί τη μεγαλύτερη νύλα όσον αφορά το θέμα της, του τουρισμού σε νησιά όπως η Μύκονος. Δηλαδή, δεκαετία του 2000 ήταν πολύ πιο εύκολο. Τώρα είναι αρκετά δυσκολότερο, θεωρώ.

Θέλεις να φύγεις, ρε παιδί μου, να ξεφύγεις από όλο αυτό το γκρίζο και το μαύρο και το άραχλο και το αστυνομικό δελτίο και όλα αυτά, και δεν μπορείς, έτσι. Ο άλλος τώρα, 35 χρονών, τι έκανε, απογευματιάτικα δηλαδή, χθες το απόγευμα, οι άνδρες της αστυνομίας πήρανε σήμα να πάνε σε διαμέρισμα βραχυκρόνιας μίσθωσης στην περιοχή της Καλυθέας, εδώ δίπλα μας. Έτσι και έγινε, στο χώρο βρίσκονταν ένας 35χρονος, η σύζυγός του, το ανήλικο παιδί τους και η πεθερά του 35χρονου, η οποία, όπως διαπίστωσαν οι αστυνομικοί, ήταν τραυματισμένη στο πρόσωπο, είχε αίματα στα χείλη και τα λοιπά. Όταν τη ρώτησαν πώς τραυματίστηκε, εκείνη είπε ότι την κάλεσε η κόρη της, πώς είχε κάτι συμβεί, ζήτησε να πάει στο σπίτι, μπήκε στο διαμέρισμα και τότε ο 35χρονος, έτσι, χωρίς να υποθεί κάτι, άρχισαν να χτυπά με μπουνιές στο κεφάλι. Και όλα αυτά μπροστά στο ανήλικο παιδί της οικογένειας, ένα αγοράκι 5 ετών. Αυτά τα ωραία. Η σύζυγος του 35χρονου τώρα, η μαμά δηλαδή, της πεθερά, η μαμά δηλαδή της γυναίκας αυτής, αρνήθηκε να δώσει κατάθεση. Βέβαια, με την καταγγελία που έκανε η πεθερά για τον 35χρονο, ουσιαστικά προχώρησαν οι αστυνομικοί στη σύλληψη του συγκεκριμένου και δόθηκε παραγγελία για ιατροδικαστική εξέταση και επιπλέον εγκαταστάθηκε στο κινητό της τηλέφωνο η εφαρμογή Panic Button για κάθε ενδεχόμενο. Η κόρη ενημερώθηκε ότι και εκείνη μπορεί να το έχει, γιατί προφανώς ο φόβος φυλάει τα έρημα, λένε, αλλά εδώ είδατε πώς εξελίχθηκε η κατάσταση.

0: Λοιπόν, και όταν φύγεις για να πας στη Μύκονο, πρέπει να έχεις τον καταλληλότερο συνάδελφος δημοσιογράφος. Δεν υπάρχει δεύτερος για να σου μεταφέρει και τον μπαλμό της Μυκόνου, για να σε βάλει σε αυτή τη μαγεία που έχει αυτό το νησί. Γιώργος Παπαδημητρακόπουλος, κυρίες και κύριοι, μαζί μας. Καλό πρωινό. Καλημέρα, Γιώργο μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα τη Δέμαχε.
0: Αποκαταστήσαμε επικοινωνία, γιατί σε ψάχναμε ώρες τώρα. Βέβαια, υπάρχει δουλειά, υπάρχει χαμός γίνεται στη Μύκονο, έτσι, δεν το συζητώ.
1: Όπως καταλαβαίνεις, επειδή έχει ήδη πει ο Αύγουστος, διανύουμε την υψηλότερη περίοδο ζήτησης στο νησί, τόσο στη διαμονή όσο και στη διασκέδαση. Δηλαδή, έχουμε πολύ μεγάλη πληρότητα στα ξενοδοχεία, στα Airbnb, στα διαμερίσματα, στα δωμάτια, αλλά και σε όλα τα καταστήματα. Δηλαδή, δεν υπάρχει στα πολύ γνωστά, ιδιαίτερα beach bar και εστιατόρια, νομίζω δεν μπορείς να μπεις αν δεν έχεις κάνει μια προκράτηση τουλάχιστον ένα μήνα πριν. Το νησί έχει πάρα πολύ κόσμο, αυτό το βλέπουμε και από τον δρόμο και από τους δρόμους. Έχει πάρα πολύ κίνηση και στις περιοχές εδώ. Νομίζω ότι για ακόμα ένα καλοκαίρι έχουν έρθει και πάρα πολλοί άνθρωποι από το εξωτερικό, διάσημοι άνθρωποι.
0: Τώρα ποιοι είναι εκεί, Γιώργο μου, γιατί ξέρω ότι πάντα έχεις καλύτερες πληροφορίες.
1: Ποιοι δεν είναι, νομίζω, θα μπορούσαμε να μάθουμε. Υπάρχουν και αστέρες του Hollywood. Είχε έρθει και πρόσφατα με τη Θαλαμιγό η Kylie Jenner. Έχουν έρθει, για ακόμα μια φορά είχε έρθει ο Michael Jordan. Πάρα πολύ διάσημοι άνθρωποι επιλέγουν το νησί, αλλά δεν είναι μόνο αυτοί. Όλοι οι άνθρωποι μπορούν να επιλέξουν τη Μύκονο, όπως έχουμε πει ξανά στο παρελθόν. Αρχίζει και ισορροπεί το νησί τα τελευταία χρόνια, οπότε νομίζω ότι όποιος θέλει να έρθει να επισκεφτεί το νησί μας, με μια αναζήτηση σωστή, μπορεί να έρθει να το επισκεφτεί, να περάσει καλά, να κάνει τα μπάνια του, να φάει στα εστιατόρια του.
0: Με κανονικές τιμές, έτσι, δηλαδή, γιατί κάποιοι τώρα ακούνε, εντάξει, άμα ο άλλος είναι Άραβας, ας πούμε, και θέλει να αγοράσει μια σαμπάνια που κάνει 75.000 ευρώ, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και κάποια μέρη που μπορεί να πάει ένας σε εισαγωγικά κοινός θνητός και χωρίς εισαγωγικά, αν θέλεις, πρέπει να πούμε ότι υπάρχει δυνατότητα και υπάρχουν και μέρη που μπορεί να πάει και να περάσει καλά και να ευχαριστηθεί τις ομορφιές του νησιού, που είναι πάμπολες.
1: Πάντα υπήρχε η δυνατότητα, πάντα, όχι τώρα, πάντα υπήρχε η δυνατότητα, όποιος θέλει να έρθει στη Μύκονο και να μην χαλάσει χιλιάδες ευρώ, να το κάνει. Απλά υπάρχει πάντα ο μύθος για τη Μύκονο και πάντα πουλάει η αρνητική διαφήμιση, δυστυχώς, που την χρησιμοποιούν για τη Μύκονο. Όμως σίγουρα υπάρχουν ξαπλώστρες οι οποίες μπορούν να μην είναι 500 ευρώ το σετ, ας πούμε, που υπάρχει και αυτό στο Λάξαρι, που υπάρχει στη Μύκονο. Υπάρχει ξαπλώστρα με 25, με 30
0: ευρώ. Υπάρχει με 30, με 25, 30, υπάρχει.
1: Υπάρχει, 25 με 30 ευρώ.
0: Κανονικά,
1: υπάρχει
0: γιατί
1: αυτή και τη στιγμή και στην παραλία της Ελιάς, αλλά και στην πολύ διάσημη παραλία της Ψαρού. Στην Ψαρού, λοιπόν, δίπλα από το πολύ διάσημο bar, beach bar, υπάρχει αυτή τη στιγμή με 40 ευρώ ξαπλώστρα, ενώ ακριβώς δίπλα είναι το σετ 500 ευρώ. Δηλαδή θέλω να πω ότι επειδή δυστυχώς τη Μύκονο την κρίνουν πάρα πολύ αυστηρά, όλα τα χρόνια υπήρχε η δυνατότητα ο καθένας που θα μπορούσε να επισκεφτεί το νησί να αποφασίσει και να διαλέξει ανάμεσα στο ακριβό ή το οικονομικό.
0: Ποια είναι η καλύτερη εποχή για να επισκεφτεί κανείς το νησί?
1: Δεν σε άκουσα, συγγνώμη, τη
0: Ποια είναι η καλύτερη εποχή για να επισκεφτεί κανείς το νησί? Να μην έχει τον πολύ αέρα.
1: Νομίζω είναι ο Ιούνιος και ο Σεπτέμβρης. Είναι όλα τα καταστήματα ανοιχτά. Μπορεί να έχει πάρα πολύ ωραίο καιρό επίσης. Και δεν έχει αυτή την τρέλα του Ιουλίου και του Αυγούστου.
0: Ναι.
1: Το νησί μας είναι πάντα όμορφο. Και το χειμώνα, θα έλεγα εγώ, να ξέρεις. Αλλά
0: και το Πάσχα είναι φοβερό στην Μύκονο.
1: Και το Πάσχα. Εννοείται και το Πάσχα. Και το κλίμα είναι κατανυκτικό και ας μην το πιστεύετε πάρα πολύ. Γιατί εδώ οι ντόπιοι και όσοι μένουμε μόνιμα τηρούμε και τα ήθη και τα έθιμα και τις παραδόσεις. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι ο Ιούνιος και ο Σεπτέμβρης είναι καλύτεροι μήνες για να μπορέσεις να απολαύσεις το νησί αυτό. Ο Ιούλιος και ο Αύγουστος είναι για τους πιο νέους ανθρώπους που θέλουν να ζήσουν μάλλον και λίγο την τρέλα του νησιού.
0: Και τα beach bar τα διάσημα να τα επισκεφθούν και τα πάρτι που γίνονται τα οποία είναι έτσι πολύ πολύ δυνατά.
1: 24 ώρα είναι τα πάρτι. Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο το πάρτι δεν σταματάει.
0: Δεν σταματάει, έτσι. Δεν σταματάει. Σωστά, πολύ σωστά. Εντάξει, μας μετέφερες μια πολύ όμορφη εικόνα από ένα νησί που το λέγαμε και πριν είναι ίσως το πιο ισχυρό σε αυτό που λέμε φέρνουμε και έσοδα στην πατρίδα, έτσι, δηλαδή δυναμώνουμε και το ταμείο, το κοινό ταμείο, το οικονομικό ταμείο. Είναι μεγάλη υπόθεση και αυτό.
1: Και σε μια περίοδο παγκόσμια που καταλαβαίνουμε όλοι ότι υπάρχει αυτή η κρίση και στον τουρισμό. Ναι. Όχι όμως μόνο στην Μύκονο, όχι μόνο στην Ελλάδα, είναι παγκόσμιο τώρα το φαινόμενο αυτό. Είναι κάποια πράγματα τα οποία δυσκολεύουν τον κόσμο να μετακινηθεί. Παρ' όλα αυτά η Μύκονος αποτελεί την πρώτη επιλογή και αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι γεμάτη. Δηλαδή 2,5 με 3 ώρα τα ξημερώματα, να σου δώσω μια εικόνα τι λέμαχε, όταν κλείνουν ας πούμε κάποια εμπορικά καταστήματα στη χώρα της Μύκονου, χιλιάδες κόσμου κατεβαίνει κάτω στον παραδοσιακό οικισμό για να μπορέσει να διασκεδάσει στη μικρή Βενετία και στις υπόλοιπες περιοχές, στα μπαρς και στα κλαμπς.
0: Έτσι. Γιώργος Παπαδημητριακόπουλος, κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε Γιώργο μου για όσα μας είπες. Θα τα ξαναπούμε βέβαια. Θα έχουμε επαφή. Γιατί
1: καλημέρα.
0: Δεν μας αφήνει η Μύκονο να μην ασχοληθούμε με το νησί. Έτσι,
1: εννοείται.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.

0: Όχι, δεν συμβιβαζόμαστε με τα λίγα. Πολύ καρδιά θα βάλουμε, πολύ χαμόγελο, πολύ αγάπη, πολύ αισιοδοξία, όλα πολύ. Έτσι δεν είναι, Δημήτρη? Κάπου εδώ θα ολοκληρώνουμε την πρωινή μας πτήση για σήμερα. Αύριο θα δώσουμε ραντεβού στις 8. Θα ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Προσπαθήσαμε έτσι να δώσουμε και ένα τόνο διαφορετικό. Θα ξεφεύγουμε από τον γκρίζο. Να ξεφύγουμε όσο μπορούμε. Θα ευχαριστήσω το πλήρωμα της πρωινής πτήσης στον Τιτάνα, τον 100 χειρά Δημήτρη Φαρνάκη, ο Κύρκο που ρύθμισε τον ήχο, Μαρία Ιωάννου στο τηλεφωνικό κέντρο, Κατερίνα Πλατή στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, Θανάσης Βούτσινος διάλεξε τα τραγούδια. Από τον πιλότο σας όλα τα καλά.
1: Ιόνιον FM.

0: Υδροροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110.
1: Καθολητικό. Να ξεφεύγουμε από τον γκρίζο. Να ξεφύγουμε. Όσο μπορεί. Θα ευχαριστήσω το πλήρωμα της πρωινής πτήσης. Στον Τιτάνα. Τον 100 χειρά. Δημήτρη Φαρνάκη ο Κύρκο που ρύθμισε τον ήχο. Μαρία Ιωάννου στο τηλεφωνικό κέντρο. Κατερίνα Πλατή. Στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, Θανάσης Βούτσινος διάλεξε τα τραγούδια. Από τον πιλότο σας όλα τα καλά.
2: Ιόνιον FM.

0: Υδροροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
1: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρι. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.
2: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
3: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
4: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
3: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
5: Φρεντζάγια Expert Γαστούνης και φρεντζάγια.gr στο ίντερνετ.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
6: Ατύχημα, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοπείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
7: Η ώρα είναι 11.
8: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
9: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Εντός ολίγου θα συνεδριάσει η Διευπουργική Επιτροπή υπό τον Πρωθυπουργό με αντικείμενο τις αποζημιώσεις πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Θα συζητηθούν μέτρα όπως η αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων και στήριξη των επιχειρήσεων που επλήγησαν. Ως τις 21 Αυγούστου θα έχουν ολοκληρωθεί οι αυτοψίες της πληγήσεως από τις πυρκαγιές περιοχές και θα ακολουθήσουν οι αιτήσεις για τις αποζημιώσεις που θα καλύπτουν το 100% για επισκευή και ανακατασκευή κατοικιών, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Σημείωσε πως πιο άμεση θα είναι η καταβολή των αποζημιώσεων για οικοσκευή, ενώ προβλέπεται επιδότηση ενοικίου 300 έως 500 ευρώ ανάλογα με τα μέλη της οικογένειας. Σε εγρήγορση, οι πυροσβεστικές δυνάμεις που συνεχίζουν να επιχειρούν για τις μικρές εστίες φωτιάς στη Δυτική Αττική. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να προκλήθηκε από σπινθήρες σε γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας κοντά στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας. Τελεσίγραφο, στο μεσημέρι δίνει ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, προκειμένου να απαντήσει αν υιοθετεί τις αιτιάσεις για τα πράσινα σπιτάκια και την εταιρεία Τεχάν που βασίζονται στο πόρισμα της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου. Σε νέα ανάρτησή του στο ΕΞΟ, ο Υπουργός προανήγγειλε ότι θα επανέλθει με περισσότερα στοιχεία από το φάκελο της υπόθεσης και θα παρουσιάσει δεδομένα που αποδεικνύουν πως η δημόσια συζήτηση γύρω από το θέμα έχει βασιστεί σε ελλειπή παραπλανητικά στοιχεία. Σημειώνει ότι δεν προκύπτει ζήτημα σκανδάλου στην υπόθεση των λεγόμενων πράσινων σπιτιών και αμφισβήτησε τα συμπεράσματα του πορίσματος της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου που κάνουν λόγο για πιθανή υπερκοστολόγηση.

0: Στα δικαστήρια Σπάρτης θα οδηγηθεί το μεσημέρι ο 55χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι διατηρούσε τη σωρό του πατέρα του σε επαγγελματικό καταψύκτη, προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τις συντάξεις και των δύο γονέων του. Υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι ο πατέρας του πέθανε από φυσικά αίτια πριν από περίπου 2,5 χρόνια. Ενώπιον του ανακριτή, ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, η σωρός της οποίας εντοπίστηκε σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Σε βάρος του έχουν ασκηθεί διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Ανήλικη εντοπίστηκε να περιφέρεται μόνη της στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σε βάρος του 25χρονου πατέρα σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου. Στην Καλλιθέα συνελήφθη 35χρονος με καταγωγή από την Αλβανία για ενδοοικογενειακή βία. Σύμφωνα με την καταγγελία, ξυλοκόπησε την πεθερά του μπροστά στον 5χρονο γιο του. Στη Διεθνή Ενημέρωση, νέες απειλές από τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος ζήτησε από το Ιράν να ανοίξει σύντομα τα στενά του ορμού σε διαφορετική περίπτωση. Όπως είπε, η χώρα θα υποστεί πολύ δυνατά πλήγματα. Στα αθλητικά, απόψε στις 9.30 Παναθηναϊκός Τσέσεκα 1948 Σόφιες για το Conference League. Η Μπενφίκα απέριψε πρόταση της Φενέρμπαχτσε ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτηση του Βαγγέλη Παυλίδη.
1: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
3: Διαβάστε σήμερα
4: στο χωράφι, κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
3: Διαβάστε σήμερα στα
5: κούτε

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ορίσατε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι η εκπομπή άλμπουμ, το άλμπουμ της Τετάρτης. 7 λεπτά μετά τις 11, η Παναγιώτα Παπαλεξίου ρυθμίζει τον ήχο μας και σήμερα. Είναι αυτό που άμα ξεκινήσουμε με την Παναγιώτα, μετά το πάμε σε ρί. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει και όλοι εσείς θα είστε υπέροχη παρέα μας μέχρι τα ρολόγια να δείξουν μία το μεσημέρι. Για να επικοινωνούμε, το ξέρετε, αλλά θα σας το ξαναπώ. radio@parapolitika.gr. Για να δούμε πού βρίσκεστε, βρε παιδιά. Είστε εδώ ακόμα στην Αθήνα, την έχετε κοπανίσει? Και αν την έχετε κοπανίσει, πού είστε κοπανημένοι? Εμείς δεν έχουμε ελπίδες από εδώ και πέρα. Ό,τι ήταν να κάνουμε, το κάναμε τον Ιούλιο. Οπότε τα κεφάλια μέσα. Ραδιόφωνο, ραδιόφωνο, ραδιόφωνο. Ξεκινήσαμε με την Άννα Βύση. Ήταν ένα τραγούδι του Σπύρου Βλασόπουλου και του Δημήτρη Ατρόπουλου. Ο Σπύρος Βλασόπουλος είναι ένας πολύ σημαντικός συνθέτης. Παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι ίσως να μην το ξέρουν το όνομα, να μην το θυμούνται, αλλά έχει γράψει πολύ σπουδαία τραγούδια. Ανεξάρτητα από το αν δεν έγιναν ευρέως γνωστά. «Αχ, να ήμουν στα χέρια σου καράβι» ήταν στον πρώτο προσωπικό δίσκο της Άννας Βύση. Σας κάνουμε απόψε μια αρχή που είχε πάει και όλα στο 1977 στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και είχε πάρει και βραβείο. Γιατί θα πήγαινε η Άννα Βύση στο φεστιβάλ και δεν θα έπαιρνε βραβείο? Ποιος θα έπαιρνε? Μπορώ να σας πω ποιος άλλος θα έπαιρνε, αλλά θα το πούμε στη συνέχεια. Θα ξαναπάμε, θα ξαναπεράσουμε από το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Ποιος το είχε γράψει? Νομίζω ο Δώρος Γεωργιάδης το είχε γράψει, το «Ας κάνουμε απόψε μια αρχή», ο οποίος Δώρος Γεωργιάδης είχε γράψει γενικότερα πολλά τραγούδια του φεστιβάλ, γνωστός και πολυβραβευμένος. Που λέτε εδώ στην εκπομπή, είχαμε ξεκινήσει με ένα «Αν μ' αγαπάς», ή μάλλον με το «Αν μ' αγαπάς», με την Τάνια Τσανακλίδου, του Γιάννη Σπανού και του Τάκη Καρνάτσου. Τώρα, τι θα κρατήσουμε από όλο αυτό? Θα κρατήσουμε τον τίτλο, το «Αν μ' αγαπάς», θα κρατήσουμε και το Γιάννη Σπανό που υπογράφει πάλι τη μουσική και αλλάζουμε στιχουργό. Ο Δημήτρης Ιατρόπουλος που είχε γράψει το προηγούμενο τραγούδι με την Άννα Βύση και ερμηνεύτρια η Δήμητρα Γαλάνη.

0: Διαβάστε σήμερα στην Απογευματινή. Καμπανάκι Μητσοτάκη στο Πολίτικο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης.
1: Ακούτε
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
4: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τετάρτη 5 Αυγούστου. Προβάλλεται το ντοκιμαντέρ «Στις δύο πλευρές του Αιγαίου». Το τρίτο κεφάλαιο της σειράς «Η Άλλη» εστιάζει στον απόϊχο της μικρασιατικής καταστροφής. Καταγράφει την αποκατάσταση των προσφύγων την περίοδο 1923 με 1924, φωτίζοντας τα μεγάλα εργοστάσια ταπιτουργίας και την ιστορία θρυλικών αθλητικών σωματείων. Σκηνοθετεί ο Γιώργος Πελετίδης. Η προβολή θα πραγματοποιηθεί παρουσία της δημιουργού Ξένιας Κουσινιώρη. Αφηγείται η Ράνια Κωνσταντινίδη. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
3: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
5: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
1: Ακούτε Ιόνιον FM.

όμορφο τραγούδι. Το έχει γράψει φυσικά ο Μίμης Πλέσσας, νομίζω το καταλάβατε. Τους στίχους όμως έχει γράψει ο Αλέκος Αγγελάριος. Ναι, ο Αλέκος Αγγελάριος δεν έγραφε μόνο σενάρια για τον κινηματογράφο και για το θέατρο. Έγραφε και καταπληκτικούς στίχους. Το συγκεκριμένο τραγούδι το ακούσαμε πρώτη φορά στην ταινία «Η θεία μου η χίπισσα» του Αλέκου Σακελάριου, που είχε γυριστεί το 1970. Πρωταγωνιστούσαν η Ρένα Βλαχοπούλου, ο Ανδρέας Μπάρκουλης, ο Γιάννης Μιχαλόπουλος, η Νόρα Βαλσάμι, ο Βασίλης Τσιβιλίκας. Σε εκείνο τον καταπληκτικό ρόλο ο Τσιβιλίκας που έκανε το χίπι με κάτι κουδούνια που κρεμόντουσαν από το λαιμό του κλπ. Η ταινία έχει γυριστεί σε διάφορα μέρη. Έχει περάσει από Μάταλα, έχει περάσει από τη Ρόδο. Εκεί ακούστηκε και το συγκεκριμένο τραγούδι που ακούσαμε με το Δάκη σε ένα κλαμπ της Ρόδου. Έχει γυριστεί όμως και στην Αθήνα, στο κλασικό ξενοδοχείο πλέον του Αγίου Ελευθερίου Πατησίων, στο Hotel Ξενοφών. Ναι. Νομίζω είναι στη Λεωφόρο Ιωνίας η είσοδος του ξενοδοχείου και βλέπει και από την πλευρά της Αχαρνών. Έτσι να λέμε και που έχουν γυριστεί κάποιες ταινίες όταν έχουμε έγκυρες πληροφορίες. Λοιπόν, για να στείλω χαιρετισμούς, να ανοίξω εδώ μηνυματάκια στη φίλη μας την Αναστασία. Καλημέρα Βασίλη Κρυμπά, λέει η Αναστασία. Ο Σπύρος Βλασόπουλος, ναι, που στον οποίο αναφερθήκαμε νωρίτερα, ήταν ο σύζυγος της Λίδας, της κόρης της Δανάης, και ήταν οι δύο ντουέτο Λίδα-Σπύρος. Θυμόμαστε, λέει και εμείς. Βέβαια, μα είπε κανείς το αντίθετο, θα πέσει φωτιά να μας κάψει. Εδώ στο Χάρη να στείλω χαιρετισμούς, όπου μας λέει ότι μας αγαπάει πολύ και εμείς σας αγαπάμε πάρα πολύ, να είστε καλά. radio@parapolitika.gr για να επικοινωνούμε, να διαβάζουμε τις επιθυμίες σας αλλά και γενικότερα τις σκέψεις σας. Λοιπόν, για να δούμε τώρα πού θα πάμε, να αφήσουμε το Δάκι αλλά να μείνουμε σε ένα κοντινό κλίμα σχετικά. Και αν εκείνο το καλοκαίρι μας έχει αφήσει έτσι κάποια συννεφάκια, εμείς θα τα διώξουμε. Λατρεμένο τραγούδι με την Κέντη Χωματά.

Η Ηλέκτρα Παπακώστα και ο Άκος Δασκαλόπουλος έγραψαν αυτό το υπέροχο τραγούδι, το «Να διώξω τα σύννεφα» με την Κέτη Χωματά. Εσείς παραμένετε συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι το άλμπουμ της Τετάρτης. Αυτή την εβδομάδα θα είμαστε από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι και από τις επόμενες 2 εβδομάδες θα ξυπνάμε παρέα. Θα είμαστε 8 με 10 το πρωί. Να στείλω χαιρετισμούς στη Γεωργία, να στείλω πάρα πολλούς χαιρετισμούς στο φίλο μου τον Νίκο και στην Μαρία. Νίκο, περαστικά να είναι. Πάμε ένα ταξιδάκι έτσι να φύγει ο πόνος. Κρήτη, Κέρκυρα και Νιώ, διάλεξε και φύγαμε.

Ταξίδι στα νησιά, άλλοτε με βάρκα, άλλοτε με μεγάλο καράβι, άλλοτε με τη φαντασία μας. Κάτι είναι γι' αυτό με τη φαντασία. Να μείνουμε λίγο ακόμα σε κλίμα νησιώτικο. Στη Μύκονο, στη Σέριφο, στη Σίκινο, στη Μήλο. Θυμάστε πως το έλεγε το τραγούδι με τον Μανώλη Μητσιά, το Κυκλαδίτικο που είχε γράψει ο Μάνος Χατζηδάκης με τον Νίκο Γκάτσο στο δίσκο της Γης στο Χρυσάφι που συμμετείχε και η Δήμητρα Γαλάνη. Ήταν 1971 και ο Μανώλης Μητσιάς τραγουδούσε αυτό.

Συνεχίζουμε λοιπόν. Δύο χρόνια νωρίτερα, το 1969, βγαίνει στις κινηματογραφικές αίθουσες μια ταινία αμφιβόλου αισθητικής, εν πάση περιπτώσει. Ένας μάγκας στα σαλόνια λεγόταν η ταινία, με το Γιάννη Βόγλη, τη Μέμα Σταθοπούλου, ποιος άλλος έπαιζε, ο Θανάσης ο Μιλωνάς, η Στυλιανοπούλου, ο Τσαγανέας, ο Διανέλος. Ξέρετε, κλασική ταινία του 70 με ατέρια στο ζευγάρι το οποίο εν τέλει ερωτεύεται. Θα μπορούσε να το είχαν παίξει και ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και ενδεχομένως ο Κώστας Καραγιάννης να τους το είχε δώσει το σενάριο και να το είχαν απορρίψει και τελικά να το δέχτηκαν ο Βόγλης με τη Σταθοπούλου. Εν πάση περιπτώσει, μέσα εκεί η μουσική είχε γραφτεί από το Δήμο Μούτσι και η στίχη από τον Νίκο Γκάτσο. Το όμορφο που είναι το νησί ακουγόταν με τη φωνή του Αλέκου Αναστασιάδη και λίγο μετά τραγουδήθηκε και από τον Σταμάτη Κόκοτα.

Και από τα ελληνικά νησιά να πάμε σε πιο εξωτικά, σε πιο μαγικά νησιά. Ένα τραγούδι που θα μας θυμίσει ο Γιώργος Νταλάρας από το 1987, τότε το τραγούδισε δηλαδή. Ήταν ο δίσκος, ο διπλός δίσκος, μια υπερπαραγωγή πραγματικά, που λεγόταν Latin. Είχε κυκλοφορήσει το 1987 τον Ιούλιο, εκείνο το καυτό Ιούλιο του 1987. Σε αυτή την παραγωγή ήταν μέσα πολύ και σπουδαίοι. Θυμάμαι ας πούμε τον Άλντι Μέολα, θυμάμαι τον Διονύση Θεοδόση, την Άλκηστη Πρωτοψάλτη, τη Γλυκερία και ποιοι δεν είχαν περάσει από αυτό το δίσκο. Όπως θυμάμαι και κάποιες εκπομπές λίγο πριν κυκλοφορήσει ο δίσκος, έτσι, σαν προδιαφήμιση, με τη Λιλάντα Λικιαρδοπούλου. Εξαιρετικές εκπομπές στην τότε κρατική τηλεόραση, με αναλυτικό το ρεπερτόριο του τι θα ακούσουμε όταν κυκλοφορήσει ο δίσκος, και θυμάμαι ότι περίμενα πότε θα ανακοινωθεί η κυκλοφορία να τρέξω στο δισκοπωλείο τότε να πάρω το δίσκο βινιλίου, το διπλό, και να τον καταευχαριστηθώ. Και από το πολύ παίξιμο, ξέρετε, οι δίσκοι βινιλίου τότε και σε δεύτερα pick-up, δεν είχαμε τα καλύτερα τότε, άρχισαν να έχουν σιγά σιγά γραμμούλες που έκαναν τσακ, αλλά αυτό το τσακ το χαρακτηριστικό του βινιλίου είναι που δίνει τελικά και τη γοητεία. Εδώ φυσικά είναι ψηφιακή η εκτέλεση.

Το «Σε μαγικά νησιά» ερμηνεύτηκε σε πρώτη εκτέλεση το 1951 από το τρίο Κιτάρα. Το είχαν γράψει ο Κώστας Κοφινιώτης και ο Τάκης Μωράκης. Εμείς το ακούσαμε με τον Γιώργο Νταλάρα, είπαμε από τα Λάτιν του 1987. Δύο χρόνια πιο πριν, το 1985, ο Σταμάτης Κραουνάκης συνεργάζεται για πρώτη φορά με την Άλκη στην Πρωτοψάλτη και προκύπτει το άλμπουμ «Κυκλοφορώ και οπλοφορώ». Όσοι δεν πάμε στα μαγικά νησιά, θα πάμε στον Άδωνη για καφέ.

Αχ, εδώ λοιπόν είστε συντονισμένοι στα παραπολιτικά 90,1, 20 λεπτά πριν τα ρολόγια δείξουν 12 ακριβώς. Είναι το άλμπουμ της Τετάρτης και συνεχίζουμε να τραγουδάμε. Το επόμενο τραγούδι το είχε πει πρώτη φορά η Χαρούλα, όχι δεν το είχε πει η Χαρούλα, το είχε πει η Άλκης της Πρωτοψάλτη. Εν συνεχεία όμως το είπε η Χαρούλα Αλεξίου, η οποία το είχε γράψει κιόλας. Το θυμάστε το ζήταμε ότι θες από το δικαίωμα με την Άλκη στην Πρωτοψάλτη, εδώ σε ζωντανή ηχογράφηση με τη Χαρούλα Αλεξίου.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
1: Ατύχημα, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
5: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Επωφεληθείτε. Ακούτε.

Η Ελένη Δήμου σε ένα γλυκύτατο τραγούδι που είχαν γράψει ο Μιχάλης Καπούλας και η Τασούλα Θωμαίδου το 1990. Ο δίσκος λεγόταν «Κανείς δεν είναι κανενός». radio@parapolitika.gr. Για στείλτε μας τα μηνύματά σας να δούμε πού βρίσκεστε. Είστε εν Αθήνες, ταξιδεύετε, είστε σε κάποιο αγαπημένο σας προορισμό, είστε στο χωριό που λέμε «Α, πάω διακοπές στο χωριό». Ποιο χωριό τώρα, δεν έχει μείνει τίποτα. Εν πάση περιπτώσει, πάμε να συναντήσουμε την Έλλη Πασπαλά στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Για μας που είμαστε εδώ στην Αθήνα.

το χρώμα της μέρας, η Τάνια Τσανακλίδου, το «Μη ζητάς να αλλάξω» του Μιχάλη Δέλτα, ο οποίος υπογράφει και τη μουσική και τους στίχους. Να στείλω χαιρετισμούς και στο Μάκη στα Γιαννιτσά, ο οποίος λέει: «Οκ, το γνωστό πρόβλημα που έχουμε όλοι, τη σήμερα ημέρα ο κόσμος δεν έχει χρήματα να πάει στη θάλασσα, έστω ένα Σαββατοκύριακο, μια τετραμελής οικογένεια. Μόνο για βενζίνη, λέει, θέλει 100 ευρώ και βέβαια τα περάκι από το σπίτι. Πού είναι λοιπόν τα μπάνια του λαού? Πολύ μεγάλο ερώτημα, αλλά δεν μπορούμε να δώσουμε και απάντηση, όπως καταλαβαίνεις, φίλε Μάκη». Για πάμε στο επόμενο. Ένα τραγούδι του Μίμη Πλέσσα, το θυμάστε από την πρώτη εκτέλεση και τη δεύτερη. Κώστας Χατζής ήταν και Τζένι Βάνου. Το είπε και ο Βλάσης όμως. Ποιος Βλάσης? Ένας είναι ο Βλάσης, ο Μπονάτσος.

Αχ, ασφυκτικός ο χρόνος. Σε λίγα λεπτά τα ρολόγια θα δείχνουν 12 ακριβώς. Έχουμε υποδεχθεί ήδη εδώ στο στούντιο τον Βασίλη Ντέτσικα, ο οποίος στις 12 ακριβώς θα σας ενημερώσει για το τι γίνεται στην Ελλάδα και τον κόσμο. Είναι οι ειδήσεις προσωποποιημένες. Δίπλα στο λίμα είδηση υπάρχει φωτογραφία. Βασίλης Ντέτσικας. Sunshine for your dreams. Δεν το τραγουδούσε ο Σιλινός που νομίζετε οι περισσότεροι. Το τραγουδούσε ο Δημήτρης Ταμπόσης, μια σπουδαία soul ελληνική φωνή. Από την ταινία «Η Παριζιάννα» το 1969 σε μουσική Μίμη Πλέσσα.

0: Είναι 12.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε!
1: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
2: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
3: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
4: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
5: Diamonds are forever.
6: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
7: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
8: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χοντρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρούτα εμπορική Βεσκούκης.
9: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος.

0: στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 26230-23085.
1: Ενδείξεις, αποδείξεις. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη, μία εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Μία δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.

Εδώ, εδώ είμαστε. Καλημέρα. Καλημέρα. 6 λεπτά μετά τις 12. Ενδείξει αποδείξει ΙΟΝ είναι FM 95,5. Επιτέλους σήμερα, από σήμερα, έχω πάλι τον ηχολήπτη μου, τον Χρήστο Ξημητούλια, που ήρθε από μια αναγκαστική, θα πω, άδεια. Και θα έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Λοιπόν. Τώρα, πώς να το ξεκινήσω την εκπομπή σήμερα. Γιατί καμιά φορά, ξέρετε, εχθές πλάκα-πλάκα με κάτι που έγραψα και με κάτι επικοινωνίες τα λοιπά, με πήρε 5 ώρα το πρωί. 5 ώρα το πρωί ξάπλωσα να κοιμηθώ για να σηκωθώ στις 10 να έρθω στο σταθμό. Πολλά μου λέγανε χθες το βράδυ, με αφορμή ό,τι είχα γράψει. Θα τα πούμε στη διάρκεια της εκπομπής. Ελπίζω ότι θα έχω κάποιους εκλεκτούς καλεσμένους σήμερα, για να μην συνομιλήσουμε. Ξέρετε, εγώ έχω πει ότι η καλή περίοδος της Ηλίας ήταν από το 98 μέχρι το 2012. Τότε υπήρχαν άνθρωποι που, πέρα από τα λάθη τους, έδιναν την ψυχή τους για αυτό το νόμο και έκαναν πράγματα. Από το 2015 και μετά που ξαναμπήκα, γιατί η δικιά μου η πορεία είναι δύο κομμάτια, είναι από το 98 μέχρι το 2012, μετά έφυγα, έλειψα εκτός Ελλάδας και επέστρεψα, ξαναμπήκα πάλι στη δημοσιογραφία από το 2015. Αυτή η δεύτερη περίοδος δεν χαρακτηρίζεται, δεν θα την πω ότι είναι ότι καλύτερο για τον νόμο Ηλίας, και αυτό το βλέπει ο καθένας, με το γεγονός ότι πάει, είναι στα τάθρα. Θέλω λοιπόν σήμερα να ξεκινήσω λέγοντας μια έτσι όμορφη ιστορία, όμορφη εντός εισαγωγικών, ιστορία γραφειοκρατικής τρέλας, η οποία εκτελήχθηκε σε έναν οργανισμό, σε μια περιοχή όπου οι γλάροι πετούν αμέριμνα πάνω από το λιμάνι, τα καΐκια λυκνίζονται στα γαλήνια νερά του Ιωνίου και τα πλοία εκτελούν τα δρομολόγια τους όπως το κάνουν καθημερινά. Έτσι λοιπόν, μια όμορφη μέρα, μια ωραία μέρα, ηλιόλουστη, χειμωνιάτικη, ξεκίνησε μια μικρή οδύσσια για το Ιόνιον FM και για την εκπομπή Ενδείξει Αποδείξεις. Ή καλύτερα να σου το πω, σημειώθηκε μια θεατρική παράσταση του παραλόγου. Και κάπως έτσι, σε έναν τόπο που η θάλασσα διδάσκει καθημερινά την αξία της απλότητας και της πρακτικής σκέψης, η γραφειοκρατία και αδιαφορία υπαλλήλων και διορισμένων δικούντων κατάφεραν για ακόμα μια φορά να αποδείξουν ότι διαθέτουν μια μοναδική ικανότητα, να μετατρέπουν το αυτονόητο σε περίπλοκο και το απλό σε ένα διοικητικό θρίλερ. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με το χρονικό όλης αυτής της ιστορίας, από μήνα σε μήνα και από δικαιολογία σε δικαιολογία. Στα τέλη του περασμένου χρόνου, το Δεκέμβριο, δίνεται εντολή στο Ιόνιον FM, προφορική εντολή για διαφημιστική προβολή του συγκεκριμένου οργανισμού. Δύο μήνες νωρίτερα, τον Οκτώβριο, έχει δοθεί εντολή σε μένα για την εκπομπή με Ενδείξει Αποδείξεις. Μάλιστα, είχαν πει οι άνθρωποι από την αρχή ότι θα πληρωθείτε μόλις εγκριθεί ο προϋπολογισμός. Ο Κολόκας είπε κανένα πρόβλημα, παιδιά, το ίδιο είπα και εγώ, και μάλιστα είπα ότι το Οκτώβριο μπήκε η διαφήμιση, η χορηγία στην εκπομπή μου. Σας τους χαρίζω τους μήνες Νοέμβρη-Δεκέμβρη, οπότε θα πιάσουμε από Γενάρη. Θα παίζει κανονικά η διαφήμιση, δεν χρειαζόμαστε λεφτά. Για αυτούς τους δύο μήνες το κάνουμε δώρο. Εντάξει, όλα μια χαρά. Δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα από εμάς. Αυτά μιλάμε τώρα Οκτώβρη και Δεκέμβρη του 25. Το Φεβράριο του 26 ζητήσαμε να μάθουμε τι γίνεται με την πληρωμή και αν εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός και αν θα δοθούν τα λεφτά της χορηγίας. Η απάντησή τους ήταν ότι υπήρξε ένα λάθος στη μηχανογράφηση και θα υπάρξει μια μικρή καθυστέρηση. Είπαμε και πάλι, δεν πειράζει, εντάξει, κανένα πρόβλημα, εδώ είμαστε εμείς, συνεχίζουμε να παίζουμε αυτή τη χορηγία, αυτή τη διαφημιστική καταχώρηση. Φτάσαμε Μάρτιο και Απρίλιο. Το Μάρτιο ο προϋπολογισμός εγκρίθηκε. Τον επόμενο μήνα, τον Απρίλιο, οι υπεύθυνοι του οργανισμού, αυτού για τον οποίο, στον οποίο αναφέρομαι, κάλεσαν τους εκπροσώπους του Μέσου, δηλαδή τον Δημήτρη τον Κολόκα και εμένα, στα γραφεία τους. Μας ζήτησαν εκ νέου το ηχητικό της διαφήμισης, το οποίο ήδη προβαλόταν, έτσι, και διαβεβαίωναν ότι η πληρωμή θα γίνει μέσα σε μια εβδομάδα, το πολύ 10 μέρες. Εντάξει, οκ, κανένα πρόβλημα και πάλι.
Φεύγουν όμως αυτοί οι δύο μήνες, έχετε Μάιος. Καμία εξέλιξη. Σε μια νέα έτσι όχληση, να το πω, δική μας, η απάντηση παρέμεινε στερεότυπη. Σε μια-δύο μέρες θα πληρωθείτε, μέσα στην εβδομάδα θα πληρωθείτε, σε τρεις μέρες θα πληρωθείτε. Οι μέρες τελικά έγιναν εβδομάδες και εβδομάδες έγιναν μήνες. Πάμε τώρα να δούμε τα προσχήματα, την ανατροπή και την ξαφνική λύση εντός αγωγικών. Λίγο αργότερα λοιπόν εμφανίστηκε ένα νέο επιχείρημα από την πλευρά του οργανισμού, ότι απαιτούνταν, ακούστε τώρα εδώ και κρατηθείτε, για να δείτε το θέατρο του παραλόγου και κάποιοι, και μάλλον πρέπει να δούμε Χρήστο τραγούδι που λέει ο Μιλιώκας είναι, που λέει μαλάκες. Ποιος ο Μιλιώκας είναι? Ναι, για κοίταξε εδώ. Μας είπαν λοιπόν ότι απαιτούνταν ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα. Παρότι η δαπάνη ήταν κάτω του προβλεπόμενου νομιμού ορίου, έτσι. Εμείς τα ξέρουμε αυτά πράγματα. Νομίζω από 2,5 από 3.000 και πάνω θέλει ασφαλιστική ενημερότητα και φορολογική ενημερότητα. Μας ήταν πολύ λιγότερα τα λεφτά τώρα και στο Ιόνιον FM και στην ειδική μου εκπομπή. Δεν χρειαζόταν. Το ξέρανε αυτό, αλλά μας το βάλανε σε εμπόδιο. Όταν λοιπόν τους είπαμε ότι αυτό δεν ισχύει, παιδιά, η απάντηση της διοίκησης ήταν ότι ο νόμος έχει αλλάξει. Κάτι που βεβαίως δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα. Δεν είχε αλλάξει κανένας νόμος. Αυτοί επικαλούνταν αυτό το ζήτημα, αυτό το θέμα. Φτάνουμε Ιούνιο, όπου προκύπτει ένα νέο εμπόδιο, για να μην μας δώσουν τα λεφτά. Δεν είχε υπογραφεί εντολή διαφήμισης, άρα δεν μπορεί να γίνει πληρωμή, μας είπαν. Και αναρωτιόμαστε με τον Κολόκα, ότι αν αυτό είναι πραγματικό πρόβλημα, γιατί δεν υπόθηκε εξ αρχής, γιατί δεν, ας πούμε, δεν μας το είπαν το Φεβρουάριο, ούτε το Μάρτιο, ούτε τον Απρίλιο, όταν διαβεβαιώσεις περί άμεσης πληρωμής επαναλαμβάνοντας συνεχώς. Απάντηση βέβαια, δεν πήραμε ποτέ. Ήταν τότε που εγώ αγρίψα πάρα πολύ. Και τους ειδοποιώ ότι εγώ καταθέτω μήνυση. Και πράγματι πήγα στο δικηγόρο και προχώρησα. Θα κινηθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες, τουλάχιστον από την εκπομπή ενδείξεις αποδείξεις. Δεν ξέρω ο Δημήτρης τι θα έκανε, που και ο Δημήτρης θα ακολουθούσε, δεν υπήρχε περίπτωση. Αλλά εκείνη την ώρα λέω: η εκπομπή δική μου θα προχωρήσει στις νόμιμες διαδικασίες. Με όλα, γιατί είχα όλα τα ηχητικά ντοκουμέντα, τις επικοινωνίες, έτσι, γραπτά μηνύματα από αυτούς, και όλα τέθηκαν στη διάθεση του δικηγόρου, του νομικού εκπροσώπου. Εκείνη λοιπόν τη στιγμή, όταν εγώ τους απείλησα, άλλαξε το σκηνικό όλο. Το άλλο το πρόβλημα έχει ξαφνικά να επιλύεται. Πρώτον, την επόμενη μέρα στάλει μήνυμα στο σταθμό ότι ετοιμάζονταν τα έγγραφα για την εξόφληση. Που σημαίνει ότι βρήκαν τα χρήματα. Μιλάμε τώρα για τον Ιούνιο, έτσι. Από τον Δεκέμβρη είχαμε φτάσει Ιούνιο. Οι διαδικασίες κινήθηκαν, φαίνονταν ότι κινούνταν, αν και συνέχιζαν να προβάλλουν εμπόδια όπως το να μην σηκώνουν τηλέφωνα για διευκρινήσεις και να επιδεικνύουν μια παράδεικτη συμπεριφορά. Να μην τα απολογούμε λοιπόν, το θέμα λύθηκε μετά από 5-6 ολόκληρους μήνες, φτάσαμε δηλαδή αρχές Αυγούστου. Επειδή έγινε σαφές ότι αυτή τη φορά θα μπορούσε να συνεχιστεί το ίδιο μοτίβο κολλησιεργίας. Ποιο είναι όμως το ζήτημα, γιατί το αναφέρω όμως όλο αυτό το θέμα. Και να δείτε ότι εδώ προκύπτει ένα πολύ σοβαρό ερώτημα. Αν αυτή είναι η αντιμετώπιση προς ένα μέσο ενημέρωσης που έχει τη δυνατότητα δημοσιοποίησης, ποια είναι άραγε η μεταχείριση προς τον απλό πολίτη που δεν έχει φωνή, δεν έχει πρόσβαση και δεν μπορεί να αναδείξει δημόσια την ταλαιπωρία του? Η αξιοπιστία των θεσμών και των προσώπων και των οργανισμών δεν κρίνεται σε επίσημες ανακοινώσεις, κρίνεται στην πράξη, στο σεβασμό που επιδεικνύουν στους πολίτες. Στο σεβασμό στις υποχρεώσεις που έχουν, στη συνέπεια του λόγου και κυρίως συμπεριφορά τους όταν δεν υπάρχει το δημόσιο βλέμμα. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο έχει αξία η καταγραφή και η δημοσιοποίηση τέτοιων περιστατικών. Επομένως, από το Ιόνιον FM και από τις ενδείξεις αποδείξεις, η προτροπή προς όλους σας που αντιμετωπίζετε ενδεχομένως τέτοια γεγονότα είναι να τα καταγγέλλετε ανοιχτά, να παίρνετε τηλέφωνο να μας τα λέτε. Γιατί μόνο έτσι θα καταλάβουν κάποιοι ότι η διοίκηση υπάρχει για να εξυπηρετεί τον πολίτη και όχι να τον εξαντλεί σε παρασκηνιακά παιχνίδια. Και θέλω να δώσω μια υπόσχεση, να το καταλάβουν καλά όλοι, ότι η κοροϊδία που μου υποστήκαμε θα επιστραφεί με τόκο την ώρα που πρέπει. Με ό,τι αυτό μπορεί να καταλαβαίνει ο καθένας από αυτούς που με ακούνε, γιατί σήμερα ξέρω ότι με ακούτε, και από τον οργανισμό και κάποιοι άλλοι. Διαβάσατε ό,τι έγραψα χθες, ξέρατε ότι θα μιλήσω, έκανα και μια σχετική ανακοίνωση, ξέρω ότι είσαστε συντονισμένοι και ακούτε. Η κοροϊδία σας θα επιστραφεί με τόκο. Αυτό σας το υπόσχομαι και την ώρα που πρέπει. Άλλωστε, να θυμάστε κάτι, ότι οι γλάδοι που πετούν ψηλά
βλέπουν διάφορα. Και όπως λέει ο φίλος μου Μάκης ο Δημοδάρος, τα πουλάκια και λαϊδάνε. Αυτό λοιπόν είναι το ένα θέμα, το οποίο το κλείνω εδώ, γιατί θα έχουμε και συνέχεια, γιατί κάποιοι το βρήκαμε το τραγούδι Χρήστο, από το Μιλιόκα αυτό. Θα μας πούνε και μαλάκες, έτσι δεν λέει. Νομίζουν όμως ότι το κάνουμε, αλλά δεν είμαστε. Ανεχόμαστε μέχρι εκεί που πρέπει να ανεχόμαστε. Όταν κάποιοι παίζουν με εμάς, θα παίξουμε εμείς και το δικό μας το παιχνίδι πολύ καλύτερο. Το ξέρουμε πολύ καλύτερα από αυτούς. Θα ακούσουμε σε λίγο τραγούδι αυτό του Μιλιόκα και θέλω να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Το οποίο έχω εξοργιστεί πάρα πολύ, έκανα μια αναφορά και στην προηγούμενη εκπομπή. Χθες το βράδυ είδα άλλη μια ανάτηση από τις γνωστές, μια εικόνα ολικής καταστροφής, τάχτη, καμένα δάση, κόπη μια ζωής κατεστραμμένη και στη μέση ένα εκκλησάκι ανέγγιχτο και γράφει κάποια όσοι δεν πιστεύετε σε θαύματα. Δηλαδή, θέλετε να μου πείτε τώρα ότι ο Θεός που εσείς πιστεύετε καίει τα πάντα και οι ανθρώπους, περιουσίες, δάση, τη φύση και αφήνει το μαγαζάκι του ανέγγιχτο. Και αυτός είναι ο Θεός που πιστεύετε. Δηλαδή, ποιο είναι το θαύμα ακριβώς? Δεν έχω καταλαβαίνω ότι κάηκαν άνθρωποι, ζώα, περιουσίες και γλίτωσε τον ντουβάρι. Ποιος είναι ο Θεός αυτόν στον οποίο πιστεύετε? Ένας Θεός που αδιαφορεί για την οδύνη των πλασμάτων του, για την αναπνοή που κόβεται μέσα στις φλόγες, αλλά νοιάζεται να κρατήσει άθικτο το μαγαζί του? Πόσο υποκριτές ή τυφλωμένοι πρέπει να είστε για να πανηγυρίζετε πάνω στις τάχτες επειδή έμεινε όρθιος ένας στίχος με εικόνες την ώρα που δίπλα ουρλιάζουν πλάσματα από τον πόνο? Αν ο Θεός σας εκδικείται την ανθρωπότητα καταστρέφοντας τη δημιουργία του, αυτή που ο ίδιος έφτιαξε, και αφήνοντας μόνο τα δικά του σύμβολα όρθια για να αποδείξει την ισχύ του, τότε ο Θεός σας είναι μικρός, εκδικητικός και αδίστακτος, κυρίες και κύριοι. Ο δικός μου Θεός, αν υπάρχει Θεός, είναι αγάπη, είναι συνέστηση και προστασία του αθώου. Δεν είναι ένας κτηματομεσίτης του ουρανού που προστατεύει τα δικά του ντουβάδια και αφήνει τα παιδιά του να καίγονται ζωντανά. Όσοι πιστεύετε σε έναν τέτοιο Θεό τη σκληρότητα και τη επιλεκτική θαυματουργία, κακώς με διαβάζετε, κακώς με ακούτε. Οι δρόμοι μας, η αισθητική μας και η ηθική μας δεν συναντιούνται πουθενά. Δεν είναι δυνατόν την ώρα που η Ελλάδα καίγεται να βγαίνουν κάποιοι και να βγάζουν φωτογραφίες που μπορεί να είναι και από τεχνητή νοημοσύνη, δεν ξέρω και αν είναι αληθινές και φωτογραφίες, ότι είναι καμένα, αν δείχνουν το καμένο τοπίο, να μην έχει μείνει τίποτα όρθιο, άνθρωποι να κλαίνε γιατί έχασαν τα σπίτια τους και να καμαρώνεται κάποιοι ότι το εκκλησάκι λέει ή το τάδε εικονοστάσι έμεινα έγκυχτο από τη φωτιά και αυτό είναι θαύμα. Όχι, δεν είναι θαύμα αυτό. Θαύμα θα ήταν να έχει καεί αυτό και να έχουν μείνει όλα τα υπόλοιπα όρθια. Να μην έχουν καταστραφεί άνθρωποι, να μην έχουν καεί τα σπίτια τους. Να μην έχουν καεί ίδιοι άνθρωποι. Να μην έχουν πεθάνει πυροσβέστες. Να μην ουρλιάζουν τα ζώα που καίγονται. Αυτό είναι το θαύμα. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς σκέφτεστε. Σε τι Θεό πιστεύετε εσείς τελικά? Λυπάμαι, αλλά ο δικός μου Θεός άλλα πράγματα λέει και δεν έχει καμία σχέση με το δικό σας το Θεό. Γι' αυτό και είπα προηγουμένως ότι οι δρόμοι μας δεν συναντιούνται πουθενά. Κακώς με διαβάζετε, κακώς με ακούτε κάποιοι από εσάς. Αν δεν σας αρέσουν αυτά που λέω, αλλάξτε τη συχνότητα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν το τραγούδι τώρα του Μιλιόκα και αμέσως μετά θα πάμε σε χορηγούς και θα επιστρέψουμε, ελπίζω, με μια τηλεφωνική επικοινωνία που θα σας κάνει έκπληξη σήμερα.

0: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός, γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 26 22 77 13 48.
1: Ακούτε η Ionian FM.
2: Είναι από μένα, πίστεψε με, μα για σένα.
3: Αυτό είναι παραφωνία την οποία δεν την καταλαβαίνουμε και δεν την γνωρίζουμε. Βάλτε το επόμενο τραγούδι, γιατί είναι περίεργο αυτό τώρα που συμβαίνει. Αυτό που μόλις ακούσατε πριν με το τραγούδι το περίεργο, σοκαρίστηκα και εγώ, έπαθα σοκ λοιπόν. Δεν ήταν ένα πεταμένο τηλέφωνο μέσα στο στούντιο, ευτυχία. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Ποιος αφήνει τα τηλέφωνά του μέσα στο στούντιο? Είναι απίστευτο αυτό που σου φαίνει τώρα, δηλαδή. Ναι, έπαθα, λέω, τι γίνεται, μας πέσανε. Γαβ, γαβ, τι παίζει τώρα?
4: Μιλάτε παρέα με το Θανάση Σταθόπουλο στο κουτί της Πανδώρας από Δευτέρα έως Πέμπτη, εκεί περίπου την ώρα που βραδιάζει.

0: Φίλες και φίλοι, εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» είναι η αρχαιότερη εκπομπή στην ιστορία του ραδιοφώνου. Έλληνες πρωθυπουργοί έχουν μιλήσει για αυτήν.
1: Ελληνίδες, Έλληνες, ο ελληνικός λαός ακούει «Τα παιδεία παίζει». Πάμε στο Ιόνιον FM με βάρκα την ελπίδα.
2: Πράγματι, μεγαλώσαμε με αυτή την εκπομπή, με ακροατές στον αέρα. Το Ιόνιον FM ανήκει στους Έλληνες.
3: «Τα παιδεία παίζει» είναι εκπομπή για όλη την οικογένεια και εμείς το ίδιο. Από εκεί μάθαμε και γίναμε όλοι μας πολιτικοί. Ακούγεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η εκπομπή είναι μακέτο.
4: Πετύχαμε με τους θεσμούς την καλύτερη συμφωνία. Να ακούμε «Τα παιδεία παίζει», κύριε Μητσοτάκη, δίνοντας στους ακροατές επιδόματα.
5: Συμπολίτες μου, μένουμε ασφαλείς. Μένουμε σπίτι. Και ο λόγος είναι ένας. Για να ακούμε την εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» κάθε Σάββατο από 12 με 2 στο Ιόνιον FM.
6: Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ και για ανέργους.
7: Ενημέρωση.
8: Καλημέρα, κύριε Φαρμάκη.
9: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
10: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
11: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
7: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
12: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
7: Ιόνιον FM, ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες. Και συνεχίζουμε.
13: Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζέγκις Χαν έως τον Αστερίξ. Και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν. Οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.
14: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
15: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
16: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
13: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
17: Τι μας διδάσκουν τα όνειρα ενός σπιτιού όπου θα μπορούν να ζουν αυτά τα άτομα με αξιοπρέπεια, ειδικά όταν θα είναι μόνα τους στον κόσμο?
18: Τι μας διδάσκουν όλα αυτά?
17: Την ανάγκη για βοήθεια.
18: Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες, Ερμής. 30 χρόνια φροντίδας και στήριξης σε περισσότερα από 1.600 άτομα που εκπαιδεύσαμε.
17: 210-9647-577 www.somatioermis.gr.
18: Βοηθήστε να χτίσουμε ένα όνειρο.
19: Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
20: Λοιπόν, να επιστρέφουμε κοντά σας μετά το διαφημιστικό διάλειμμα και το τραγούδι που ακούσαμε αφιερωμένο σε όλους τους πολιτικούς μας. Θέλω να σας πω κάτι. Πάω στην τηλεφωνική γραμμή για μια, έτσι, σε ένα και ένα σημαντικό θέμα που εξαφορμίζει, δηλαδή, μιας ανακοίνωσης φορέων της Ηλίας. Θέλω να πω το εξής, ότι όταν δεν είμαι πολιτικός, που στους πολιτικούς ξέρεις θα του κάνεις του πολιτικού 10 καλά, μία άσχημη να έχεις θα σε κατηγορεί εφόρου ζωής. Εγώ δεν είμαι πολιτικός. Εγώ όταν λέω κάτι για κάποιον, αναφέρομαι σε συγκεκριμένα γεγονότα. Δεν χαρακτηρίζω την εν γέννη προσφορά του ή συμπεριφορά του. Καυτηριάζω μόνο συγκεκριμένα θέματα. Και λέω ότι αυτός είναι καλός ή κακός για συγκεκριμένο θέμα και όχι εν γέννη. Αυτό είναι να είναι ξεκάθαρο, έτσι. Πάμε στην τηλεφωνική γραμμή. Διότι διάβασα χθες, προχθές, και το έκανα και ένα δημοσίευση μάλιστα και στο site το δικό μου, τη μια παρέμβαση των φορέων απόλυτα δικαιολογημένη για μένα, σχετικά με το γραφείο μεταφορών στην Αμαλιάδα που έχει κόψει τα πόδια, επιτρέψτε με αυτή την έκφραση, σε όλους τους οδηγούς της Βόρειας Ηλίας. Οι φορείς λοιπόν έκαναν μια ανακοίνωση αγανάκτηση, θα την πω εγώ, και απόλυτα δικαιολογημένη. Και ένα, αν μπορούμε να έχουμε και τον Χρήστο να πάμε και τον αντιπεριφερειάρχη, τον Νίκο τον Κοροβέση, για το θέμα αυτό. Γιατί εδώ και κάτι μήνες, εντάξει, έγιναν τα ό,τι έγινε, έχει έκλεισε το γραφείο λόγω έτσι με τα επεισόδια που έγιναν εκεί με τα εισαγγελίες και τα λοιπά, έχει πάει στον πύργο, αλλά τελικά φαίνεται να γίνεται μόνιμη κατάσταση στον πύργο. Ενώ υπήρξαν οι διαβεβαιώσεις ότι θα επιστρέψει το γραφείο μεταφορών πάλι στην Αμαλιάδα για να εξυπηρετηθούν οι άνθρωποι, τώρα βλέπουμε να γίνεται μόνιμη παρουσία του γραφείου μεταφορών της Αμαλιάδας στον πύργο. Και αυτό βέβαια έχει προξενήσει λοιπόν, σας είπα, τις αντιδράσεις δικαιολογημένες των φορέων. Στη τηλεφωνική γραμμή έχω τον Νίκο τον Λουκόπλο, είναι πρόεδρος σωματείου ταξί στην Αμαλιάδα και είναι επίσης ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ταξί Δυτικής Ελλάδας, να μας πει για το θέμα. Και αν βρει και ο Χρήστος τον Νίκο τον Κοροβέση, τον αντιπεριφερειάρχη, καλό είναι να βγει και εκείνος να δώσει κάποιες απαντήσεις στον κύριο Λουκόπλο και μέσω του κύριου Λουκόπλου σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα κύριε Λουκόπλε.
0: Καλημέρα αγαπητέ Γιώργο. Χαίρομαι που τα λέμε για μια ακόμη φορά.
20: Να είσαι καλά και εγώ Νίκο μου. Για πέσε τώρα, είναι δικαιολογημένη η αγανάκτησή σας. Το καταλαβαίνω, σας έχει κόψει τα πόδια τώρα αυτή η δουλειά.
0: Κύριε αγαπητέ Γιώργο, εδώ και από τον περασμένο Μάιο μέχρι τώρα είναι 15-16 μήνες.
20: Ένα μισό χρόνο βέβαια.
0: Έχει σταματήσει το 50% της δραστηριότητας. Όταν μιλάμε για μεταβιβάσεις αυτοκινήτων, δημοσίας χρήσεως, ταξί, φορτηγά, αναιρούνται συμφωνίες. Γενικά όλη αυτή η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με το τμήμα μεταφορών της Αμαλιάδας που έκλει, που ανεστάλλει η λειτουργία του, ανεστάλλει, μας λένε ότι ανεστάλλει.
20: Ναι.
0: Αλλά εμείς όσο περνάει ο καιρός βλέπουμε ότι αυτό μπαίνει προς μονιμοποίηση.
20: Ναι,
0: και δεν υπάρχει καμία αναστολή. Πέρσι τέτοιο καιρό πήγαμε με πολλούς φορείς της Βόρειας Ηλίας και από την Αμαλιάδα και από την Γαστούνη, εργατικό κέντρο, σύλλογος εκπαιδευτών οδηγών, εμπορικός σύλλογος, ταξί Αμαλιάδας, ταξί Γαστούνης, συνεργεία αυτοκινήτων, όλοι εμπλεκόμενοι δηλαδή με το... Η κατεπάγγελμα εμπλεκόμενη, όταν λέω κατεπάγγελμα είναι το επαγγελμά μας.
20: Ναι, ναι, οδηγεί, ταξί, ναι, βέβαια.
0: Κάθε τρεις και λίγο στο τμήμα μεταφορών για διάφορες υποθέσεις. Αυτές όλες οι υποθέσεις όχι μόνο καρκινοβατούν ως προς τη λύση τους, αλλά μας έχουν δημιουργήσει ανυπέρβλητα προβλήματα. Ξέρετε τι είναι να παίρνετε να κλείσετε ένα ραντεβού για να γίνει μια μεταβίβαση ενός ταξί ή για έναν αποχαρακτηρισμό ή για ένα... Για να βάλουμε ένα καινούριο αυτοκίνητο στην άδεια που αγοράσαμε και να αυτό το φαινόμενο, η υπόθεση αυτή να σέρνεται επί 1,5-2 μήνες. Πρέπει να το ζήσετε και να το καταλάβετε. Να έχει ο άλλος τώρα αγοράσει ένα φορτηγό και να περιμένει 1-1,5 μήνα πότε θα πάει να πάρει την άδεια. Πάνε πίσω οι δουλειές, πάνε πίσω χίλια πράγματα.
20: Εγώ καταλαβαίνω την αγανάκτηση. Να καλημερίσουμε και τον αντιπεριφερειάρχη μας, τον Νίκο τον Κοροβέση, που είναι στη τηλεφωνική γραμμή και μας ακούει. Καλημέρα κύριε Κοροβέση.
21: Καλημέρα.
20: Να είστε καλά. Έχω στην τηλεφωνική γραμμή τον Νίκο τον Λουκόπλο, τον πρόεδρο του Συλλόγου Ταξίς της Αμαλιάδας.
21: Και... Το γνωρίζω.
20: Το γνωρίζει τον Νίκο, έτσι πως. Και είδε μια ανακοίνωση που βγάλαν προχθές, μια διαμαρτυρία που έστειλαν στον Περιφερειάρχη τον Νεκτάριο το Φαρμάκη, υποθέτω και σε εσάς θα είσαστε ενήμερος, σχετικά με το γραφείο μεταφορών της Αμαλιάδας, το οποίο παραμείνει ακόμα στον πύργο και άνθρωποι διαμαρτύρονται γιατί οι δουλειές τους μένουν πίσω.
21: Δεν είχα καμία δουλειά κύριε Φάκο και το 1,5 μήνα που λέει...
20: Σας ακούει και ο κύριος Λουκόπλος, έτσι.
21: Για μεταβιβάσεις μπορεί να είσαι πριν 6-7 μήνες αυτό.
20: Ναι.
21: Οι διεκπαιρεώσεις με τα ραντεβού κλείνονται στο δεκαήμερο και διεκπαιρεώνονται. Τώρα δεν ξέρω για ποια υπόθεση θα μπορούσε ο κύριος Λουκόπουλος...
20: Ναι. Να τον αφήσουμε και Λουκόπλε και θα πάρει το λόγο αμέσως μετά. Αφήστε το. Ναι.
21: Εγώ λοιπόν αυτό που έχω να πω είναι ότι οι διεκπαιρεώσεις γίνονται πολύ γρηγορότερα από ό,τι όταν τις παρέλαβα. παρά το γνωστό πρόβλημα που δημιουργήθηκε στην Αμαλιάδα, δεν ταλαιπωρούνται γιατί κλείνουν το τηλεφωνικό του ραντεβού και πάνε την ημέρα και την ώρα που τους ορίζει και αν είναι σωστά τα χαρτιά τους, αυτοί μερών εξυπηρετούνται, όχι πάνω από 15 μέρες αναμονή μαζί με, με το τηλεφωνικό κέντρο και την εξυπηρέτηση και αυτό συμβαίνει κάθετα σε όλους. Μας. Τώρα, αν αφορά κάποιες μεμονωμένες υποθέσεις ο κύριος Λουκόπουλος, θα μπορούσε να ενημερώσει το γραφείο μου για ποιες υποθέσεις αφορούν που κάνανε 1,5 και 2 μήνες από ό,τι άκουσα, ονομαστικά για να ζητήσω εξηγήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες, αν όντως ταλαιπωρήσαμε κάποιον στους 2 μήνες. Δεν έχω τέτοια πληροφόρηση για το μεταφορών αυτή τη στιγμή.
20: Να ρωτήσω και ο Κοροβέση.
21: Πληροφόρηση τώρα τι λέει ο κύριος Λουκόπουλος, καλώς τα λέει. Το γραφείο μου είναι ανοιχτό, θα μπορούσε να έρθει στο γραφείο μου γιατί εμείς εξυπηρετούμε τους πολίτες και να διαπιστώσω κι εγώ αν κάποιος ή κατ' εξαίρεση κάποιος ταλαιπωρήθηκε, περιμένω τα 2 μήνες να κάνει μεταφορά.
20: Να σας κάνω το εξής ερώτημα πριν δώσω το λόγο στον κύριο Λουκόπουλο να απαντήσει. Τι γίνεται τελικά, θα επιστρέψει το γραφείο, ποια είναι η κατάσταση.
21: Το μεταφορών θα επιστρέψει στην Αμαλιάδο, στο κτίριο που υπήρχε το επόμενο διάστημα. Ήδη έχουμε προχωρήσει στην αλλαγή και θα έρθει προς ψήφιση στο πρώτο περιφερειακό συμβούλιο μετά την καλοκαιρινή περίοδο για αλλαγή του οργανισμού, ούτως ώστε να επιστρέψουν σε πρώτη φάση τα διπλώματα οδήγησης, δηλαδή θα γίνει ένα τμήμα για να μην ταλαιπωρείται ο κόσμος και να παραλαμβάνει τα διπλώματα οδήγησης. Ήδη εξετάσεις με προφορική μου εντολή γίνονται στην Αμαλιάδα, για να μην οι άνθρωποι δηλαδή που είναι από την Αμαλιάδα και τον κάπο. Αργότερα φυσικά θα ολοκληρωθεί αυτή η μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων στην Αμαλιάδα λόγω και έλλειψης προσωπικού αλλά και κυρίως εξειδικευμένου προσωπικού, γιατί δεν μπορώ κάποιον από τον πύργο, απαγορεύεται και από τον νόμο, να τον πάω τον υπάλληλο το συγκεκριμένο στην Αμαλιάδα για να διεπεραιώνει στην Αμαλιάδα. Θα πρέπει δηλαδή όχι μόνο να βρω υπαλλήλους να το στελεχώσουν, αλλά εξειδικευμένους υπαλλήλους, γιατί η μεταβίβαση ενός οχήματος είναι πάρα πολύ σημαντικό και λεπτό ζήτημα και έχει πάρα πολύ μεγάλη γραφειοκρατία.
20: Πολύ ωραία. Να ακούσουμε και τον κύριο Λουκόπουλο.
21: Θέλω να σας πω το εξής. Ναι. Θέλω να σας πω το εξής. Ότι όταν δημιουργήθηκε το θέμα της Αμαλιάδος, πράγματι η ταλαιπωρία ήταν μεγάλη. Ναι. Το τελευταίο διάστημα σας πληροφορώ, κύριε Φάκου, γιατί ξέρετε, επειδή εμένα το τηλέφωνό μου είναι πάντοτε ανοιχτό, δεν με παίρνουν τηλέφωνο για παράπονο στο μεταφορών ότι αργήσαμε ή ότι ας πούμε ταλαιπωρούμε τον κόσμο. Δηλαδή το δίμηνο το θεωρώ ότι μη πραγματικό αυτό.
20: Να ακούσουμε
21: τον. Κανένας μετά από 2 μήνες δεν κάνει μεταβίβαση.
20: Να ακούσουμε τον κύριο Λουκόπουλο. Να ακούσουμε τον κύριο Λουκόπουλο. Παρακαλώ, Νίκο, έχεις το λόγο.
21: Ναι, βέβαια.
20: Νίκο, είστε και δύο, έχετε το ίδιο όνομα. Είναι λόγια για τον Νίκο τον Λουκόπουλο.
21: Απλά είμαι τηλεφωνικά και δεν ακούω.
20: Ναι.
0: Αφού χαιρετήσω τον αγαπητό κύριο αντιπεριφερειάρχη, θα ήθελα να πω τα εξής. Οι πολίτες, αγαπητέ κύριε αντιπεριφερειάρχα, δεν πάνε στους αντιπεριφερειάρχες, στους περιφερειάρχες, στους δημάρχους να λύσουν τα προβλήματά τους, πάνε στις υπηρεσίες. Και οι υπηρεσίες πρέπει να είναι έτσι καταρτισμένες και έτσι, στελεχωμένες, ούτως ώστε να μην χρειάζεται να πηγαίνουμε στα γραφεία των αντιπεριφερειάρχων. Πιστεύω συμφωνείτε μαζί μου.
21: Όχι, έχω την αρμοδιότητα του μεταφορών. Είμαι ο πολιτικός προϊστάμενος. Αν υπάρχει παράπονο στον κόσμο, αν υπάρχει το οποιοδήποτε παράπονο, φυσικά και πρέπει ο πολίτης να αποτανθεί και στο γραφείο μου, ούτως ώστε να διερευνήσουμε αν και γιατί ταλαιπωρήθηκε.
0: Μάλιστα. Τέλος, εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να εξυπηρετείτε εκεί και να μην ταλαιπωρείτε.
20: Σωστό.
0: Και εν πάση περιπτώσει εγώ κρίνω από δική μου προσωπική υπόθεση, την οποία το τελευταίο μήνα μάλιστα την είχα αναθέσει και σε ιδιωτικό γραφείο. Παλεύαμε 25 μέρες να κλείσουμε ένα ραντεβού, δεν μπορέσαμε. Και μετά από θερμή παράκληση στην διευθύντρια την κυρία Νικολάου, φρόντισε η κυρία Νικολάου και μας έλυσε το πρόβλημα με δική της παρέμβαση.
21: Κυρία Νικολάου, είναι στα άλλη υπηρεσία για να καταλάβω. Είναι η διευθύντρια του μεταφορών.
0: Συγγνώμη.
20: Η κυρία Νικολάου.
21: Είναι κάποια άλλη υπηρεσία ή είναι η διευθύντρια του μεταφορών.
0: Άρα
21: η διευθύντρια του μεταφορών της αρμοδίου υπηρεσίας σας έλυσε το πρόβλημα.
0: Μας έλυσε το πρόβλημα βεβαίως, γιατί παλεύαμε επί ένα μήνα να κλείσουμε ραντεβού σας εδώ. Και δεν μπορούσαμε να το κλείσουμε.
20: Εν πάση περιπτώσει, να κρατήσουμε
0: και
20: τώρα.
0: Τα φαινόμενα αυτά είναι καθημερινά. Εν πάση περιπτώσει.
20: Να κρατήσουμε αυτό που είπε ο αντιπεριφερειάρχης ότι.
0: Το ξεπερνάω. Mm-hmm. Εγώ θέλω να ρωτήσω ευθέως τον κύριο αντιπεριφερειάρχη, ο κόσμος εδώ διαμαρτύρεται. Υπάρχει χρονοδιάγραμμα πότε πρόκειται να ανοίξει το τμήμα τα
21: έχω απαντήσει ήδη.
20: Τα είπε προηγουμένως ότι μετά το καλοκαίρι θα ανοίξει το γραφείο.
21: Ήδη προχωράμε την
20: αλλαγή. Δηλαδή Σεπτέμβριο-Οκτώβριο εκεί μέσα από ό,τι κατάλαβα.
21: Ήδη προχωράμε την αλλαγή του οργανισμού.
0: Έχω διαβάσει τουλάχιστον τρεις συνεντεύξεις του κ. Κοροβέση που λέει ανοίγει σε ένα μήνα, ανοίγει σε ένα μήνα και πότε δεν έχει
21: ανοίξει. Έχω πει σε ένα μήνα, μετά την ολοκλήρωση της ψήφισης του οργανισμού θα ανοίξει.
20: Ωραία,
21: έχω δώσει ποτέ χρονοδιάγραμμα, έχω πει ακριβώς γιατί είναι μια γραφειοκρατική διαδικασία που πρέπει να ξεπεράσει.
20: Λοιπόν, ευχαριστώ και τους γιος. Ναι, κύριε Νικό, κύριε Λουκόμπλε, θέλετε να πείτε κάτι?
21: Είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ.
0: Πειθώ να σας
21: και να ευχηθώ καλό καλοκαίρι σε εσάς και στους
20: καλό υπόλοιπο. Να είστε καλά, ευχαριστώ κύριε Κοροβέση. Κύριε Λουκόμπλε, ευχαριστώ και εσάς για τη συνομιλία. Ελπίζω ότι το πρόβλημα θα λυθεί.
0: Μακάρι να πάνε όλα καλά.
20: Να πάνε, όλοι το ευχόμαστε αυτό. Να το δούμε. Να το δούμε εδώ. Είμαστε, θα ξαναπούμε πάλι. Ευχαριστώ και πάλι για τη συνομιλία. Λοιπόν, αυτά από τον Αντιπεριφερειάρχη τον Νίκο τον Κοροβέση, αυτά και από τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Ταξιδιωτικής Ελλάδας τον Νίκο τον Λουκόπλο. Ευχόμαστε να λυθεί το πρόβλημα, γιατί όντως είναι ένα πρόβλημα σοβαρό αυτό, το κλείσιμο του γραφείου μεταφορών της Αμαλιάδας. Εγώ ξέρω ότι ο Νίκος Κοροβέσης δεν λέει ποτέ ψέματα. Ο άνθρωπος είπε, μόλις ψηφιστεί ο οργανισμός, το έβαλε το χρονοδιάγραμμα κάπου μετά το καλοκαίρι, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο υποθέτω, θα ξεκινήσει και πάλι το γραφείο της Αμαλιάδας που εξυπηρετεί ολόκληρη τη Βόρεια Ελλία. Λοιπόν, η έκπληξη που ήθελα να σας είπα νωρίτερα ότι θα έχω και που δυστυχώς δεν βγήκε ήταν ο Λεωνίδας ο Βαρουξής, ο πρόεδρος του δημοσιογραφικού ομίλου Βαρουξή. Είναι ο άνθρωπος που με έκανε ένα δημοσιογράφο βεβαίως. Δύο άνθρωποι εμένα με στήριξαν. Ο Δημήτρης ο Κολόκας ραδιοφωνικά, όταν το 98 μου είπε μπες μέσα και μίλα, και όταν του έλεγα Δημήτρη, τι θα πω, μπες μέσα και μίλα, μου λέγε, και μη φοβάσαι τίποτα. Και τηλεοπτικά με δημοσιογράφο με έκανε ο Λεωνίδας ο Βαρουξής, με τον οποίο εγώ διατηρώ άριστες σχέσεις μαζί του. Και ήθελα σήμερα να τον βγάλω να κουβεντιάζουμε για διάφορα θέματα που αφορούν τον νομό Ηλίας. Δυστυχώς όμως πρέπει να είναι σε σύσκεψη. Ξέρω πολύ καλά ότι είναι οι ώρες που φεύγουν οι δημοσιογράφοι για τα θέματα τους, οι συνάδελφοι, και ο Λεωνίδας είναι σε συνεχείς συσκέψεις με προϊσταμένους άλλων τμήματων. Γι' αυτό και καταλαβαίνω ότι αλλιώς δεν θα υπήρχε λόγος να μην βγει ο Λεωνίδας ο Βαρουξής σε μένα να μιλήσει. Ξέρω ότι θα έβγαινε. Θα πάμε σε διαφημίσεις, μάλλον σε χορηγούς. Χρήστο Μέτση, θα βάλουμε χορηγούς και διαφημίσεις μετά και εγώ θα σας αφήσω εδώ. Εσείς όμως θα μείνετε σε ενδείξεις αποδείξεις, γιατί θα ακολουθήσει μια συνέντευξη που πήρε η συνάδελφος η Χριστίνα Λευκαδίτη. Είναι τώρα μισό λεπτάκι για να μην λέω και ανακρίβειες, να βρω ακριβώς το κείμενο όπως έχει σταθεί για να ξέρετε το τι θα ακούσετε. Κοιτάτε τώρα, άμα θέλει να σε βασανίσει. Λοιπόν, τότε η κατανόησή σας, τι να κάνω. Να δω που μου το έχει στείλει η Χριστίνα. Εδώ πρέπει να μου το έχει στείλει. Μισό λεπτάκι για να δω. Για κοιτάτε τώρα να δείτε. Λοιπόν, η Χριστίνα λοιπόν, η Λευκαδίτη συνάδελφος, μίλησε με την Φευδονία Τσάση. Της πήρε μια συνέντευξη για το βιβλίο της «Κάποτε με λέγαν Νία». Η κυρία Τσάση είναι συγγραφέας, είναι εκπαιδεύτρια ενηλίκων και σύμβουλος επικοινωνίας και προσωπικής ανάπτυξης. Θα πάμε λοιπόν τώρα να ακούσουμε χορηγούς, διαφημίσεις και αμέσως μετά θα ακούσετε τη συνέντευξη αυτή. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Παρασκευή. Μέχρι τότε να είστε πάντα καλά.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός, γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 2622 77 13 48.
2: Ιόνιον FM.

0: Εκεί όπου ο μύθος συναντά την ιστορία και το φως της Ολυμπίας ταξιδεύει μέσα στον χρόνο. Terra Olympia, το βραβευμένο μουσικό έργο του Γιώργου Βούκανου, τώρα σε διεθνή κυκλοφορία σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και σε CD. Ένα κινηματογραφικό μουσικό ταξίδι στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, γεμάτο δύναμη, συγκίνηση και ελληνικό φως. Γιώργος Βούκανος, Terra Olympia. Ζήστε τη μουσική, ζήστε τον μύθο. Κυκλοφορεί από τη Melody Spirit Records.
1: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Merge στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Merge. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
5: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
6: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
7: Ποιος είναι ο αθέατος παρατηρητής που μπαινοβγαίνει στη ζωή μας στα θόρυβα? Ανακαλύψτε το στα δύο νέα βιβλία της Εύης Παναγοπούλου, «Το βλέμμα από το Περβάζι» και «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί», από τη σειρά «Βελούδινες περιπλανήσεις». Κρυμμένα μυστικά και ιστορίες έρχονται στο φως. «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί» της Εύης Παναγοπούλου, γιατί η καθημερινότητα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια. Κυκλοφορούν σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άνθος MC.
8: Τετάρτη 5 Αυγούστου. Railway Festival. Στο πάρκο ΣΕ, στο Βαρθολομιό. Μια ξεχωριστή ροκ συναυλία με Γιάννη Γιοκαρίνη. Μαζί του η Ελεύθερη Πτώση. Ώρα έναρξης 9, είσοδος ελεύθερη. Railway Festival. Τετάρτη 5 Αυγούστου στο πάρκο ΣΕ, στο Βαρθολομιό.
9: Χορηγός επικοινωνίας Ionion FM.
10: Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
11: Η κυρία Φευρονία Τσάση είναι εκπαιδεύτρια ενηλίκων και σύμβουλος επικοινωνίας και προσωπικής ανάπτυξης και έλκει την καταγωγή της από το Βαρθολομιό Ηλίας. Μεγάλωσε ως παιδί μεταναστών της δεκαετίας του 50 και ακολούθησε την οικογένειά της από τη μεταπολεμική Ελλάδα στο Βέλγιο. Σήμερα έχουμε τη χαρά να τη φιλοξενούμε εδώ για να μας παρουσιάσει το βιβλίο της «Κάποτε με λέγαν Νία». Κυρία Τσάση, καλημέρα και ευχαριστούμε για την παρουσία σας στο Ionion FM.
12: Καλημέρα σας, εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
11: Να είστε καλά. Διαβάζοντας τον τίτλο του βιβλίου σας «Κάποτε με λέγανε Νία», καταλαβαίνουμε προφανώς ότι αναφέρεται σε εσάς.
12: Ναι.
11: Έχει κάποια σχέση με τη συνειδητοποίηση της καταγωγής σας τα χρόνια που ζούσατε στο Βέλγιο και τελικά την επαναφορά του υποκοριστικού Νία στο βαπτιστικό σας Φευρονία?
12: Ναι, Φευρονία ήταν το όνομα της γιαγιάς μου, η μητέρα του, του πατέρα μου. Και έτσι με φωνάξανε, είναι, και έχω και μια ξαδέρφη που έχει το ίδιο όνομα κιόλας. Αλλά γεννήθηκα στο Βαρθολομιό και φύγαμε το 1956 ο πατέρας μου.
11: Σε ποια ηλικία εσείς, πόσο χρονών, πόσων ετών ήσασταν?
12: Εγώ ήμουν 3,5 χρόνο παιδί.
11: Α, πολύ μικρή δηλαδή.
12: Ναι, πολύ μικρή. Αλλά θυμάμαι όμως ότι όταν είμαστε στο πλοίο τραγουδούσα ένα τραγουδάκι και τον Μπαρμπαθωμά, και αυτό το θυμάμαι ακόμα και χρόνια μετά.
11: Τι ωραία, πολύ ωραία. Θα θέλαμε να μας πείτε λίγα λόγια για την πορεία σας και ποιο ήταν το κίνητρο για να γράψετε το βιβλίο αυτό.
12: Αυτό το βιβλίο το έγραψα πριν πολλά χρόνια. Το είχα αρχίσει πριν 25 χρόνια.
11: Α,
12: για να εξηγήσω στα παιδιά μου και στα εγγόνια μου γιατί εμείς οι Έλληνες είχαμε έρθει στο Βέλγιο, γιατί η οικογένεια είχε έρθει, τι συνέβαινε στην Ελλάδα και στο Βέλγιο, και γιατί πολλοί νέα παιδιά νομίζουν ότι εκείνα τα χρόνια μετά τον πόλεμο είμαστε μέσα στα πλούσια, είχαμε ό,τι φέραμε. Και δεν ήταν έτσι. Αλλά όμως όταν το είχα αρχίσει αυτό το βιβλίο και το έγραφα στα γαλλικά βέβαια, μετά από χρόνια είχα τη μάνα μου, τον πατέρα μου, τους ρωτούσα τι ήταν, γιατί εγώ βέβαια δεν τα ξέρα όλα, και έψαχνα και στα βιβλία τα ιστορικά για να βρω δηλαδή ότι πρέπει να είναι σωστή η ιστορία,
11: που ναι. έλεγα. Οπότε δεν είναι μυθιστόρημα, μύθος και ιστορία, είναι ακριβώς η ιστορία σας.
12: Ναι, ακριβώς η ιστορία, και στο τέλος του βιβλίου είναι ένα σώρο βιβλία που έχω διαβάσει για να είναι η ιστορία που λέω η πιο σωστή. Και όμως όταν πέθανε ο πατέρας μου το 2017, τότε λέω, άμα τώρα δεν θα έχω πια εκείνοι οι άνθρωποι που ζούσαν εκείνο το καιρό, και φύγουνε, δεν θα έχω πια άνθρωποι να μου πούνε πώς ήταν τα πράγματα. Και έτσι βιάστηκα να το τελειώσω, έτσι η μάνα μου μπορούσε κιόλας να το δει το πρώτο.
11: Σε μια περίοδο που οι Έλληνες ακόμα εξαναγκάζονται να εγκαταλείψουν τη χώρα τους και το πρώτο πρόβλημα είναι η δραματική μείωση του πληθυσμού, τι νοήματα μπορούν να αντλήσουν όσοι το διαβάσουν?
12: Δεν καταλαβαίνω καλά την ερώτηση.
11: Θα σας εξηγήσω. Εννοώ ότι υπάρχει μεταναστευτικό ρεύμα και σήμερα ακόμα, στην
12: βέβαια,
11: εποχή
12: ναι.
11: μας από την Ελλάδα στο εξωτερικό.
12: Ναι.
11: Οπότε, αν κάποιος διαβάσει αυτό το βιβλίο, τι μπορεί να αποκομίσει πάνω σε αυτό?
12: Εκείνα τα χρόνια, εκείνοι που φεύγανε οι περισσότεροι ήταν εργάτες, ήταν αργότες, ήταν άνθρωποι που δεν είχαν πολλές σπουδές. Τώρα βρίσκω ότι είναι πιο πολλοί άνθρωποι που έχουν κάνει τα γυμνάσιο, που έχουν κάνει τα επιστήμονες. Δηλαδή είναι κεφάλαια τώρα που φεύγουν πιο πολλοί. Νομίζω βέβαια, δεν είμαι σωστό.
11: Ναι, όχι, ισχύει περισσότερο, είναι αυτό που λέτε.
12: Ναι. Και είναι διαφορετική, η κατάσταση είναι τελείως διαφορετική, γιατί τώρα με την Ευρώπη που έχει, όπως έχει γίνει, οι Έλληνες όλα αυτοί, τους ξέρουν. Τότε, το 1956-1957, κανείς δεν μας ξέρανε.
11: Ήταν νέος λαός προς το εξωτερικό, λέτε.
12: Ναι, ναι, δηλαδή στο Βέλγιο πρώτη φορά βλέπανε Έλληνες. Πρώτη φορά είχαν δει Ιταλούς, που οι Ιταλοί ήταν πριν από μας βέβαια, και εκείνοι οι καημένοι σε μερικά καταστήματα ούτε δεν μπορούσαν να μπουν. Λέγανε ούτε σκυλιά ούτε Ιταλούς.
11: Μάλιστα.
12: Καταλαβαίνετε, μεγάλη διαφορά δηλαδή από σήμερα και τότε.
11: Κατάλαβα τι λέτε.
12: Και σήμερα όταν τα παιδιά έρχονται έχουν μαθήματα για να μάθουν πιο γλύωρα τα γαλλικά, τα φλαμανδικά, τα αγγλικά. Τότε δεν υπάρχανε. Ξέραμε τα ελληνικά, πηγαίναμε σχολείο και ή πηγαίναμε καλά ή δεν πηγαίναμε.
11: Ναι. Πάντως γεγονός είναι ότι εφόσον παλιότερα μόνο ανειδίκευτοι ή μόνο εργάτες φεύγαν στο εξωτερικό και σήμερα φεύγουν επιστήμονες
12: δηλαδή,
11: έτοιμοι.
12: Όχι μόνο εργάτες, τότε ήταν
11: αγρότες,
12: και μετά
11: λέτε.
12: Από το πολιτιστικό πόλεμο ήταν και πολλοί κομμουνιστές που λέγαμε, δηλαδή πολιτικοί
11: μετανάστες.
12: Ναι.
11: Σήμερα πάντως φαίνεται ότι τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα για την Ελλάδα, εάν πρέπει να φύγουν άνθρωποι που έχουν τελειώσει το πανεπιστήμιο και αναγκάζονται να πάνε στο εξωτερικό για να βρουν μια καλή δουλειά.
12: Ναι.
11: Τέλος πάντων, εμείς πού μπορούμε να προμηθευτούμε το βιβλίο σας?
12: Το βιβλίο μου το έχει εκδώσει ο Τσάντης, ο Χρήστος Τσάντης, στα Χανιά. Mm-hmm. Δηλαδή μπορείτε να το βρείτε στο web ή σε βιβλιοθήκη, δηλαδή βιβλιοθήκη εκεί που πουλάνε τα βιβλία.
11: Ναι, σε βιβλιοπολία λέτε διάφορα.
12: Ναι, βιβλιοπολία. Μπορούν να το αγοράσουν via το βιβλιοπούλιο, ναι.
11: Οπότε μπορούμε να πατήσουμε στο Google κάποτε με λεγανία και να βρούμε πού μπορούμε να το προμηθευτούμε.
12: Ναι, και θα το βρείτε στο Ραδαμάντης, εκδότης Ραδαμάντης.
11: Εσείς επιστρέψατε στη γενέτειρά σας ή είσαστε ακόμα στο Βέλγιο?
12: Έχω μείνει στο Βέλγιο.
11: Η οικογένειά
12: μου, ο πατέρας, η μητέρα και τα δύο αδέρφια μου είχαν ξαναφύγει από το 1982. Mm-hmm. Και εγώ έχω μείνει εκεί γιατί είχα κάνει οικογένεια με βέβαιο άνθρωπο. Δηλαδή εκεί είμαι και ακόμα σήμερα εκεί είμαι.
11: Τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας είναι εκεί και αυτά?
12: Ναι, εκεί είναι.
11: Ελπίζω να μιλάνε ελληνικά.
12: Δηλαδή μιλάνε λίγο.
11: Πολύ,
12: ελληνικά,
11: ναι, εντάξει.
12: Πολύ λίγο.
11: Μακάρι να μπορούσαν. Σας ευχόμαστε να είναι καλοτάξιδο το βιβλίο σας. Και νομίζω πως τώρα είναι η καταλληλότερη περίοδος στις διακοπές του Αυγούστου να το διαβάσουμε όλοι.
12: Ναι, γιατί όσο να είναι ιστορικό βιβλίο, αλλά έχει μέσα χιούμορ.
11: Α, αυτό είναι σημαντικό στοιχείο που είπατε.
12: Σοβαρή να πούμε. Δηλαδή, ναι, συγγνώμη που μιλάω έτσι.
11: Εξαιρετικά αυτά. Μιλάτε, μια χαρά.
12: Είναι βιβλίο, δηλαδή ήταν στα γαλλικά, το μετάφρασα στα ελληνικά.
11: Έγινε μετάφραση, ωραία.
12: Μου το ζητούσανε. Και μετά έγραψα και το δει, γιατί είχα κάνει οικογένεια με βέβαιο άνθρωπο. Δηλαδή εκεί είμαι και ακόμα σήμερα εκεί είμαι.
11: Τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας είναι εκεί και αυτά?
12: Ναι, εκεί είναι.
11: Ελπίζω να μιλάνε ελληνικά.
12: Δηλαδή μιλάνε λίγο.
11: Πολύ,
12: ελληνικά,
11: ναι, εντάξει.
12: Πολύ λίγο.
11: Μακάρι να μπορούσαν. Σας ευχόμαστε να είναι καλοτάξιδο το βιβλίο σας.
12: Σας ευχαριστώ.
11: Και νομίζω πως τώρα είναι η καταλληλότερη περίοδος στις διακοπές του Αυγούστου να το διαβάσουμε όλοι.
12: Ναι, γιατί όσο να είναι ιστορικό βιβλίο, αλλά έχει μέσα χιούμορ.
11: Α, αυτό είναι σημαντικό στοιχείο που είπατε.
12: Σοβαρή να πούμε. Δηλαδή, ναι, συγγνώμη που μιλάω έτσι.
11: Εξαιρετικά αυτά. Μιλάτε, μια χαρά.
12: Είναι βιβλίο, δηλαδή ήταν στα γαλλικά, το μετάφρασα στα ελληνικά.
11: Έγινε μετάφραση, ωραία.
12: Μου το ζητούσανε και μετά έγραψα και το δεύτερο.

0: Συγγνώμη που μιλάω έτσι.
1: Εξαιρετικά μιλάτε, μια χαρά.
0: Είναι βιβλίο, δηλαδή ήταν στα γαλλικά, το μετάφρασα στα ελληνικά.
1: Έγινε γιατί, μετάφραση, ωραία.
0: Μου το ζητούσανε. Και μετά έγραψα και το δεύτερο και το τρίτο, αλλά όμως για την Ελλάδα πιο πολύ ιστορικές.
1: Έχετε και άλλα βιβλία δηλαδή γράψει. Τότε. Α, μάλιστα.
0: Mm-hmm. Είναι τρία βιβλία, ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία. Ελπίζω σε μία επόμενη συνέντευξη να μας πείτε και για τα άλλα.
0: Ναι, και για τα άλλα, γιατί έχω βάλει βέβαια και ρομάντζα τώρα, δηλαδή άλλα, πολλά άλλα.
1: Πολύ, πολύ καλά. Σας εύχομαι να έχετε δύναμη σε ό,τι κάνετε. Και ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ και πάλι.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σας είστε καλά.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Καλή συνέχεια στο έργο σας.
0: Ευχαριστώ.
1: Γεια σας. Γεια σας, γεια σας.
2: Ενδείξεις, αποδείξεις. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη, μία εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Μια δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις αποδείξεις. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM. Η ώρα είναι μία. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
3: Ionion FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Περισσότερα από 144.000 στρέμματα έγιναν στάχτη σε Αττική και Βιωτία, σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση από την υπηρεσία Κοπέρνικους. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν για τις μικρές αιστείες φωτιά στη Δυτική Αττική. Οι αποζημιώσεις πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων επιτάπητο στη Υπουργική Επιτροπή που συνεδριάζει υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα συζητηθούν μέτρα όπως η αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων και η στήριξη των επιχειρήσεων που επλήγησαν. Σημαντικές αποκαλύψεις για το δίθεν σκάνδαλο με τα πράσινα σπιτάκια και την Τεχάν κάνει ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος είχε καλέσει τον πρόεδρο του Πασόκ να απαντήσει αν υιοθετεί το πόρισμα της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου που κάνει λόγο για πιθανή υπερκοστολόγηση. Σημειώνει ότι υπάρχει γνωμοδότηση από ανεξάρτητη εμπειρογνώμονα καθηγήτρια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ότι όλα έχουν γίνει σύνομα και ότι η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου οφείλει να ανακαλέσει την έκθεση οριστικών αποτελεσμάτων του έκτακτου ελέγχου. Ο Υπουργός επισημαίνει ότι η εμπειρογνώμονας είναι η Κωνσταντίνα Γεωργάκη, νυν γραμματέας θεσμών και διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ, και καταλήγει ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλάει για σκάνδαλο όταν η γραμματέας θεσμών και διαφάνειας του λέει ότι όσοι υιοθετούν αυτό το πόρισμα διαπράττουν ποινικό αδίκημα. Στα δικαστήρια Σπάρτης θα οδηγηθεί αργότερα το μεσημέρι ο 55χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι διατηρούσε τη σωρό του πατέρα του σε επαγγελματικό καταψύκτη προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τις συντάξεις και των δύο γονιών του. Υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι ο πατέρας του πέθανε από φυσικά αίτια πριν από περίπου 2,5 χρόνια. Ενώπιον του ανακριτή, ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, η σωρός της οποίας εντοπίστηκε σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Σε βάρος του έχουν ασκηθεί διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Σωρός άνδρα ανασύρθηκε από τη θαλάσσια περιοχή κοντά στον όρμο Πανορμίτη της Σίμης. Οι αρχές εξετάζουν αν ανήκει στον 8ο Γερμανό τουρίστα που αγνοείται μετά το περιστατικό με τους επιβαίνοντες σε εστιοπλοϊκό οι οποίοι βρέθηκαν στη θάλασσα. Στη διεθνή ενημέρωση, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απίφθινε νέα έκκληση στους συμμάχους του Κιέβου να προμηθεύσουν τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις με συστήματα αναχέτησης βαλιστικών πυράβλων. Στα αθλητικά, απόψε στις 9.30 Παναθηναϊκός Τσέσεκα 1948 Σόφιας για το Conference League, στις 7.30 το απόγευμα Φερεντσβάρος ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο.

0: γυναικών.
1: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Φιλιάνα, στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
4: Ο παπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
5: Θανασάκη!
4: Ναι, ναι μαμά!
5: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
6: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
7: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
8: Ακούτε Ionion FM.
9: Των Γερμανών, ενώ τώρα οι κομμουνιστές είναι εναντίον των Ελλήνων. Χαίρετε.
10: Πολύ σοφό, μπράβο.
9: Καλησπέρα.
10: Καλησπέρα.
9: Αποστολή, θα ήθελα να πω κάτι.
10: Πες.
9: Επειδή δεν μπορώ να βρίσω όπως θέλω, οι φωτογραφίες πρέπει να είναι ψεύτικες. Γιατί ο Σμαραγδής το είπε. Οι αριστεροί δεν είναι πατριώτες.
11: Και αυτά τα οποία λένε επίσης δεν έχουν σχέση με αυτό που πρέπει να πιστεύει ένας Έλληνας που έρχεται από αυτό το βάθος του πολιτισμού που συζητάμε. Είναι ενάντια στην πατρίδα.
10: Άρα είναι σίγουρα ψεύτικες. Ετελείωσε.
12: Ετελείωσε.
9: Τελείωσε πραγματικά. Και επειδή δεν ξέρω μέχρι ποιο περιθώριο έχω, δεν πάει στο διάολο.
10: Ποιος?
9: Ο Σμαραγδής. Και όλοι αυτοί που από προχθές, ας πούμε, έχω γίνει εξαλή με τον κάθε μαλάκα που βγαίνει και λέει αυτά που λέει και τους διαψεύδει η ίδια ιστορία. Δηλαδή πραγματικά όμως.
10: Καλέ, αυτοί δεν είναι εδώ για να πούν την ιστορία όπως είναι. Είναι εδώ για να γράψουν την ιστορία όπως συμφέρει.
9: Αλλά τον κάθε μαλάκα που ισχυρίζεται ότι ήμουν αριστερός.
11: Πήξε αριστερός και έφυγα. Όταν φύγεις από εκεί είσαι προδότης.
9: Βρε, δεν ήσουν ποτέ αριστερός, αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Δεν είναι πατριώτης. Δηλαδή εγώ να τον μιλήσω που μου λέει ας πούμε ότι δεν είμαι πατριώτησα. Που ο πατέρας μου δεν ήταν πατριώτης. Δηλαδή είναι τόσο μαλάκας ο άνθρωπος.
10: Τώρα μην μη βγάλουμε το μέτρο. Καταλαβαίνω ότι είστε έξαλλοι.
9: Ναι. Τέλος πάντων, εγώ λέω και το όνομά μου. Φωτεινή με λένε και είμαι από Γλυφάδα.
10: Εγώ ένα θα πω, ότι οι μαλάκες δεν έλειψαν ποτέ στον τόπο. Αυτό μόνο λέω. Τίποτα άλλο. Και οι καφιέδες από αυτούς είχαμε πλέργιους πάντα.
9: Όχι καλέ. Μα κανένα πω όπως είπε και η κόρη μου σε κάποιον. Εμένα λέει τον παππού μου δεν τον έστειλαν εξορία, λέει οι άλλοι. Οι Έλληνες τον στείλαν εξορία. Οι άλλοι ήταν οι εχθροί της Ελλάδας. Αλλά οι Έλληνες στείλαν τον παππού μου, λέει εξορία.
13: Γεια σας.
10: Γεια σας.
13: Σκοπό να σε πάρω τηλέφωνο και να ευχηθώ στη ΔΑΤ που είσαι πρώτη δύναμη στο εργατικό κέντρο Αθήνας. Αλλά με το μάθημα ζωής που κάνει σήμερα ο Θήμιος, δεν μπορώ να πω τίποτα. Μόνο να πω αιώνια μνήμη σε όλους αυτούς αθάνατοι. Και να πω αθάνατος και ο Αθανάσιος Στρανόβαλης ακροναυπλιώτης που το έσκαζαν λίγες μέρες πριν να μεταφερθούν στο Καϊδάρι και πήγαν και ήρθαν εδώ και οργάνωσαν το ΕΑΜ. Αθάνατοι να είμαστε εμείς γεροί να τους θυμόμαστε εμείς και τα παιδιά μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ σαν εκπομπή που υπάρχετε.
14: Αποστόλη.
10: Έλα.
14: Καλημέρα.
10: Καλημέρα.
14: Έχω δώσει πολλές φορές συγχαρητήρια στην εκπομπή σου, αλλά σήμερα με έχεις κάνει λιώμα.
10: Γιατί έτσι?
14: Γιατί μέτρα μόνο πόντους Καραδικόλες είναι στους 200. Ε, το όνομα Καραδικόλας. Ευχαριστώ πολύ.
15: Αποστόλη.
10: Ναι.
15: Συγκλονίστηκα σήμερα. Συγκλονίστηκα.
10: Ναι.
15: Τι ήταν αυτό?
10: Καλά, είναι και οι φωτογραφίες που έτσι κι αλλιώς το προκαλούν. Οπότε, ό,τι και να πεις μετά είναι δεύτερο.
15: Αποστόλη, τι ήταν αυτό σήμερα, τι να σου πω. Και το σπουδαίο, ξέρεις ποιο είναι, ότι άνοιξα ραδιόφωνο 10 η ώρα το πρωί. Και ακούω αυτό, δεν θέλω να πω το όνομα. Ακούω ότι αυτοί δεν ήταν όλοι κομμουνιστές. Αλλά τι ήταν? Έτσι για πλάκα πήραν κάποιους άλλους.
10: Καλά, από μαλακία σήμερα και από τις φωτογραφίες και μετά.
15: Είναι αυτό. Δεν τη συγκλονίστηκα.
10: Θα ακούσεις πολλές, μην αγχώνεσαι.
15: Και είμαι στο χώρο. Και να δεν μπορώ να κάνω κάτι.
10: Είναι και τη μόδα ο αντικομουνισμός, ξέρεις πώς είναι αυτά. Εύκολα θα βρουν να πούνε.
15: Αυτό με είπε, αυτό περισσότερο με συγκλώνησε. Καλώς πάντων, θα φύγω τώρα να μιλήσω.
10: Έλα, να είσαι καλά.
0: Αποστολή.
10: Τι θες?
0: Λοιπόν, όσο ακούω τον Άδωνη να μιλάει για την Κωνσταντοπούλου, ψυχανεμίζομαι. Εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος. Μιλάει για τη σάρκα της.
12: Το χειρότερο σε σάρκα είναι αυτή η γυναίκα.
0: Οπότε καταλαβαίνει.
10: Το σκέφτεται λίγο, λες.
0: Το σκέφτεται. Καλά, τώρα μην το ψάχνεις.
10: Έτσι πως είναι και η ζωή, Νταρντάνα, έτσι μεσογειακή, σπαρτιάτισσα.
16: Αυτό το ελεηνό υποκείμενο. Ο Γεωργιάδης.
0: Και αυτό σκληρό άντρα, α πούμε, δεν μασάει.
10: Ναι. Το θέμα για μένα δεν είναι αυτό. Το θέμα για μένα είναι ότι όσο ακούω τον Άδωνη να μιλάει για την Κωνσταντοπούλου, συμπαθώ την Κωνσταντοπούλου.
0: Άντε.
10: Αυτό είναι το χειρότερό μου.
0: Έλατε.
10: Μας κάνει τη ζωή συμπαθητική, που δεν έχω δηλαδή κανένα θέμα, αλλά όπως και να έχει, ό,τι βλέπεις απέναντι από τον Άδωνη, τι να κάνεις, τίνεις να το συμπονέσεις.
0: Έτσι, συμφωνώ μαζί σου.
17: Αποστολή.
10: Έλα.
17: Να σου πω, να πει κάποιος αυτόν τον φασισταριώτο Γεωργιάδη ότι ο πρόεδρος του πρώτου κόμματος δεν υποχρεωτικά να είναι πρωθυπουργός.
12: Εγώ αυτό δεν το συζητάω καθόλου. Είναι σενάριο ανομαλίας πολιτικής μεγάλης και δεν το δέχομαι. Εγώ δέχομαι. Αυτό που εξέλεξε ο λαός. Ο λαός εκλέγει τον πρόεδρο του πρώτου κόμματος. Τελεία.
17: Το πως ο ίδιος έχει αποδείξει στην κυβέρνηση Παπαδήμου. Και όπως έτρεχε και έκλαιγε στα πόδια του Καρατζαφέρη, όπως έχει πει ο ίδιος Καρατζαφέρης, προκειμένου να τον κάνει υπουργό εκείνη την κυβέρνηση.
18: Ενώ είχα αποφασίσει να βάλω στην κυβέρνηση έξω κοινοβουλευτικά πρόσωπα. Εκάφθηνα από το έντονο κλάμα του Άδωνη του Γεωργιάδη.
19: Έκλαγε ο Άδωνης.
18: Ουσιαστικά, όχι μεταφορικά. Ότι δεν μπορεί να γίνει ο Βορής και να μην γίνει εγώ. Σε παρακαλώ πολύ, κάνε με αυτό. Δεν αντέχω, δεν παγυρίσω στο σπίτι μου.
10: Άμα το έχει πει ο ίδιος ο Καρατζαφέρης, ετελείωσε.
0: Ετελείωσε.
10: Δηλαδή, μιλάμε ο ένας πιο φερέγγιος από τον άλλον.
17: Εντάξει, ναι, αλλά εγώ θέλω να σου πω. Ας πούμε ότι μεταξύ τους είναι τα παιδιά αυτά. Φασίστα να πυροβολεί, φασίστα δεν ξέρω, άρα μάλλον δίκιο έχει. Δεν είναι.
10: Εννοείται έχει δίκιο. Και όποιος λέει ψέματα, πέφτει μες στα αίματα. Είπα και ένα τέτοιο έτσι να έχουμε να λέμε.
17: Ένα τσιτάτο ωραίο.
15: Καλημέρα, καλημέρα.
10: Καλημέρα, καλημέρα.
15: Τη στιγμή που γινόταν το γεγονός τη δολοφονία και την εκτέλεση των πατριωτών μας το
10: 45-44,
15: εγώ σαν μαθητής του χωριού έπαιρνα καραβάνα μεγάλα το πρωί από τη Φινάντσα που ήταν στο χωριό. Γιατί είμαι 87 χρονών. Είμαι και κυραίος που σου έχω πει. Κοιτάξτε, είναι λυπηρό αυτό που έγινε, αλλά πληγές ξύνονται τώρα και από αυτές τις πληγές μόνον που σκαλίζουν την πληγή μου. Το αίμα δεν τρέχει, το αίμα έχει παγώσει. Το μίσος αναδεύεται και ξυπνάει. Ζήτω η ακροαματικότητα. Ζήτω η τηλεθέαση. Έτσι βγαίνει το μεροκάματο. Πόσο ακόμη.
10: Μας.
15: Αυτό το βλέπω. Προσέξτε, το μεροκάματο βγαίνει. Αλλά αν πάνε τα πράγματα όλα καλά, μεροκάματο δεν θα υπάρχει. Θα λιγοστέψει. Ξέρετε που αναφέρω.
10: Όχι.
15: Δεν πειράζει.
10: Α.
15: Γιατί συνάδελφοί σας αυτά τα είπανε.
10: Α.
15: Όχι όλα τα γεγονότα μαζί. Προσέξτε, ένα-ένα. Για να έχουμε μεροκάματο. Και αυτό υπόθηκε μέσα από την ΕΡΤ. Δεν είναι κατακριτέο. Τι υπόθηκε μέσα ότι τα γεγονότα πρέπει να τα ιεραρχούμε. Μας πέφτουν όλα μαζί. Η μια φωτογραφία είναι φωτογραφία. Αυτά εγώ τότε ήμουνα 5 χρονών. Το 4 είναι. Είμαι το 39.
10: Ναι,
15: έπαιρνα στο χωριό μου που ήταν εγκατεστημένη η Φινάντσα. Μας δίνανε τότε το συσίτιο. Και δεν υπήρχε νηπιαγωγείο. Πριν πάμε στο σχολείο, περνούσαμε με την καραβάνα. Τότε είχαμε κατσαρόλι πινιάτι που το λέμε στην Κέρκυρα. Και μας βάζανε το γάλα και μετά περνούσαμε και παίρναμε και το φαγητό. Η Βόρεια Κέρκυρα ήταν αυτή. Και το σπίτι της Φινάντσας, ένα ωραίο αρχοντικό, το οποίο υπάρχει μέχρι σήμερα, του Βασιλά λέγεται, είναι 50 μέτρα από το σπίτι μου.
10: Άσχετα.
15: Αυτό είναι το θέμα. Το να αναδεύουμε πληγές και να τις εκμεταλλευόμαστε όπως τα Τέμπη. Προσέξτε, όπως τώρα με το θέμα αυτά τα μπισκότα τι είναι εκεί πέρα, να ανακοινωθούν, να μην την εκμεταλλευόμαστε, είναι το μεγάλο πρόβλημα. Καλό μου παλικάρι.
20: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
21: Ακούτε Ionion FM.
22: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
1: Αλάτι και πιπέρι. Το πιο ζεστό σημείο της περιοχής του Βαρθολομιού. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι. Σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το. Βάλε στη ζωή σου αλάτι και πιπέρι.
21: Ακούτε Ionion FM.

0: Ακούτε Ionian FM.
1: Αποστόλη.
2: Έλα.
1: Λοιπόν, γύρω στο 2000 είχα δει μια ταινία φύλλα προσκύμενη στον τσάρο της Ρωσίας τον τελευταίο. Σε κάποια φάση, ρε παιδί μου, τους μαζεύουν όλους εκεί κάποιοι Μπολσεβίκοι. Τους πήγαιναν από εδώ από εκεί γιατί τα μέτωπα δεν ήταν ακόμα, ξέρω, συγκεκριμένα. Και βγαίνει απόφαση να τους εκτελέσουν. Και έχει μια σκηνή, ας πούμε, την εκτέλεση των τσάρων που είναι μέσα σε ένα δωμάτιο και είναι μαζί και το υπηρετικό προσωπικό. Τους εκτελέσαν και αυτούς τελικά. Για πολύ καιρό σκεφτόμουν, μα γιατί αυτοί υπάλληλοι ήταν, ξέρω εγώ, εργαζόμενοι εντός εισαγωγικών κατά κάποιο τρόπο, αυτούς γιατί να τους εκτελέσουν. Μετά από αρκετά χρόνια συνάντησα και άλλα πράγματα στη ζωή μου και είπα δυστυχώς ή ευτυχώς, ανάλογα ποια πλευρά είσαι, έπρεπε να τους εκτελέσουν. Υπάρχουν και στα τρίγκαλα εκεί γύρω κάποιοι τέτοιοι τύποι. Οι τύπισες. Πώς μπορεί, ρε φίλε, να έχει πεθάνει, να έχει σκοτωθεί ένα συνάδελφό σου που μπορεί να ήσουν εσύ στη θέση του εκείνη τη στιγμή, μιλάμε για τώρα, δεν μιλάμε για το 1800, και να πηγαίνεις και να λες, α, το αφεντικό μου του συμπαραστέκομαι.
3: Ήρθαμε να στηρίξουμε το αφεντικό μας.
2: Δεν είναι αυτό, γιατί είναι το σε ευχαριστώ ο εταιρεία. Ξεκινάμε από αυτό. Κατά δεύτερον, είναι.
1: Μα, δεν είναι η εταιρεία σαν έννοια, ρε φίλε. Είναι ο άνθρωπος. Δηλαδή,
2: ο άνθρωπος, ναι. Είναι ο άνθρωπος που μου βάλει το μισθό. Αφού μπήκε ο μισθός, όλα καλά. Και αν φύγανε και κάποιοι, φύγανε. Δηλαδή, αντί να σκεφτούν να είναι στο πλευρό αυτού που φύγανε, σκέφτονται αυτού που έβαλε το μισθό.
1: Προφανώς. Κοιτάξτε, δεν σου λέω, ρε παιδί μου, και είπα από πώς και ο Θήμιος πριν. Ναι, πολλοί φοβούνται, έχουμε δουλέψει όλοι πάνω κάτω σε τέτοιες δουλειές.
2: Πολλοί φοβούνται, αλλά καλύτερα να φοβάσαι το πώς θα κοιμηθείς το βράδυ παρά αν θα σε διώξει το αφεντικό.
1: Ναι, τελικά σε αυτό έχεις δίκιο.
4: Καλησπέρα, Αποστόλη.
2: Καλησπέρα.
4: Καταρχάς, χαρακτηρία για τη σημερινή εκπομπή. Ακόμα νιώθω την ανατριχύλα πάνω μου από τα ηχητικά και τα λόγια του Θήμιου. Ήθελα να πω ότι η κάθε προσωπικότητα καθορίζεται από την ιεράρχηση αξιών, την ευσυνειδησία, την ευσυναίσθηση, οι οποίες καθορίζουν τη κοινωνική συνείδηση βασικά. Και το θάψιμο των παθογενειών κάτω από το χαλί διονύζει το πρόβλημα. Δηλαδή, για να γίνω πιο συγκεκριμένος, το να τσουβαλιάζουμε τους πραγματικούς αγωνιστές με τους δοσύλλογους και όλους τους πρόθυμους, να το πω έτσι, της ιστορίας. Είναι κατάφορη αδικία για αυτούς που πραγματικά αγωνίστηκαν και χάθηκαν. Επίσης, η καταγωγή δεν καθορίζει την μελλοντική πορεία των απογόνων. Ο καθένας κάνει τις δικές του επιλογές και αυτό προσδιορίζεται με βάση τις επιλογές του αυτές. Έχει να κάνει με την προσωπική συνείδηση, τις αξίες και τα ερεθίσματα που λαμβάνει και την επεξεργασία αυτών. Όπως το Θήμιο τον καθόρισαν αυτές οι στιγμές από την Κεσαριανή, έτσι επιλέγει ο καθένας και επιλέγεται από την ιστορία, αν θες, το πώς προσλαμβάνει τα ερεθίσματα αυτά.
5: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
5: Πώς νιώθεις, πες, μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει?
2: Ωραία, χαλαρά.
5: Έχουμε ξεκατρίνιασμα άδωνη με ζωή.
2: Ωραίο.
5: Δεν θα μείνει περούκα για περούκα.
6: Αυτό το ελεηνό υποκείμενο, ο Γεωργιάδης, θα μάθει την καλή εισαγωγή. Αυτό που δεν της έμαθε ο πατέρας και η μάνα της.
2: Δυνατό.
5: Θα πρέπει να πάει να βάλει πάλι καινούργια μαλλιά το παιδί.
2: Αυτό φοβάμαι.
5: Έχουμε όλους τους δεξιούς να έχουν βγάλει φλίκτενες μετά τις φωτογραφίες. Δεν φαντάζεσαι, πρώτον, συγχαρητήρια για τη χθεσινή εκπομπή. Ήτανε όχι απλά συγκινητική, ήταν ίσως από τις καλύτερες σας εκπομπές.
2: Γιατί είσαι βρωμοκούμουνο, γι' αυτό, αλλά τέλος πάντων.
5: Ναι, είμαι και είμαι και αξίριστος και άπλητος.
2: Τώρα γι' αυτό σ' άρεσε τώρα. Για να σου να κάνας απόγονος τάγματα ασφαλή, τι να σου πω αν θα σ' άρεσε.
5: Θα πήγαινα και θα ξέσπαγα σε μαρμάρινες πλάκες, ρε φίλε.
2: Ωραία, να.
5: Αλήθεια, τι ήταν αυτό που κάνα.
2: Μια υγιής αντίδραση. Δηλαδή, φάγανε φασολάδα, πήρανε φόρα και μας έκλασαν μια μάντρα. Ή να το πω πιο σωστά, μια πλάκα.
5: Αυτό ακριβώς, ρε φίλε. Πόσο ξεφτυλισμένοι.
2: Συνεπείς με την ιστορία τους.
5: Πάντα. Ελπίζω ειλικρινά αυτές οι φωτογραφίες να είναι μια σπίθα και μια ακτίδα φωτός, ρε Αποστόλη. Γιατί δεν πω στο χειρότερο. Μέχρι και ο Αγγλωμαθής βγήκε να πει για τις φωτογραφίες και να επιστραφούν.
7: Σε αυτές τις συγκλονιστικές φωτογραφίες πατριωτών κομμουνιστών που πηγαίνουν αγέροχοι στον τοίχο της Κεσαριανής.
5: Ποιος, αυτός που κάνει ακόμα κουμπί και ψάχνει την Ιθάκη και δεν ξέρει άμα είναι στο Αιγαίο, στη Μυτιλίνη ή στη Λέσβο.
2: Θα τη βρει όμως, γι' αυτό είναι στην Ιθάκη, είναι στην αναζήτηση.
8: Ο φασίστα από τη φύση του είναι δολοφόνος. Αυτός ο δολοφόνος σκοτώνει έναν αθώο. Καταλαβαίνει για το σκοτώτη. Δεν καταλαβαίνει ότι έδωσε τη ζωή του ένας κομμουνιστής, ένας νεαρός, για να ζήσει αυτός και η οικογένειά του.
2: Ψηλά γράμματα τώρα, άντε.
8: Αλλά ας δει και ο φασίστας λίγο τον εαυτό του.
2: Α, καλά. Άμα δει ο φασίστας τον εαυτό του, θα αυτοκτονήσει.
8: Μα είναι δυνατό τώρα.
2: Εκτός και αν το λες δόλια. Αν το λες δόλια, συμφωνώ. Να δει τον εαυτό του. Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα.
8: Τη ακροαστία, του σουγκατζίδι. του 200 τώρα που μιλάμε για τι φωτογραφίε. Δεν καταλαβαίνουν τι κάνουν. Πάνε και σπάνε την πλάκα των ανθρώπων. Τα ονόματά του. Ούτε αυτό δεν το καταλαβαίνουν.
2: Όχι.
8: Είμαστε τον πιάναμε.
2: Πολλέ απαιτήσει έχετε από του φασίστε. Περίεργο.
8: Το κακό ποιο είναι ότι είναι βαθιά φασίστε, παιδί μου. Βαθιά θέλουν αίμα. Θέλουν κακία. Θέλουν μίσο.
2: Αυτά είναι συνυφασμένα με το φασισμό. Δεν θέλω να σα ταράξω.
8: Ναι,
2: ο φασισμό τρέφεται από το μίσο. Τι θέλετε τώρα να συζητήσουμε.
8: Τόσο πολύ.
2: Ναι, πιο πολύ.
8: Τόσο πολύ ασταμάτητα.
2: Ναι, η τροφή του είναι το αίμα. Απλά ενημερώνω.
8: Συγγνώμη, αυτή η συνέχεια που λέγεται πλεύρη και οι αδόνιδε και.
2: Άμα είναι να ρίξουμε το επίπεδο τόσο, κύριε, να μην μιλάμε. Εγώ δεν βρίζω.
8: Να κάνει μήνυση στο κουκουέ. Μα είναι δυνατόν και να το δέχεται το δικαστήριο και να το στέλνει στην Βουλή. Δεν μπορώ να τα καταλάβω αυτά τα πράγματα. Τι κοινωνία ζούμε τέλο πάντων.
2: Ναι, εσεί μάλλον σε σύννεφο.
8: Εμένα ο πατέρα μου μάταιβε τα πτώματα από την Αθήνα που είπατε προηγουμένω. Τα πεινασμένα. Δεν είχαμε να φάμε. Περάσαμε αδενοπάθειε. Μεγάλοι άνθρωποι μα.
2: Ο Μητσοτάκη να δείτε, κύριε.
8: Έτρωγε η διαπολεμένη οικογένεια.
2: Τι είναι αυτό, καλό είναι αυτό, έχει πάει το έντερο μετά, τέλος πάντων.
9: Και εγώ είχα στην τσέπη ένα κουτάλι και πήγαινα σε τρία συσίτια και έτρωγα τρεις φασολάδες ανάλαδες κάθε μεσημέρι και με αυτό έζησα.
8: Πολύ καλό. Τέλος πάντων, να δυναμώσουμε εμείς.
10: Τέλος πάντων, έχω συγκινηθεί πολύ με τη χτεσινή εκπομπή και τη σημερινή. Άκρος κομμουνιστικές, το χρειαζόμασταν. Και εντάξει, εκτός από το να σου πω ότι είσαι το αστέρι μου, πήρα να σου πω κιόλας ότι αυτό το πράγμα που έγινε με την Καριστιανού, το fail, συγγνώμη που επανέρχομαι, αν και είναι άλλα τα θέματα της επικαιρότητας.
2: Δεν πειράζει.
10: Αυτό το καραφέιλ που έγινε με την Καριστιανού μέσα σε ένα μήνα που από ό,τι βγήκε, εμένα με έκανε να συνειδητοποιήσω πόσο fail είναι και η ζωή, γιατί όλοι εμείς είχαμε ανάγκη, ρε παιδί μου, από ένα πρόσωπο να πιαστούμε, από κάποιος πάλι να έρθει να μας σώσει. Ίσως είναι του Έλληνα η σαπίλα αυτή, δεν γίνεται, η προχειρότητα, ας το πω έτσι, της ψυχής μας, και έγινε τόσο fail η Καριστιανού. Είδαμε, δηλαδή, χτύπησε τόσο στα μάτια μου το fail και τη ζωή, που είναι και αυτή μια τελειωμένη, δυστυχώς.
2: Έλα, μα, όλο εκπλήξεις είμαστε.
10: Και τελικά η μόνη λύση είναι το ΚΚ, είναι το μόνο κόμμα που βρίσκεται στο πεδίο, σε όλα τα συνδικάτα, προφανώς και στη Βιολάντα εκείνη που είχαν καταγγείλει το ότι υπάρχει υγραέριο, δεν ήταν τίποτα άσχετη ή απολιτικ. Προφανώς ήταν κομμουνιστές και άτομα κολλημένα έτσι να σώσουν την κατάσταση ρομαντική, ιδεολόγοι, και αυτό δεν είναι τα μόνα άτομα που είναι στο πεδίο το ΚΚ. Δεν πά να το βρίζεις, να λες ότι είναι γραφική, να λες ό,τι μαλακία θέλεις, στη σαπίλα την ελληνική. Εκείνοι είναι μέσα στα εργοστάσια και προσπαθούν να κάνουν αφύπνιση ή στα σωματεία, στα σούπερ μάρκετ ή οπουδήποτε.
2: Μωρή, κουμούνι έγινες.
10: Γι' αυτό το λόγο αυτό θα ψηφίσουμε και τελειώνει εκεί το θέμα, ρε μωράκι μου.
2: Μωρή, κουμούνι έγινες. Μην ακούς την εκπομπή τόσο.
10: Εντάξει, δεν είναι ότι ακούω την εκπομπή.
2: Εμένα είναι
10: το σόι κουμουνιστές, κατάλαβες.
2: Ωρε, παιδάκι μου.
10: Έχω περάσει από πολλά στάδια.
2: Τουλάχιστον μπορώ τώρα να σε λέω κουμουνάρα.
10: Αχ, μωρό μου, έλα να βρεθούμε. Και μόνο να κοιταζόμαστε.
2: Αχ, να κοιταζόμαστε τα σφυροδρέπανά μας να φέρουμε αντάμα.
10: Εσύ το ναι, εγώ θα γίνω σκλάβα σου για όσο θέλεις.
2: Να το.
10: Θέλεις για ένα μήνα, για πάντα, για ό,τι όσο σου βγει.
2: Αυτά δεν είμαι, είμαι κατά της σκλαβιάς.
10: Άλλη σκλαβιάς τώρα εννοώ εγώ.
2: Α,
10: μου το δώσεις τζάμπα.
2: Δεν κατάλαβα, ναι. Ο τζάμπας πέθανε.
3: Τζάμπα πέθανε.
11: Ο καλύτερο.
3: Και έχει πεθάνει χρόνια τώρα.
12: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
12: Τώρα, όσον αφορά τις φωτογραφίες, κοίταξε να δεις. Πολλά έχω σκεφτεί αυτές τις μέρες, μου περάσει το μυαλό, αλλά πάντα καταλήγω σε ένα πράγμα. Ζήτω το κόμμα μας. Ζήτω το κουέ.
2: Α, ωραία, αντικειμενικά, μ' αρέσει.
12: Πάντα.
13: Γεια σου, λε παιδιά μου.
2: Γεια.
13: Κι άλλο σκάνδαλο με τις φυλακές. Πόσα άλλα σκάνδαλα να μετρήσουμε με αυτόν τον αγίου τον πρωθυπουργό που έχουμε. Πόσα άλλα σκάνδαλα.
2: Σας παρακαλώ, κύριε. Καλύτερη γλώσσα, παρακαλώ.
13: Για το γουρλωμάτι.
2: Ναι, αυτόν έχουμε τώρα, ναι.
14: Ξίδι. Λυπάμαι.
13: Σας καταλάβει λίγο ο κόσμος και μέσα από την εκπομπή σου και από καθημερινά αυτά που λέγονται και ακούγονται. Ας καταλάβουν λίγο ο κόσμος περί τίνος πρόκειται. Και να βγούμε όλοι στους δρόμους να κάνουμε μια ανατροπή να πάει στο διάολο να πάει.
2: Τώρα λίγο κάτσε να ανοίξει ο καιρός. Δεν είμαστε ακόμα.
13: Με αυτό που λέει, ναι, εντάξει, γιατί εμείς είμαστε από χωριά και πρέπει να έρθουμε στην Αθήνα, έχουμε και λίγο δρόμο. Δεν είμαστε εδώ κοντά.
2: Γι' αυτό σου λέω, να ανοίξει λίγο καιρός και τα βλέπουμε όλα. Εδώ είμαστε, μωρέ. Εντάξει. Όλα θα γίνουν. Μην αγχώνεσαι.
15: Έλα, ρε Αποστόλη.
2: Έλα.
15: Φύσαμε αίμα να σε πιάσουμε σήμερα.
2: Ναι, συμβαίνει αυτό. Δύσκολη μέρα.
15: Καλά, εδώ. Να σου πω, ρε. Καταρχήν ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από τον Θήμιο, αλλά πρώτα θέλω να κάνω ένα μικρό σχόλιο για τη στήριξη των εργαζομένων προς το αφεντικό του.
16: Δηλώνουν τη συμπαράστασή τους. Αυτό που λένε είναι ότι είναι ένας καλός εργοδότης.
15: σκλάβοι του χωραφιού ή σκλάβοι του σαλονιού. Τίποτα άλλο. Πέρα από αυτό, θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τον Θήμιο, φίλε μου.
2: Ζήτα.
15: Επειδή τον υποτίμησα, το Σαββατοκύριακο όταν είδα τι φωτογραφίε, τα ντοκουμέντα τη σχέση Αργενή, μετά το πρώτο σοκ, σκέφτηκα, αχ, ωραία, λέω, να δω αύριο, λέω, αν και τι θα πει ο Θήμιο. Ντροπή μου, εντάξει, όχι μόνο είπε, έκανε εξαιρετική εκπομπή, ειδικά στα σημεία που έσπαγε η φωνή του. Όμω ξέρει τι θέλω, ρε, Αποστόλη. Μην κάνουμε τον Βέλγο ήρωα.
2: Το Βέλγο, γιατί πώ κάναμε ήρωα το Βέλγο. Ο Βέλγο φράγκα θέλει να βγάλει.
15: Ακριβώ αυτό. Δεν ήξερε απλά τι έχει στα χέρια του και όταν αποφάσισε να τα πουλήσει και έμαθε τι κρατάει, δεν είπε, α, είναι τόσο σημαντικέ για του Έλληνε ή για ένα κομμάτι των Ελλήνων, είναι κομμάτι τη ιστορία. Άντε, σα τι δίνω γιατί είναι η ιστορία σα. Δεν είπε κάτι τέτοιο. Είπε ότι τι υποσύρω από τη δημοπρασία και είμαι ανοιχτό σε επικοδομητικό διάλογο.
2: Προτάσει, αυτό εννοούσε.
15: Έτσι, είναι πολλά τα λεφτά.
2: Όποιο δώσει τα περισσότερα φράγκα. Δεν κατάλαβα. Όχι, τι θέλετε και τσάμπα την ιστορία σα. Έλα, αγάπη μου.
15: Και πολύ περισσότερα φράγκα. Εκεί που θα τα έπαιρνε κάποιο με καμιά, δεν ξέρω κι εγώ πόσα, τώρα μιλάμε τώρα και τι μύρε που θα πέσουν στο ενδιάμεσο.
2: Αυτά δεν θέλω. Αυτά που τα παραλέτε, αυτά με ενοχλούν.
15: Ναι, ναι, να σου πω μια μικρή ιστορία.
2: Ναι, για πες.
15: Μικρή. Λοιπόν, ο συγχωρεμένος ο παππούς μου, όπως και ο αδερφός του, πολέμησαν με τους τρόπους που μπορούσαν τότε. Γιατί ήταν μικρή όταν ξεκίνησε ο πόλεμος. Ήταν στην αρχή στην ΕΠΟΝ, μετά στην Αντίσταση. Έχουμε ακούσει αρκετές ιστορίες από τότε. Ο ένας τους, μετά τον εμφύλιο, έφυγε τα σκένδια για να σωθεί για ευνόητους λόγους.
2: Κοίταξε να δεις. Λοιπόν... Πάντως, κοιτάγματα ασφαλείτες πολέμησαν με τον τρόπο που μπορούσαν.
15: Εντάξει, πολεμήσανε για αυτά
2: δηλαδή,
15: που πιστεύανε.
2: Είναι και κάποιοι που πολεμάνε με τα οπισθιά του. Ναι.
15: Ξεδεκτό.
2: Είναι αυτό που σου λέει, παιδί μου, θα σε γά με τον γκο.
15: Εντάξει, και τι σημαίνει αυτό, ότι θα πρέπει εγώ να το δεχτώ.
2: Όχι, αλλά θέλω να πω, ο καθένας με τα όπλα του, όπως λες κι εσύ.
15: Ναι, εντάξει, να ολοκληρώσω όμως. Λοιπόν, ο παππούς λοιπόν που έμεινε στην Ελλάδα, μια ζωή μέσα στη φτώχεια, πάλευε να ζήσει με ένα χωραφάκι που καλλιεργούσε καπνό.
2: Α, παπά, μιζέρια. Μιζέρια, ναι, για
15: πες. Ναι, ναι, είμαστε μίζεροι, είμαστε μίζεροι. Πέρασαν τα χρόνια τέλος πάντων και σε κάποια φάση έβγαλαν να μέχρι υπόψη σου αντιστασιακές συντάξεις, Γιαννόπουλος.
2: Ναι, ναι, ωραίες εποχές.
15: Ναι, πασό. Έχουμε ιστορία που λέει και η Μανιά.
11: Εμείς είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία.
15: Του λέγανε λοιπόν οι γη του, ο θείος μου και ο πατέρας μου δηλαδή. Ρε πατέρα, πάνε να βγάλεις και σε αυτή τη σύνταξη. Δηλαδή. Την παίρνει ο κάθε ρουφιάνος και χαρτιές. Οι δοσύλλογοι όλοι. Αλλά εσύ δεν τη ζητάς ενώ πολέμησες κιόλας. Ξέρεις τι τους απάντησε ο παππούς μου.
2: Τι.
15: Στοϊκά κιόλας. Του λέει: έχω τα χέρια μου και ζω την οικογένειά μου με αυτά. Ας πάρουν τη σύνταξη όσες έχασαν τον άντρα τους να μεγαλώσουν τα παιδιά τους. Και δεν το ζήτησαν ποτέ ξανά.
2: Αυτό τώρα. Αυτή η κολοπερηφάνεια των αριστερών αυτά δεν μπορώ. Που ξεκολλάνε από το σύστημα. Ας πούμε, αντί να ήταν ωραίοι, με σκυμμένο το κεφάλι, όμορφοι, υπάνθρωποι.
15: Σιχαμερά
2: ερπετά. Αντί να είναι όλο αυτό όπως ήταν οι πρόγονοι αυτών που κυβερνάνε σήμερα και έχουν πάρει τις αξίες και τα ιδανικά τους, κάθονται και περηφάνειες και ψηλά το κεφάλι και άσε μας τώρα, κουκλίτσα μου. Αυτά δεν μπορώ.
15: Κι όμως, εγώ εύχομαι να είχαμε λίγη από αυτή την οτροπία όλοι μας. Και να έχουμε υπόψη μας ότι φοβούνται τους νεκρούς. Ειδικά αυτούς τους νεκρούς.
2: Ειδικά όσους νεκρούς πάνε με ψηλά το κεφάλι.
15: Γι' αυτό λέω αυτούς τους νεκρούς.
14: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Αποστόλη μου.
2: Έλα.
1: Έλα, σε πέτυχα. Τι κάνεις, από Μάντσεστερ σε έχω παρμένο. Εγώ.
2: Ωραία.
1: Έχω πάρα πολλά να σου πω γιατί τόσο. Κυρίες και δεν σε παίρνω, ελπίζω να έρθεις προς τα πάνω όταν τελειώσεις το tour σου. Όσον αφορά τις φωτογραφίες, λίγες σκέψεις, δεν ξέρω πώς είναι, γιατί δεν πιάνουμε τον παλμό του κοινωνικού στην Ελλάδα εμείς που είμαστε στη ξενιτιά, αλλά αυτό που είδαμε εμείς είναι ότι ήταν αγέροχοι και ασπίλωτοι άνθρωποι οι οποίοι ατένιζαν με χαμόγελο τα ντουφέκια, αυτό που έχει υποθεί. Και στον αντίποδα έχουμε κάτι ερπετά τύπου μπούκουρα που μόνο στην υπόνοια ότι θα μπαίνανε στη φυλακή κάναν αυτά που κάνανε.
3: Έτυχε και έγινε βουλευτής της Χρυσής Αυγής. Δεν είμαι φασίστας, δεν είμαι ναζιστής.
4: Γεια χαρά.
2: Γεια.
4: Καταρχάς, ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά, για όλα αυτά. Αυτό που ήθελα να επισημάνω είναι το εξής. Πιστεύω ότι η γκέλα που έχει γίνει από αυτές τις φωτογραφίες είναι το ίδιο ακριβώς που συμβαίνει με όποιον πάει στη Μακρόνισο ή στη Γιάρο ή στα υπόλοιπα σημεία. Εγώ έχω πάει στη Μακρόνισο, ας πούμε. Όταν πήγα, παρότι είχα διαβάσει για όλα τα βασανιστήρια, για όλα όσα γινόντουσαν, είναι άλλο να το δεις. Όταν πας εκεί και δεις τον ξερότοπο και δεις σε χτυπάει ο ήλιος και περπατά. Και είναι τα αγκάθια, οι πέτρες που έπρεπε να κουβαλάνε. Έχει άλλο αντίκτυπο όταν το δεις. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τις φωτογραφίες. Ακούγαμε, διαβάζαμε. Είναι άλλο όμως όταν τον βλέπεις τον άλλον και πώς αντιμετωπίζει το θάνατο.
5: Έλα ρε Απόστολε, τι έγινε.
2: Έλα καλά.
5: Μια χαρά. Λοιπόν, να σου πω, έχω να πω δύο πράγματα σήμερα. Άκουσα εκεί πέρα ότι πήγανε κάτι βλαμμένα και λέγανε υπέρ του αφεντικού στη Βιολάντα.
2: Ναι, μωρέ, αφού τους πλήρωσε, να μην πάνε να πούνε ένα ευχαριστώ.
6: Εμείς σήμερα πληρωθήκαμε, ήρθαμε να πούμε και ένα ευχαριστώ για τη μισθοδοσία μας. Ενώ καθόμαστε, δεν δουλεύουμε. Ήρθαμε να στηρίξουμε το αφεντικό μας.
5: Αλίμονο, ρε.
2: Ανθρώποι είμαστε.
5: Μπράβο. Τα ματωμένα κουλουράκια που είπε η Κανέλη ότι θα μοιράσουν του Αγίου Βαλεντίνου. Μήπως κάποια στιγμή είναι και οι γονείς τους και μήπως κάποια στιγμή είναι και αυτοί, λέω εγώ τώρα.
2: Ναι, δεν αποκλείται.
5: Ενώ αυτός θα παρτάρει με καμία Mercedes, με καμία Porsche, πρώτον αυτόν. Δεύτερον, με τεράστιο σεβασμό τους 200 της Κεσαριανής επάνω, ήθελα να σε πάρω να σου το πω. Είναι τιμή να υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι, έτσι είναι τιμή μας και μπράβο.
2: Τιμή μας είναι που υπήρξαν τέτοιοι άνθρωποι, τιμή μας δεν είναι που κυβερνάνε κάποιοι άλλοι άνθρωποι.
5: Εμείς τους ψηφίζουμε, φίλε, δεν φταίνε αυτοί.
2: Α, τότε τιμή μας.
5: Δεν έκανε πρακτικό που μα Μητσοτάκης.
2: Εντάξει, τώρα επειδή οι επιλογές είναι λίγο κατευθυνόμενες, μπορούμε να το συζητήσουμε κι αυτό. Αλλά τέλος πάντων.
5: Ναι, θέλω να πω λοιπόν κάτι τελευταίο. Όχι ρε που λέτε ορισμένοι, δεν ήταν απλοί Έλληνες, ήταν κομμουνιστές. Και όταν οι δικοί σας που λέτε για ελληνισμό και τέτοια κοιτάγανε τους άλλους, τους κάνανε υποκλήσεις, αυτοί τους κοιτάγανε στα μάτια όταν τους πυροβολούσαν. Ήτανε σοσιαλιστές, κομμουνιστές, σεβασμό και τιμή.
7: Έλα φίλος, τι κάνεις.
2: Καλά.
7: Πες μου κάτι, ο Τσιτσάνης συγχωρεμένος, πού έγινε η ταφή του στα Τρίκαλα, ξέρεις.
2: Όχι, πού κολλάει αυτό.
7: Πού κολλάει, γιατί αυτό που κάνει στα Τρίκαλα ο Τσιτσάνης θα βγει έξω, θα σηκωθεί επάνω, αγόρι μου. Αυτό που έγινε.
2: Επειδή αυτοί στη Βιολάντα πήγαν να γλύψουν το αφεντικό σαν ερπετά, ναι, σχετίζει το Τσιτσάνης κάπως με αυτό. Να έχουν μια λογική τα πράγματα, θα έχει ενδιαφέρον κάποια φορά.
7: Όχι, έχει λογική. Αυτό που συμβαίνει στα Τρίκαλα, η χώρα του φοβερού μας Τσιτσάνη θα βγει έξω από τον τάφο αυτό που γίνανε.
2: Ναι.
7: Δεν το καταλαβαίνεις.
2: Ναι, ναι. Πώς δεν το καταλαβαίνω. Εκεί πήγε το μυαλό μου και εμένα. Λογικά να το πάρεις.
7: Τα τομάρια να λες.
2: Ναι.
7: Γεια σου, γεια σου.
2: Δεν σας ακολουθώ καλά, αλλά οκ. Okay. Να είστε καλά.
8: Γεια σου, Αποστολή, τι κάνεις.
2: Καλά.
8: Ο Δημήτρης ο μουσικός είμαι. Απλά τώρα ξέρεις γιατί σε πήρα.
2: Πού να ξέρω.
8: Θέλω τη βοήθειά σου, είτε εσύ, είτε ο Θύμιος, είτε οι φίλοι μας οι ακροατές. Είναι απόκριες. Ψάχνω ρε να βρω μάσκες των πολιτικών μας. Του Άδωνη, του Πρωτοσάλτε, του Μητσοτάκη.
2: Είναι ο Πρωτοσάλτε πολιτικός.
8: Δεν είναι.
2: Είναι ο Άδωνης πολιτικός.
3: Ανάγωγοι!
9: Κυρία Πρόεδρε.
8: Σε αυτό τώρα έχεις δίκιο. Βλέπεις, είναι δεφορούμενο αυτό τώρα. Ο ένας είναι ο άλλος δεν είναι. Τέλος πάντων, ξέρεις που μπορώ να βρω τίποτα τέτοιες μάσκες.
2: Ναι.
8: Θέλω να τις δω μαλάκας, γι' αυτό σου λέω.
2: Κατάλαβα. Ναι, ναι, κατάλαβα, ναι. Κοίταξε, αν ψάξεις τα σκουπίδια μπορεί να βρεις κάτι.
8: Στα σκουπίδια,
2: με την έννοια ότι κάποιος μπορεί να τις πήρε, να τις έβαλε πέρσι και να τις πέταξε. Με αυτή την έννοια, όχι κάτι άλλο.
10: Ναι, Αποστολή, θα ήθελα να πω κάτι. Η Ντόρα έλεγε ότι ο Κυριάκος ξέρει με δούλη την Αμερική.
11: Ξέρει τόσο καλά την Αμερική. Α. Δηλαδή την ξέρει με δούλη ο Μητσοτάκης.
10: Και όπως είπε σήμερα και ο παπάς που βάλατε στην αρχή της εκπομπής, στην Ευρώπη τον σέβονται πάρα πολύ.
12: Και όταν λαμβάνει το λόγο, σταματούν όλοι για να ακούσουν τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος.
13: Προσοχή.
2: Ναι, γνωστό.
10: Να είναι τυχαίο.
2: Τι τυχαίο να είναι τώρα, έλα σε παρακαλώ.
10: Αυτό ήθελα να το πω. Για να βγει από μέσα μου.
2: Το είπες, βγήκε.
10: Ναι, ναι, ναι.
2: Μπράβο.
9: Αποστόλη.
2: Έλα.
9: Πόσο χαίρομαι που σου μιλάω πάλι.
2: Πάλι. Θέλω μου ξαναμίλησες.
9: Θέλω να σου πω ότι θα έρθω να σε δω πάλι την Τετάρτη 25.
2: Να.
9: Ναι, θα έρθω. Μόνο μην με υποσχεθείς ότι θα με πάω στο σπίτι μετά την παράσταση πάλι, γιατί δεν θα σε πιστέψω.
2: Σου είχα υποσχεθεί ότι θα σε πάω στο σπίτι σου και δεν σε πήγα.
9: Ναι.
2: Κάτι θα έτυχε. Ήρθε ένα ρακούν και μου απέσπασε την προσοχή.
9: Αποστόλη, να σου πω κάτι, μια παράκληση. Ανεχόμαστε πάρα πολλά πράγματα γιατί σα αγαπάμε. Ανεχόμαστε να ακούμε πολλού γελίου. Το δε Γεωργιάδη, τη ζωή, τον Κασελάκη, όλου. Άντε, πε είναι πολιτική. Αλλά όχι το Λιάγκα, ρε Αποστόλη. Όχι το Λιάγκα.
2: Βάλαμε και Λιάγκα.
9: Ναι.
2: Δεν βάλαμε Λιάγκα.
9: Βάλατε.
2: Κάποια μέρα, όχι σήμερα.
9: Μία και τελευταία φορά όμως.
2: Πότε βάλαμε μωρή Λιάγκα.
9: Είχε βάλει ο
2: Πριν λίγε μέρε που είχε πάει καλεσμένο κάποιο.
9: Απαπά, είναι πολεμετικό, δεν αντέχεται.
13: Το κέντρο ελληνικού κινηματογράφου είναι ένα κονκλάβιο αριστερών και αριστεριστών που αν είσαι από κέντρο και από Πασόκ ακόμα. Δεν είναι δηλαδή και
14: είσαι
13: το Πασόκ. Το Πασόκ θεωρείται ακραδεξιά για το κέντρο ελληνικού κινηματογράφου.
2: Δηλαδή αντέχει το στομάχι σου τον Άδωνη ή όχι τον Λιάγκα.
9: Κοιτάξτε, αυτόν τον ψηφίσαν, άντε κάποιοι με τον ανεκτό.
2: Και το λένε ότι δεν είναι τηλεθέαση. Τέλο πάντων.
9: Και κάτι όμω, μια άλλη παράκληση ρεστή για του πολιτικού. Μα στέλνουν μήνυμα από το σχολείο mail ότι θα πάνε τα παιδιά μα στη Βουλή και φοβόμαστε να τα στείλουμε. Φοβόμαστε για το τι θα ακούσουν. Και μάλιστα λέει στο πλαίσιο του μαθήματο τη κοινωνική και πολιτική αγωγή.
2: Άμα είναι τυχερά και πέσουν πάνω σε μαδο μου, τέτοιο με Ζωή και Άδωνη, θα το θυμούνται μια ζωή.
15: Αυτό το ελεηνό υποκείμενο, ο Γεωργιάδης, θα μάθει την εισαγωγή. Αυτό που δεν της έμαθε ο πατέρας και η μάνα της.
9: Ποια αγωγή, δεν πάνε να δουν τίποτα, σε κάνει στην Τζάβικο, κάνα live sex, να μάθουν τίποτα καλύτερα, πιο χρήσιμο θα είναι. Από το να πάνε στη Βουλή να ακούσουν αυτούς να μιλάνε έτσι.
16: Όσο για τους άλλους που πήραν και συμπαραστέκονται στην Γιολάντα, στο περαγκιόζει αυτό το.
2: Τι γλυκό, μωρέ. Όχι, μπράβο. Μπράβο, γιατί είχαμε καιρό να δούμε συχάματα.
16: Τέτοιοι ραγιάδες, τέτοιοι μαλάκες, κατοέλληνες, κολοέλληνες, κολόπαρα του κερατάκι.
2: Με τέτοιο βρυσίδι να ξέρεις ότι δεν θα σε βάλω. Και επόμενη φορά με τέτοιο βρυσίδι πάλι δεν θα σε ξαναβάλω.
16: Εντάξει.
2: Απλά σε ενημερώνω, εντάξει.
16: Να πω κάτι άλλο χωρίς να βρίσω.
2: Για πες.
16: Το εθνικό σύγχαμα είναι ο Άδωνης ή όχι.
2: Αυτό είναι, ναι. Αλλά πάλι βρίσατε.
16: Όχι, δεν έβρισα.
2: Είπες Άδωνη. Το άκουσα.
17: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous. Union FM.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η premium εκδοχή του καλοκαιριού σου.
2: Για να μην τρέχει το νερό και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος.
3: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
2: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
4: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
5: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τετάρτη 5 Αυγούστου. Προβάλλεται το ντοκιμαντέρ «Στις δύο πλευρές του Αιγαίου». Το τρίτο κεφάλαιο της σειράς «Η Άλλη» εστιάζει στον απόϊχο της μικρασιατικής καταστροφής. Καταγράφει την αποκατάσταση των προσφύγων την περίοδο 1923 με 1924, φωτίζοντας τα μεγάλα εργοστάσια ταπιτουργίας και την ιστορία θρυλικών αθλητικών σωματείων. Σκηνοθετεί ο Γιώργος Πελετίδης. Η προβολή θα πραγματοποιηθεί παρουσία της δημιουργού Ξένιας Κουσινιώρη. Αφηγείται η Ράνια Κωνσταντινίδη. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
4: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
6: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
7: Ακούτε Ιόνιο.

0: Αγαπημένοι μου, ο θάνατός μου δεν θα πρέπει να σας λυπήσει, αλλά να σας ατσαλώσει πιο πολύ για την πάλη που διεξάγεται.
1: Σκοτώσαν τον Αντώνη, Αντώνη μου.
2: Ή το τραγούδι με του Λοΐζου και τον Τζέ Γκεβάρα, μια φωτογραφία σου. Πλέξω εκεί με τους κομμουνιστές τις φωτογραφίες που βγήκαν, άντε.

Καλύτερα να πεθαίνει κανείς στον αγώνα για τη λευτεριά παρά να ζει σκλάβος. Νίκος Μαριακάκης, Γεωπόνος, 1η-5η-1944, Χαϊδάρι.

0: Έλα το Λίνο.
1: Έλα φιλέ.
0: Θέλω την Παρασκευή, όποια Παρασκευή να είναι, μου φαίνεται αυτό που είχαμε βάλει και στον πατέρα μου όταν φεύγαμε το μνήμα του, το επέσατε θύματα εσείς, το Βουπανδί.
1: Ναι.

Γεια σας όλοι. Πάμε στη μάχη. Γεια και χαρά. Σας φιλώ όλους με πολύ αγάπη. 1η-5η 44, Κώστας Τσίρκας.

0: σε πήρα για μια πάρα πολύ περίεργη παραγγελία την Παρασκευή, αν έχει λίγο το χρόνο. Ήθελα να σου πάρω και για το θάνατο του Λιβαδίτη πάντα όταν συμβαίνει αυτό. Υπάρχει ένα black metal συγκρότημα με το όνομα Γιόβελ, οι οποίοι το 2020 βγάλαν ένα δίσκο πάνω στα ποίηματα του Λιβαδίτη. Ο δίσκος λέγεται Forthcoming Humanity. Είναι δύο παραγγελίες, όπως το κανονίζεις, και άμα ταιριάζουν φυσικά. Η μία είναι ως απάντηση στο πώς γεννιούνται οι σημαίες μας, σε αυτούς οι οποίοι γκρεμίζουν τα μνημεία στην Κεσαριανή. Έχω και τα timestamps, άμα θέλεις να στα πω. Είναι από το 26-20 μέχρι το 26-43 και το 27-14 μέχρι το 28-55 και μετά κλείνει το πώς γεννιούνται οι σημαίες μας 31-22-31-50. Αυτό είναι ως απάντηση σε αυτούς που γκρεμίζουν.
1: Τώρα πρέπει να μιλήσει. Για να σωθεί. Πρέπει να πάψει να θυμάται και να ζήσει. Θέλει να ζήσει. Όπως θέλετε κι εσείς. Τώρα πρέπει να μιλήσει. Για να σωθεί. Πρέπει να πάψει να ονειρεύεται και να ζήσει. Η μέρα είναι ακόμα μακριά. Και φοβάται μη γονατίσει.
0: Το τελευταίο είναι αφιερωμένο σε αυτούς που παίρνανε και κλαίγανε από το εξωτερικό τα πρώτα κομμάτια, τα οποία είναι από το Ιντιωτική Συλλογή Φυσάκη στα Σταυροδρόμια του Κόσμου, το οποίο ξεκινάει από το 2020 και πηγαίνει μέχρι το 607. Είναι λίγο πολλά.
2: Έλα ρε, χαζώσεις τώρα, είναι δυνατόν. Ένα αφιέρωμα, τρεις ωρίτσες είναι, χαλαρό.
0: Έλα, ναι, ναι. Εντάξει. Εγώ προσπάθησα να σε κάνω να το σκρινάσω όσο μπορεί. Φιλιά, στο δίνω στοιχεία βαθιά. Άντε, γεια.
1: Είμαστε εμείς που ζυμώνουμε και δεν έχουμε ψωμί.

0: είμαστε εμείς που δεν έχουμε τίποτα και ερχόμαστε να πάρουμε τον κόσμο.
1: Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
1: Για την Παρασκευή θα ήθελα μια παραγγελιά, άμα μπορείτε να κάνετε. Παραγγελιά στην ερημιά και στον καημό μου.
3: Παραγγελιά στην ερημιά, στη μοναξιά και στον καημό μου.
1: Θα ήθελα να βάλετε, αν μπορείτε βέβαια, το θηλυκό καρδιοθράφτη που σπάει καρύδι για την κυρία Βούλτευση να μοιράζει πόνο δεξιά και αριστερά.
4: Ήθελα να τον δω να βγάζει τα τρακτέρ από το κολχόζ αυτόν. Θα έσπαγε πέτρες στην Σιβηρία. Ας ήταν στα κολχόζ, γιατί τη Σοβιετική Ένωση θέλει ο συγκεκριμένος κύριος. Έτσι δεν ήκανε.
5: Δεν τον ρώτησα τότε.
4: Α, δεν τον ρωτά. Εμένα γιατί με ρωτά.
1: Μετά καπάκι θα βάλετε σκουντί που θα λέει ποιο. Και στο τέλος βάζει τον κύριο Κατσόντι που λέει στο πάνελ με το ΚΚ που λέει βάλε τα γόρι μου, το βάλε.
6: 7, 6, ποιο.
4: Τώρα μην πάμε στα θύματα του κομμουνισμού.
7: Ποια θύματα, λοιπόν. Πάλι του κομμουνισμού.
4: Για πάμε τώρα.
7: Σας τυφλώνει ο αντικομμουνισμός σας.
4: Σας ζήσαμε.
6: Βάλ το αγόρι μου.
7: Τι ζήσατε. Έχετε πήγατε τη μάνα σας στην Σοβιετική Ένωση. Θα γίνει καλά. Γιατί πήγατε, αφού τα ζήσατε.
6: Κόβαλε, το ακόβαλε.
1: Σε καπάκι τερλέγκα ενός λεπτού σιγή για τη βούτευση που ράγισε. Μετά Κωνσταντίνου που λέει τρέλα. Εκεί με σαβίδι καλοπούλα. Φιλάκια,
7: έχετε πήγατε τη μάνα σας στην Σοβιετική Ένωση. Θα γίνει καλά! Γιατί πήγατε, αφού τα ζήσατε!
3: Ενός λεπτού σιγή για μια καρδιά που ράγισε.
7: Μετά. Σταματήστε λοιπόν!
4: Μα, εκεί σας...
7: Σταματήστε
4: εκεί
7: λοιπόν!
4: Εκεί σας γνωρίσαμε!
3: Σαν τον αηδό στη γη, μια αγάπη τον φυλάει.

0: Έλα ρε Μπαρούτο Χιονάτη.
1: Τι θες φίλε μου?
0: Θέλω παραγγελιά για την Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Από το Ψυχή Βαθιά, τον αντάρτικο χώρο, άμα το ψάξεις στο ίντερνετ, στο YouTube υπάρχει.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Είμαι ένας ακροατής πιστός των παραπολιτικών. Επειδή έχω πατέρα που έχει πεθάνει βέβαια, εξόριστος και αυτός, μακρόνισο και τα λοιπά, με αδελφό σκοτωμένο από Γερμανούς, θα ήθελα να βάζατε από κάποιο δίσκο, παλιά θυμάμαι το έβαζε ο γέρος όταν πρωτοβγήκε, ήτανε με τη Μαρινέλα νομίζω και λεγότανε Καταχνιά. Νομίζω ότι έχει και κάποια ντοκουμέντα, ας πούμε, δεν ξέρω. Αν θυμάμαι καλά, ήμουνα παιδάκι, τώρα είμαι κοντά 80. Λοιπόν, αν το βρείτε, έχει αξία αυτός ο δίσκος και δεν μπόρεσα εγώ να τον βρω μετά. Είναι πολλά τα χρόνια βέβαια τώρα, καμιά μπορώ να πω 65-67 χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Το άκουσα όταν είχε βγει. Αν μπορέσετε, βάλτε το, Γιώργο με λένε, αφιερωμένο. Στον γέρο των βουνών,
1: ναι.
0: Γέρο το συγχωρεμένο.

0: Θα σας ζητήσω αυτό για την άλλη εβδομάδα, γιατί τώρα δεν προλαβαίνει. Επειδή όλο αυτό ο δόχο μου γυρνάει λίγο τα άντερα, βάλε λίγο ρε παιδί μου, ξέρει, κανένα σκηνικό που να βοηθάμε ο ένα τον άλλον, να βοηθάμε, ξέρω εγώ, εκεί πέρα με τα παιδάκια, αυτό με τα σπίτια πιο παλιά που έβαζε του δυστηριασμού. Ξέρει, μου δείχνουμε έτσι λίγο στην πόνια, ρε παιδί μου. Βάλε και αυτό να δούμε και λίγο ελπίδα. Δεν αντέχω άλλο να πούμε όλε τι μαλάκε.
1: Να αναγνωρίσετε το δικαίωμά μα. Το δικαίωμά μα να ασχολιόμαστε με ανθρώπου, με τον τρόπο και με τον κόπο που μεγαλώνουν τα παιδιά του, με την αδικία ενό νομικού πλαισίου που πετάει την κυρία έξω από το μαγαζί τη. Έχουμε δικαίωμα να ασχοληθούμε με αυτό. Έχουμε και εμεί κριτήρια. Έχουμε ζωέ. Μιλάμε με ανθρώπου στου ίδιου δρόμου περπατάμε. Και δεν θέλουμε να γίνει ένα κολοχανίο και ένα μπούρκο που ο καθένα εκτάει τη δουλειά του. Καταλάβατε. Εμεί θέλουμε να αφήσουμε τα χαμόγελα, η αλληλεγγύη, το να πιάνουν ένα στο αλουνού το χέρι. Και απέναντι σε αυτή μα την απόφαση, οι απειλέ σα δεν πιάνουν. Και δεν πιάνουν ούτε οι νόμοι που ακολουθάτε.
2: Κοντζαμπάσιδε πασάδε και σεβάσμιδε ποτάδε κυβερνούσαν τη χώρα. Καλή ώρα.
3: Θέλω το καρναβάλι από τις τρόψεις φυλακισμένες για την Παρασκευή αφιέρωμα.

0: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
0: Θέλω μια παραγγελιά για σήμερα και μια για την Παρασκευή.
1: Καλά, πες για την Παρασκευή, τώρα άστο σήμερα.
0: Άκου το σήμερα πρώτα. Θέλω να πάρεις μια αγκαλιά και να φιλήσεις το Θήμιο για την εκπομπή της Δευτέρας.
1: Οπα.
0: Ναι, ρε φιλέ.
1: Καλησπέρα.
0: Να, και ειδικά για αυτή την τελευταία του φράση, το τέλος της εκπομπής της Δευτέρας. Και την Παρασκευή να την ξαναβάλεις αυτή την τελευταία φράση.
1: Είπαμε, εντάξει, μην το παρακάνουμε.
0: Όχι.
1: Άμα θες να μας κόψουν, χαιροπολί.
0: Βάλ το με μπιπ, ας καταλαβαίνουμε. Δεν πειράζει.
1: Α, εντάξει.
2: Αντί για αυτό που ζήτησες, παραθέτουμε το επόμενο ηχητικό.
3: Η αλληλεγγύη είναι το πρώτο και το τελευταίο μας καταφύγιο. Μια ανεξάρτητη πηγή δύναμης. Να θυμάστε πάντα πως ό,τι έχουμε είναι ο ένας τον άλλον. Το ό,τι έχουμε είμαστε εμείς. Για να έρθει η στιγμή που θα τραγουδήσουμε σε μεγάλες συναυλίες, όπως η απόψινή, πως υπήρξε μια θλιβερή εποχή που τα αφεντικά μας γελάγανε με τα όνειρά μας. Να το θυμάστε, παιδιά και αδέρφια μας. Να το θυμόμαστε όλοι. Μια μέρα θα γίνουν όλα δικά μας.

0: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
1: Ενημέρωση.
2: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
3: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
4: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
5: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
1: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
6: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
1: Ιόνιον FM, ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και τρεις δεκαετίες. Και συνεχίζουμε.
7: Η ώρα είναι 2.
8: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεται.
1: Ενημέρωση.
2: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
3: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
4: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
5: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
1: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
6: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
1: Ιόνιον FM, ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και τρεις δεκαετίες. Και συνεχίζουμε.
7: Η ώρα είναι 2.
8: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε,

Είναι 2. Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Ionian FM Stereo.
1: Ποιος είναι ο αθέατος παρατηρητής που μπαινοβγαίνει στη ζωή μας αθόρυβα? Ανακαλύψτε το στα δύο νέα βιβλία της Εύης Παναγοπούλου, «Το βλέμμα από το Περβάζι» και «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί», από τη σειρά «Βελούδινες περιπλανήσεις». Κρυμμένα μυστικά και ιστορίες έρχονται στο φως. «Το βλέμμα από το Περβάζι» στο νησί της Εύης Παναγοπούλου, γιατί η καθημερινότητα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια. Κυκλοφορούν σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άνθους MC.
2: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
6: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
5: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
2: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
7: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα σας αγαπημένοι ακροατές του Ιόνιον FM, όπου αυτό εκπέμπει. Είναι η εκπομπή «Ένα όνειρο ζωγράφισα», στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές η Γιολάντα Δαναού και ο Γιάννης Ανδρακάκος στη ρύθμιση του ήχου. Σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας. Όχι ότι θα πρέπει να περιμένουμε να γιορτάζουμε τις παγκόσμιες μέρες, αλλά εντάξει, okay, είναι κάποιοι άνθρωποι που στέμουν σε αυτές τις παγκόσμιες μέρες κλπ. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλες τις γυναίκες του κόσμου. Απίστευτα κακό το πολιτικό σκηνικό, απίστευτα κακό το παγκόσμιο σκηνικό. Υπάρχει ένας αναβρασμός, φλέγεται η Μέση Ανατολή, είμαστε σε οικονομία πολέμου, είμαστε στον προθάλαμο ενός τρίτου παγκοσμίου πολέμου, αλλά εμείς κρατάμε γερά και μέσα από αυτή την εκπομπή θα ακούσετε σήμερα ένα πολύ αγαπημένο καλλιτέχνη, θα σας φτιάξουμε τη διάθεση. Α, και να μην ξεχάσω ένα μήνυμα στους αγαπητούς της περιφέρειας και στους αγαπητούς του Δήμου της περιοχής του ραδιοφώνου Ιόνιον FM. Θα σας παρακαλέσουμε πάρα πολύ να δείξετε την επιείκεια που πρέπει στον αγαπημένο μας κύριο Δημήτρη Κολόκα, ο οποίος υπέστη μια πολύ μεγάλη ζημιά με το φράγμα, ξέρετε εσείς, πλημμύρισε το σπίτι του, μπήκαν όλα τα γεωργικά φάρμακα μέσα, έπαθε μεγάλη ζημιά, έτυχε αυτό την ημέρα που, τις μέρες που έχασε την αγαπημένη του μητέρα, και θα πρέπει να δείξετε την αντίστοιχη κοινωνική ενσυναίσθηση αγαπημένη μας, γιατί δεν μπορεί να καταστρέφονται σπίτια και να τους δίνουμε εκεί 2-3 ψωροχιλιάρικα. Λέω εγώ τώρα, δεν ξέρω, λέω, υποθέτω. Περιμένουμε να πράξετε τα δέοντα. Και προχωράμε στην συνέντευξη με τον αγαπημένο μας καλλιτέχνη, που πάντα παίζουμε τραγούδια του γιατί μας αρέσει πάρα πολύ, και οι συνθέσεις του και οι στίχοι και οι ερμηνείες του και η αισθητική του κυρίως. Και έχουμε κοντά μας τον Βασίλη Σαλταγιάννη. Αγαπημένε Βασίλη Σαλταγιάννη, καλώς όρισες στην εκπομπή μου και θέλω να σου πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί γνωρίζω ότι είσαι από τους αγαπημένους μου, έτσι. Τα τραγούδια σου φιλοξενούνται σχεδόν κάθε Κυριακή στις εκπομπές μας. Καλώς όρισες.
1: Καλώς σε βρίσκω, Γιολάντα, καλημέρα σε σένα και στους ακροατές. Τιμή μου και χαρά μου που φιλοξενείτε το έργο μου, και αγαπημένη είσαι και εσύ.
0: Ευχαριστώ.
1: Και για το έργο στο καλλιτεχνικό και για αυτό που κάνεις εδώ στο ραδιόφωνο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, και ήθελα να πω εδώ πέρα στους αγαπημένους ακροατές να χαιρετήσουμε και τον απόδημο ελληνισμό από Καναδά, Αμερική και Αυστραλία. Ήθελα να πω ότι σου έχω δυναμία μεγάλη, γιατί πέρα από το ταλέντο σε ένα καλλιτέχνη θα πρέπει να συνάδει και η αισθητική, και εσύ το θέμα αισθητική το έχεις. Καταλαβαίνεις πολύ καλά τι εννοώ.
1: Εντάξει, να είσαι καλά, χαίρομαι αν μπορώ να προσφέρω κάτι που έχει αισθητική.
0: Ωραία, λοιπόν, και ξεκινάμε.

Ψάχνω για χαμένους γρίφους πάνω στους αρχαίους στίχους, μα το μήνυμα το γράφει καθαρά. Καλά πάμε.

0: πολύ νωρίς η ενασχόλησή σου με τη μουσική. 7 χρονών ξεκινάς μαθήματα κιθάρας. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Υπήρχε κάποιο άτομο της οικογένειας που σε όθησε στο να ασχοληθείς με τη μουσική ή απλά ήσουν ένα παιδάκι που είπε «Μ' αρέσει, αγαπώ τη μουσική και θέλω να ασχοληθώ».
1: Κάπως σαν συνδυασμός έγινε. Δηλαδή θυμάμαι ότι από πιτσιρικάκι, πιο πιτσιρικάκι, πριν πάω δηλαδή στο 2, μου είχαν πάρει οι γονείς μου ένα μικρό, ας πούμε, κιθαρόνι να το πεις. Ούτε 3/4 δεν ήταν εκείνο. 5,5 ήμουνα 6 και είδαν ότι κάτι τρέχει με το παιδί. Αγαπούσαν και οι δύο τη μουσική, τραγουδάγανε πάρα πολύ έτσι όμορφα και η μάνα μου και ο πατέρας μου. Και αφού είδαν ότι το σκαρλίζω από μόνος μου και ψάχνομαι και λίγο ακούω και προσπαθώ έτσι κάτι να κάνω, λέει το παιδί πρέπει να το γιατρέψουμε. Πού να το πάμε, το πάμε στο 2. Και με πήγαν στο 2, με πήγαν. Δηλαδή πήγα στο 2, 7 χρονών και έκανα

Έχεις ακούσει μυστικά στο θρόιζεμα των φίλων και στο τρελό το γύρισμα του ανέμου των μήλων. Είδες πως παίζει η αυγή, πως αγινεύει η δύση. Αφήσες κάποιο

Έχεις μαντέψει τις ευχές που κουβαλάει η νύχτα. Μπλέχτηκες της ελπίδας σου τα ονειρεμένα δίχτυα. Έδωσες χάρη στη γιορτή και χρόνο στην αγάπη. Κέρασες μέλι τις πληγές, κρασί

0: Και να ξεκινήσουμε με την ενασχόλησή σου, ας το πούμε, με γκρουπ και λοιπά. Βασικά πέρασες στα στάδια που περάσαμε περισσότεροι, δηλαδή με rock group και metal, σωστά?
1: Έτσι ναι, δεκαετία του 80. Τα πρώτα σχήματα ήταν όταν ήμουν περίπου 12-13 ετών και στην αρχή πειραματιζόμασταν ουσιαστικά με αυτά που έτσι ακούγαμε, με rock, με hard rock, φτάσαμε και στο metal. Μας άρεσε και η pop όμως, δηλαδή τα ακούγαμε όλα. Και αυτό ζυμώθηκε περίπου το 87-88, αρχίσαμε και κάναμε κάποιες εμφανίσεις. Το 89 μπήκαμε στο στούντιο και γράψαμε.
0: Α, γράψατε κιόλας αυτό το είδος μουσικής?
1: Αυτό το είδος, μάλιστα, είχαμε κάνει αρκετές εμφανίσεις. Δεν είχαμε μείνει μόνο σε εμφανίσεις του σχολείου, δηλαδή σαν σχολικό σχήμα, ας πούμε, έτσι εμφανιζόμασταν στην αρχή, μέχρι τη δευτέρα λυκείου αυτό. Το 89 πήγαμε και γράψαμε στο ΣΥΝ 1, παρακαλώ. Για όσους γνωρίζουν, ήταν από τα έτσι, δυνατά στούντιο. Προφανώς είχαμε μαζέψει χαρτζηλίκια πολλών μηνών για να το κάνουμε αυτό. Αφού είχαμε περάσει από κάποια στούντιο μικρότερης εμβέλειας, να το πούμε έτσι, είτε προβάδικα, είτε ακόμα και για να ηχογραφήσουμε, γιατί είχαμε δικά μας τραγούδια. Το 89 και το 90 κάναμε δύο καλές ηχογραφήσεις που υπάρχουν αυτές και κάναμε και αρκετές εμφανίσεις, δηλαδή για σχολικό σχήμα, το οποίο εξελίχθηκε σε ένα νεανικό σχήμα. Ήμασταν έτσι αρκετά ενεργοί. Θα μπορούσαμε να, αν το συνεχίζαμε, για να κλείσω αυτό το κεφάλαιο, να κάναμε ίσως και κάτι δισκογραφικό. Ένα τραγούδι μας, και τελειώνω με αυτό, το είχε φιλοξενήσει ο Ριχάρδος, ο οποίος έγραφε τότε στο Metal Hammer και είχε και μια εκπομπή στον Αντένα. Δεν θυμάμαι τον τίτλο. Μιλάμε τώρα για εποχή, παιδιά, 1989-1990. Και μετά ακολουθήσαμε τη μοίρα αρκετών σχημάτων της εποχής, όπου περάσαμε στο Πανεπιστήμιο και διαλυθήκαμε.

0: Ποια θα έλεγες, αγαπημένη Βασίλη Σαρταγιάννη, πως ήταν η πρώτη σου σημαντική εμπειρία στη δισκογραφία?
1: Κάνοντας δισκογραφία, ήταν σαν να ανοίγει μια πόρτα μέσα μου και έξω, εντός και εκτός. Άργησα σχετικά να κάνω δική μου δισκογραφία, ενώ συμμετείχα σαν κιθαρίστας σε δισκογραφία άλλων demo. Το 2009 ήταν η πρώτη λοιπόν επαφή με τη δισκογραφία και μπορώ να θυμηθώ ακριβώς τα συναισθήματα όταν κυκλοφορούσε ο πρώτος δίσκος, το Λάθος Πάθος. Ήταν σαν να έχω γεννήσει κάτι μετά που το κυοφορούσα πάρα πολύ καιρό. Το κυοφορούσα μπορεί και δεκαετίες. Ενώ πειραματιζόμουν και είχα τραγούδια δικά μου και μάλιστα τα έπαιζα και πρώτη δισκογραφίας με διάφορα σχήματα, δεν τα είχα καταθέσει ολοκληρωμένα, με τη βούλα που λένε. Θυμάμαι σε φεστιβάλ το 2006 στην Αμοργό, που συμμετείχαμε και εμείς τότε, παίζαμε και δικά μου τραγούδια. Και πιο πίσω, άμα πάω δηλαδή από το 2000 και μετά, όταν εμφανιζόμουν σε μουσικές σκηνές, όλο και κάτι έπαιζα. Ήταν όριμο, φαίνεται, να γίνει τότε.
0: Ναι, πάντα είναι η κατάλληλη χρονική στιγμή. Ναι. Την οποία δεν την ορίζουμε εμείς, μάλλον την ορίζει το σύμπαν.
1: Το πιο πιθανό. Και βέβαια και η θέλησή μας.
0: Ακριβώς. Ναι. Και να πούμε εδώ ότι πέρασες και από γνωστά ρεμπετάδικα, όπως είναι η Μποέμισσα. Γιατί το να περάσουμε από διάφορα είδη της έντεχνης μουσικής και τα ρεμπέτικα μας δίνει, ξέρεις, πιο πολλά εφόδια και βγαίνει αυτό και στο γράψιμο και στο στίχο, συμφωνείς?
1: Πάρα πολύ. Και να φανταστείς, όπως θα το καταλάβεις πάρα πολύ καλά, γιατί έχεις υπηρετήσει όλα αυτά τα είδη, ότι τελειώνοντας με το πρώτο σχήμα έφτιαξα ένα δεύτερο και μετά άρχισα να ασχολούμαι πιο πολύ με την έντεχνη ελληνική μουσική, δηλαδή αρχές 90, αφού πέρασα από ένα rock blues στάδιο, άρχισα να ασχολούμαι με την έντεχνη ελληνική μουσική και μετά το πάλκο από τα μέσα της δεκαετίας του 90. Το πάλκο λοιπόν, το λαϊκό, είναι μεγάλο σχολείο.
0: Είναι.
1: Αφενός γιατί νιώθεις τα τραγούδια, αυτά πώς έχουν γραφτεί, έστω και αυτό το λίγο το πολύ που τα πιάσεις από αυτούς τους δημιουργούς, τη ζωή τους, το ότι εσύ ο ίδιος μπορεί να εκφραστείς μέσα από το λαϊκό τραγούδι, να κάνεις τον άλλο να χορέψει, να διασκευάσει, να ξαλαφρώσει, να γελάσει, μπορεί να περάσει και δύσκολες στιγμές επάνω στο πάλκο. Όταν έχεις και τα δύο πεδία σύγκριση, δηλαδή αν έχεις ξεκινήσει από τη ροκ, έχεις κάνει σχήματα και πας στο πάρκο για 25 χρόνια, έχεις πάρα πολλά πράγματα τα οποία ανεξαρτήτως είδους θα ζυμωθούν αλλιώτικα μέσα σου.
0: Σωστά.
1: Όταν κάνεις δισκογραφία. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Ναι.

0: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
3: Επιλογή υπεροχής.
5: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
6: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
7: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφυδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολής στη χώρα.
8: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τετάρτη 5 Αυγούστου. Προβάλλετε το ντοκιμαντέρ «Στις δύο πλευρές του Αιγαίου». Το τρίτο κεφάλαιο της σειράς «Η Άλλη» εστιάζει στον απόϊχο της Μικρασιατικής καταστροφής. Καταγράφει την αποκατάσταση των προσφύγων την περίοδο 1923 με 1924, φωτίζοντας τα μεγάλα εργοστάσια ταπειτουργίας και την ιστορία θρηλυκών αθλητικών σωματείων. Σκηνοθετεί ο Γιώργος Πελετίδης. Η προβολή θα πραγματοποιηθεί παρουσία της δημιουργού Ξένιας Κουσινιώρη. Αφηγείται η Ράνια Κωνσταντινίδη. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
7: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
9: Τετάρτη 5 Αυγούστου. Railway Festival. Στο πάρκο ΣΕ, στο Βαρθολομιό. Μια ξεχωριστή ροκ συναυλία με Γιάννη Γιοκαρίνη. Μαζί του η ελεύθερη πτώση. Ώρα έναρξης 9, είσοδος ελεύθερη. Railway Festival. Τετάρτη 5 Αυγούστου στο πάρκο ΣΕ, στο Βαρθολομιό.
10: Χορηγός επικοινωνίας Ionion FM.
11: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
12: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
13: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
14: Βασίλη Σαλταγιάννη, γλυκέ μου Βασίλη. Ποιοι καλλιτέχνες και ή ποια είδη μουσικής σε έχουν επηρεάσει περισσότερο?
15: Θα έλεγε κανείς ότι αυτό που ονομάζουμε έντεχνη ελληνική μουσική, εγώ προτιμώ τον όρο σύγχρονη ή λόγια μουσική, με έχει επηρεάσει ίσως περισσότερο, ανατρέχοντας όμως πίσω στις δεκαετίες του 80 και του 90, ίσως και πιο πίσω, και η μουσική ακόμα που έγραψε ο Χατζηδάκης, ο Ξαρχάκος, ο Θοδωράκης, όλοι αυτοί οι τεράστιοι δημιουργοί. Χωρίς όμως να μπορώ να παραβλέψω την ενέργεια που σου δίνει το λαϊκό τραγούδι, το ατόφιο λαϊκό τραγούδι. Μπορώ να πω ότι περισσότερο έχω επηρεαστεί από αυτό το είδος, γιατί έχει και αρκετά δυτικά στοιχεία μέσα. Έχει στοιχεία από τη ροκ. Πολλές φορές οι ενόρχιστερώσεις είναι αρκετά δυτικές, ας πούμε αν πάρουμε το Λοΐζο και πάρα πολλούς άλλους, τα οποία τα κουβαλάω κι εγώ σαν ακούσματα, οπότε πιθανότατα από εκεί

0: Και πώς γεννιούνται οι ιδέες σου για τα τραγούδια που γράφεις? Δηλαδή προτιμάς να γράφεις στίχο ή μουσική πρώτα?
1: Όταν γράψω εγώ το στίχο, που είναι αρκετές οι περιπτώσεις στα τραγούδια μου που το έχω κάνει, θα πρέπει να μου έρθει, που λένε. Κάτι κοινωνεί αυτός που γράφει, κάτι κοινωνεί, το έχουμε κουβεντιάσει και με πολλούς παλιούς, πολύ γνωστούς, ας πούμε, καλλιτέχνες και δημιουργούς, κάτι κοινωνεί και το μεταδίδει μέσα από τον εαυτό του στους υπόλοιπους. Νομίζω ότι μόνο έτσι έχω γράψει. Δεν έχω πει ποτέ τώρα να κάτσω να φτιάξω ένα τραγούδι. Κάποιο βίωμα ή κάτι μέσα από αυτό που βιώνω στην καθημερινότητα ή κάτι που με πονάει ή κάτι που με κάνει χαρούμενο, μου γεννάει και το στίχο. Πάνω στο στίχο πατάω και γράφω τη μουσική.
0: Κατάλαβα. Υπάρχει κάποιο τραγούδι που θεωρείς ότι σε δυσκόλεψε περισσότερο για να το ολοκληρώσεις?
1: Πάνω από ένα. Πάνω από ένα.
0: Θες να μας πεις και τους τίτλους των τραγουδιών?
1: Ένα τραγούδι που με δυσκόλεψε είναι το «Θα ήθελα να σου», που ερμηνεύει η Ελένη Νόνη, όπως και το «Έρωτας ή τίποτα». Με δυσκόλεψε αρκετά στην ενοχίστρωση για να βγάλω αυτό που θέλω. Θα μπορούσα να πω και τα παραμύθια της ζωής από τον πρώτο δίσκο σε στίχους της Πηγής Καφετζοπούλου, ερμηνεύω εγώ ίδιος. Το ψάχνει η βροχή τη μέρα, ίσως και αυτό. Και πιθανότατα και η ελπίδα από το δίσκο «Κρυμμένα θαύματα».
0: Την παίξαμε πάρα πολλές φορές.
1: Αυτό είναι αγαπημένο, είναι ένα κομμάτι έτσι, του εαυτού μου. Πολύ ιδιαίτερο. Θα έλεγα και στο δίσκο στην εποχή της Αλεπούς του Μιχάλη, σε στίχο του Μιχάλη του Μπουρμπούλη.
0: Ναι.
1: Πάλι ίσως με δυσκολέψαν ένα-δύο τραγούδια, αυτό που ερμηνεύω εδώ, ο Δώρος ο Δημοσθένος στα κορίτσια της Ρεπερμπάν, και το ομότιτλο έπρεπε να αφαιρέσω για να βρω το στοιχείο μου. Νομίζω ότι είναι αρκετά τελικά.
0: Είναι πολλά.
1: Είναι πολλά, ναι.
2: Ο Βαλίσκης.

0: Υπάρχει, Βασίλη μου, κάποιο τραγούδι που θεωρείς ότι σε εκφράζει περισσότερο από τα υπόλοιπα?
1: Είναι 2-3 τα οποία τα έχω ανάγκη να τα λέω, έτσι, με συντονίζουν πάρα πολύ εκτός από τις εμφανίσεις. Μου έρχονται να κουβεντιάζουν μαζί μου ή να κουβεντιάζω λίγο μαζί τους και μέσα στην καθημερινότητά μου. Ένα τραγούδι το οποίο τελευταία με έχει, έτσι, με έχει συναντήσει πάρα πολύ είναι το ομότιτλο από τον τελευταίο δίσκο του Έρωτα. Mm-hmm. Σε στίχους Έμις Μίγια και δικούς μου. Το τραγούδι Το Μήνυμα επίσης είναι ένα τα τραγούδι που με εκφράζουν πάρα πολύ. Στην εποχή της Αλεπούς και Η Ελπίδα. Αυτά τα τέσσερα θα έλεγα ότι δίνει το στίγμα.

0: Ποια είναι η αγαπημένη σου στιγμή πάνω στη σκηνή? Υπάρχει δηλαδή κάποια εμπειρία από συναυλία ή εμφάνιση που σε σημάδεψε και θα τη θυμάσαι?
1: Μπορώ να σου πω 2-3 πολύ δυνατές στιγμές. Προτιμώ να θυμάμαι τις όμορφες.
0: Ναι.
1: Μία πολύ δυνατή στιγμή ήταν όταν μας είχαν καλέσει να συμμετέχουμε στο κλειστό του ΆΚΑ. Το 2008 ήταν αυτό ή το 2009, δεν θυμάμαι. Μία συναυλία όπου γινόταν για τα ανασφάλιστα παιδιά. Ήταν πάρα πολύ μεγάλα ονόματα, πάρα πολύ γανασμένοι. Εμείς ανοίγαμε τη συναυλία. Ο Αδριανός Ονώνης, Σάσα Παπαδάβρου και εγώ. Και ήταν αρκετός ο κόσμος, πάνω από 5.000. Έπαιξα την Ελπίδα και το Μήνυμα. Και δεν το ξέρανε ο κόσμος, ήταν μαζί μας. Θες και λίγο το περιβάλλον, λίγο ο ήχος. Το χειροκροτήσανε. Ένιωσα μια πολύ έντονη παρουσία εκείνη την ώρα, που μπορεί κάποιος να το καταλάβει όταν απελευθερώνεται πάνω στη σκηνή. Γενικά όταν ανεβαίνω στο πάλκο, πάω σε ένα δικό μου κόσμο, σε ένα δικό μου κόσμο.
0: Είναι προσευχή.
1: Είναι προσευχή, ναι. Είναι προσευχή, είναι ανάγκη.
0: Αυτό.
1: Και μπορώ να θυμηθώ, ας πούμε, την τελευταία παράσταση στο Μακάρι που έκανα σαν προσωπικό live, που ήταν τον Νοέμβρη, ο κόσμος από την αρχή μέχρι το τέλος ήταν λες και ήμασταν αγκαλιασμένοι.

0: Άρα δεν χρειάζεται να σε ρωτήσω τι σημαίνει αλληλεπίδραση με το κοινό, γιατί είναι ό,τι στους περισσότερους. Είναι φοβερή αυτή η προσφορά του κοινού, το να αποδέχεται τα τραγούδια. Καταλαβαίνεις, το να αποδέχεται τα τραγούδια μας. Είναι τόσο όμορφο το συνέστημα.
1: Είναι αντάμωμα. Το έχουμε και εμείς ανάγκη. Το ξέρεις πολύ καλά, το έχουμε και εμείς ανάγκη να ταξιδέψουμε εκείνη την ώρα, να γιατρευτούμε, να συντονιστούμε και να είναι ο κόσμος μαζί μας. Να τραγουδήσει μαζί μας, να συμμετέχει ακόμα και να χορέψει. Είναι εκ των όνου κάνευ.
0: Ακριβώς.

0: είναι τρεις. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανίκης, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Στέρεο.

0: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χοντρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
1: Ανανεώνεις το χώρο σου? Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση,
2: οικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ, Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
3: Ιόνιον FM Stereo.

0: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
1: Ανανεώνεις το χώρο σου? Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα. Στρώματα διακόσμηση.

0: Φιλιάνα στον ομό Ηλίας Καραφλός. Βρείτε μας και στο karaflos.gr.
1: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Αβαλίων.
2: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
3: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
4: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
5: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Και να είμαστε στη δεύτερη ώρα για εσάς που ανοίξετε τώρα τους δέκτες σας. Είναι το Ionion FM, η εκπομπή «Εν όνειρο ζωγράφισα». Στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές η Γιολάντα Δαναού και ο ξακουστός Γιάννης Ανδρακάκος στη ρυθμίση του ήχου. Και είμαστε στη μέση μιας πολύ ενδιαφέρουσας κουβέντας με τον αγαπημένο καλλιτέχνη Βασίλη Σαλταγιάννη. Και τώρα θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Επειδή υπηρετούμε, ξέρεις, την ίδια μουσική, έχουμε, σχεδόν μάλλον θα πω ότι έχουμε την ίδια μουσική ταυτότητα, πώς θα έκρινες αυτή τη μουσική που ακούν τώρα τα παιδιά, την τραπ?
7: Δεν μου αρέσει.
6: Έτσι, εγώ ξεκάθαρα. Την απεχθάνομαι.
7: Άλλο να ακούσεις τη ραπ που υποτίθεται ότι έχει και κάποιο κοινωνικό στίχο.
6: Σαφώς.
7: Ή δεν ξέρω ακριβώς. Ναι, που είναι το εντελώς αντίθετο και σε βάζει να, όπως ήταν active member και τέτοια και τέτοιου συγκροτήματα,
6: ναι.
7: Που πραγματικά αυτό είναι μια κατρακύλα μέσα σε όλα τα άλλα, δηλαδή μέσα σε αυτή την πλαστικοποίηση που συμβαίνει, είναι και αυτό ένα κομμάτι, είναι μια κατρακύλα νομίζω.
6: Συμφωνώ απόλυτα. Και το κακό είναι ότι τα παιδιά που ναι, εμείς μεγαλώναμε με άλλα είδη μουσικής, μεγαλώνουμε αυτό το είδος μουσικής, το οποίο υποβαθμίζει τελικά τη σχέση μεταξύ των δύο φύλων, υποβαθμίζει τη γυναίκα ως, τέλος πάντων, μην κάνουμε άλλη αναφορά σε αυτό.
7: Αν μου επιτρέπεις, βέβαια τώρα αυτό είναι για να κλάψουμε και για να γελάσουμε πολύ συντομή τώρα, έτσι. Είμαι στην παραλιακή, γυρίζω από τη δουλειά μου και ακούω στο τέρμα αυτό, το κατασκεύασμα.
6: Ναι.
7: Κοιτάω δύο τύπους, λέω τι ακούνε και έλεγε εκεί αυτά που λέει τα σεξιστικά και ήταν για ένα κοριτσάκι μέσα στα μαμάξια και χαιρόταν και κουνιότανε. Λέω τώρα να κλάψω, να γελάσω, τι να κάνω.
6: Ναι, κλαψίγελος είναι.
7: Είναι.
6: Βασικά.

0: Αγαπημένη Βασίλισσα Αλταγιάννη, τώρα σε ρωτήσω και το άλλο. Τι σε όθησε στις ραδιοφωνικές εκπομπές?
1: Α, μάλιστα.
0: Και πώς ξεκίνησες, ναι.
1: Καταρχάς να αναφέρω ότι την πρώτη μου φορά, την πρώτη μου συνέντευξη στην πρώτη μου συνέντευξη στο κρατικό ραδιόφωνο, στο Γιώργο το Μητρόπουλο θυμάμαι, ήταν αφού βγήκε ο πρώτος δίσκος, το 2009, το 10, ήμουν τελείως μαγκωμένος. Ο Γιώργος το κατάλαβα, το κάναμε και κάπως παρέα, από τους πολύ παλιούς ραδιοφωνικούς
0: παραγωγούς. Το γνωρίζω προσωπικά.
1: Ναι, εξαιρετικός τύπος και πολύ έμπειρος. Το κατάλαβε και κάνουμε ένα διάλειμμα. Κάπως κάτι μου είπε και με ξεμπλοκάριζε και άρχισα στα μισά, από το δεύτερο, στο δεύτερο μέρος, σιγά στο δεύτερο μισάωρο, να λέω αυτό που είχα μέσα στο μυαλό μου και στην καρδιά μου και όλα τα κοινωνικοπολιτικά, που είχαμε πάρα πολύ κοινές απόψεις με το Γιώργο. Από τότε λοιπόν, όταν πήγαινα σε εκπομπή, ήμουν το εντελώς αντίθετο, ήμουν αλαλίστατος. Κάποια στιγμή με μεγαλούν στο Ράδιο Πάρις, το διαδικτυακό ραδιόφωνο, στο οποίο κάνω την Τσαγκάρο Δευτέρα κάθε Δευτέρα.
0: Ναι.
1: Πριν από 6-7 χρόνια έγινε αυτό. Θυμάμαι τότε εκπομπή έκανε ο Θωμάς ο Φώτης. Και αφού τελείωσε η εκπομπή, μου λέει ο Δημήτρης, ο Καραμπάρης, ο διοκτήτης και ηχολήπτης του σταθμού, μου λέει: Θέλεις να κάνεις εκπομπή? Ναι, του λέω, έτσι απλά. Και αυτό μάλλον ήταν κάτι που επίσης ήταν μέσα μου, όπως πριν με τη δισκογραφία, και βρήκε την κατάλληλη στιγμή.
0: Και ευτυχώς που βρήκε την κατάλληλη στιγμή, γιατί ξέρουμε ότι το Ράδιο Πάρις παίζει επιλεγμένα έτσι τραγούδια και δεν είναι σαν αυτά που αποκολλώ εγώ, συστημικά πορνεία. Την ελευθεροστομία μου τη γνωρίζουν οι ακροατές και την θέλουν κιόλας, οπότε δεν πρέπει να σοκάρεσαι γι' αυτό, εγώ το λέω.
1: Όχι, δεν σοκάρομαι. Εδώ η ίδια η παραγωγή, δεν θα κατονομάσω, του κρατικού ραδιοφώνου, η παραγωγή εκτός εισαγωγικών όχι εντός, που είναι πραγματικά μετράει η γνώμη τους, μα λένε παιδιά, δεν είναι κατάσταση αυτή. Δεν μπορώ να αναφέρω ποιοι. Δηλαδή, ναι, οι άνθρωποι που το αναγνωρίζουν ότι υπάρχει πρόβλημα. Δεν συζητάω τώρα για τα μεγάλα, τα ιδιωτικά. Να μου αρέσει να είμαι ξεκάθαρος.
0: Ναι.
1: Ο καθένας κάνει τη δουλειά του. Εντάξει, το καταλαβαίνουμε, αλλά δεν είναι ισομερός καταμνημένο το βήμα.
0: Σαφώς.
1: Επομένως, άνθρωποι που έχουν ταλέντο, προφανώς μιλάμε και για όλους τους ανθρώπους, ειδικά για τη νέα γενιά που είναι εξαιρετική σε αυτά που βγάζει, δεν έχουν δυνατότητα, εκτός ο λίγων εξαιρέσεων, να προβάλλουν τη δουλειά τους. Επομένως, αυτό που κάνεις εσύ και οι υπόλοιποι και μέσα και εγώ και το Ράδιο Πάρις και όλα τα ραδιόφωνα, ναι, που σέβονται τον εαυτό τους και τον ακροατή, είναι να δίνουν βήμα. Στην καλή μουσική βέβαια, προφανώς που είναι κοντά στην αισθητική τους.
0: Ακριβώς. Και είμαστε κατά των playlist. Γιατί είναι αυτά που έχουν σκοτώσει τη μουσική.
1: Έμανε.

0: Και πλέον και το ίντερνετ νομίζω ότι συνέτεινε σε αυτό. Δηλαδή το ότι δεν υπάρχουν δισκογραφικές εταιρείες που πήγαινες και αγόραζες το CD, καταλαβαίνεις. Και τώρα όλα είναι έτοιμα στο διαδίκτυο, ας πούμε. Είχε κάνει αντίστοιχη αναφορά ο αγαπημένος Παντελής Θαλασσινός. Είναι κάτι που έχει κάνει πάρα πολύ κακό στους καλλιτέχνες.
1: Όταν δεν χρησιμοποιείται με μέτρο, όταν δεν υπάρχει έτσι μια ζυγαριά, σίγουρα θα κάνει και ζημιά. Δηλαδή, αν ένας φτιάχνει playlist και τους συμπεριλαμβάνει όλους, προφανώς όταν δεν έχει κάποιο πρόσωπο να καλύψει όλες τις ώρες, τους συμπεριλαμβάνει όμως, λες εντάξει. Όταν όμως ακούς ακόμα και στα playlist ιδιωτικών διαδικτυακών σταθμών τους ίδιους, λες είναι κρίμα. Νομίζω ότι ο κόσμος έχει λίγο βαρεθεί. Κάποιοι μου λένε, άκουσα τον τάδε σταθμό, ήξερε τι θα παίξει.
0: Όλα τα ίδια και τα ίδια. Ναι. Αυτό.

0: Δηλαδή, δεν χρειάζεται να σε ρωτήσω πώς βλέπεις το ελληνικό μουσικό τοπίο σήμερα, το έχουμε καταλάβει, ότι νοσεί.
1: Νοσεί και ευτυχώς, έτσι εγώ θα έλεγα και θα παρότρινα τους φίλους ακροατές να αναζητήσουν τη μουσική, έστω και μέσα από το διαδίκτυο, αλλά και από τα καλά ραδιόφωνα. Ευτυχώς που υπάρχουν καλά ραδιόφωνα,
0: ναι,
1: όπως και εσείς, που κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Πραγματικά. Και μου έχει τύχει δηλαδή να ακούσω εκπομπές και να μάθω τραγούδια, να πω κοίταξε να δεις τώρα τι υπάρχει, τι κυκλοφορεί ανάμεσά μας.
0: Σωστά.

0: Βασίλη μου, Βασίλη Σαλταγιάννη, τι θα συμβούλευε σε ένα νέο καλλιτέχνη που ξεκινάει τώρα?
1: Να κάνει αυτό που έχει στην καρδιά του και να ετοιμάσει λίγο και το στομάχι του να είναι γερό.
0: Για τις δυσκολίες.
1: Για τις δυσκολίες, αλλά να κάνει αυτό που έχει στην καρδιά του. Πραγματικά. Και
0: επειδή είσαι ενεργός, πού σε βρίσκουμε στο άμεσο μέλλον? Θα ήθελα να το ακούσουν οι ακροατές.
1: Λοιπόν, υπάρχουν με κάποιες παραστάσεις μπροστά. Είναι στις 24 Απριλίου σε Σιλίες και Δύο Νύχτες με την Αφεντούλα Ντεραζέλη, με τον Γιάννη το Λεκόπλο, το Φώτη το Θοδωρίδη και καλή παρέα.
0: Ωραία.
1: Τραγούδια από τη δισκογραφία μας και
0: όλοι αγαπημένοι, και ναι. 24
1: Απριλίου. 24
0: Απριλίου. Χίλιες και μία νύχτες.
1: Χίλιες και δύο νύχτες.
0: Χίλιες και δύο νύχτες, συγγνώμη. Ναι, ναι. Βασίλης Αλταγιάννης, Αφεντούλα Ραζέλη, Γιάννης Λεκόπουλος.
1: Και Φώτης Θεοδωρίδης.
0: Και Φώτης Θεοδωρίδης.
1: Δυστυχώς υπήρχε κάτι αρχές Απριλίου, αλλά τελικά λόγω προβλήματος δεν θα γίνει. Επομένως, μετά από αυτό πάμε μουσική σκηνή Μακάρι. Πιθανότατα θα υπάρξει ένα στις 30 του Μαΐου. Πάλι με το σχήμα, με την Αρετή, με τον Γιάννη, τον Λεκόπλο. Απλά αυτό θα είναι ανακοινώσιμο άμεσα,
0: ναι,
1: την επόμενη εβδομάδα ίσως. Οπότε οι φίλοι ακροατές, όσοι ενδιαφέρονται, στο προφίλ μου.
0: Θα μου στείλετε και δελτίο τύπου, να το πω.
1: Εννοείται. Και 12 Ιουνίου, μουσική σκηνή Μακάρι, έτσι όπως ξεκινήσαμε, έτσι θα κλείσουμε τη χειμερινή, ας το πούμε, Ιούνιος, πιάνει καλοκαίρι.
0: Τι ωραία η μουσική σκηνή Μακάρι. Είναι
1: πραγματικά
0: από τις χωριότερες σκηνές.
1: Μα εκτός ότι δεν έχει αλλάξει εδώ και 30 χρόνια, και αυτό είναι πραγματικά από τα μέρη που ευτυχώς δεν έχουν αλλάξει,
0: ναι,
1: ο κόσμος ακούει, δηλαδή είσαι εκεί πέρα μπουάτ κανονικά. Και βέβαια η συμπεριφορά είναι άψογη. Άψογη.

0: θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
1: Ατύχημα, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
2: Στο χωράφι, κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
3: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Merge στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Merge. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
4: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
5: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τετάρτη 5 Αυγούστου. Προβάλλεται το ντοκιμαντέρ «Στις δύο πλευρές του Αιγαίου». Το τρίτο κεφάλαιο της σειράς «Η Άλλη» εστιάζει στον απόϊχο της μικρασιατικής καταστροφής. Καταγράφει την αποκατάσταση των προσφύγων την περίοδο 1923 με 1924, φωτίζοντας τα μεγάλα εργοστάσια ταπιτουργίας και την ιστορία θρυλικών αθλητικών σωματείων. Σκηνοθετεί ο Γιώργος Πελετίδης. Η προβολή θα πραγματοποιηθεί παρουσία της δημιουργού Ξένιας Κουσινιώρη. Αφηγείται η Ράνια Κωνσταντινίδη. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
4: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
6: Εκεί όπου ο μύθος συναντά την ιστορία και το φως της Ολυμπίας ταξιδεύει μέσα στον χρόνο. Τέρα Ολύμπια. Το βραβευμένο μουσικό έργο του Γιώργου Βούκανου τώρα σε διεθνή κυκλοφορία σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και σε CD. Ένα κινηματογραφικό μουσικό ταξίδι στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων. Γεμάτο δύναμη, συγκίνηση και ελληνικό φως. Γιώργος Βούκανος. Τέρα Ολύμπια. Ζήστε τη μουσική, ζήστε τον μύθο. Κυκλοφορεί από τη Melody Spirit Records.
7: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
8: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
9: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
10: Ακούτε Ionion FM.
11: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
12: Υπάρχει κάτι, Βασίλισσα Αλταγιάννη, που θα ήθελες να δοκιμάσεις στο μέλλον, αλλά δεν το έχεις κάνει ακόμα?
13: Καλλιτεχνικός, αν μιλάμε.
12: Ναι.
13: Ναι, πολλά πράγματα. Πολλά πράγματα. Καταρχάς, θα με διέφερε, αν ποτέ το φέρει τύχη, δεν ξέρω τα πράγματα, μια συνεργασία έτσι με το εξωτερικό. Με ναι. Καλλιτέχνες στο εξωτερικό, το οποίο περιλαμβάνει διάφορες θεματικές. Και θα μου άρεσε επίσης να συνδυαστεί αυτό, ήταν μια πρόταση που την είχα κάνει και επίσημα, με περιβαλλοντικά έτσι δρόμενα. Γίνονται τέτοια. Η δική μου η πρόταση ήταν να αναδείξουμε τους γεώτοπους της χώρας μας.
12: Να πούμε εδώ, συγγνώμη που σε διακόπτω, σε αγαπημένους ακροατές, ότι εσύ είσαι γεωλόγος, κάτι που δεν το γνωρίζουν.
13: Ναι, Κανείς δεν είναι τέλειος. για να γελάσουμε. Είμαι γεωλόγος, εργάζομαι στο ΕΛΚΕΘΕ τα τελευταία χρόνια, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, και από πολύ παλιά, προ 25 ετίας, είχα ασχοληθεί, δηλαδή είχα έτσι βοηθήσει και εγώ αυτή την ομάδα των γεωεπιστημόνων, οι οποίοι ασχολούσαν και ασχολούνται ακόμα με τους γεώτοπους. Να πούμε στην ομία τι είναι οι γεώτοποι, έτσι ναι. Αξίζει.
12: Ναι, ναι.
13: Είναι ένα δίκτυο παγκόσμιο και πανευρωπαϊκό, το οποίο αναδεικνύει μέρη σε κάθε τόπο, τα οποία έχουν ένα γεωλογικό ενδιαφέρον, είτε αυτό είναι εκπαιδευτικό, είτε είναι μια σπανιότητα, είτε οτιδήποτε, που μπορεί κάποιος να πάει και να δει και να καταλάβει βασικά πράγματα για τη λειτουργία της γης, τα οποία πραγματικά είναι ενδιαφέροντα. Δηλαδή, ακόμα και το παραμικρό πράγμα να πιάσει κάποιος, ας πούμε, πώς δημιουργούνται, ας πούμε, τα πετρώματα, πώς τη λειτουργία έχει ένα ρήγμα, πόσων εκατομμυρίων μπορεί να είναι απολύθωμα, τον βάζει σε μια άλλη λογική. Και συνειδητοποιεί ότι αυτά είναι και μέσα, δηλαδή, στις λειτουργίες. Δηλαδή, αντίστοιχες λειτουργίες με τη γη, έχει και το ανθρώπινο σώμα και τα έμβια όντα.
12: Αυτό τώρα είναι πολύ σημαντικό που είπες. Μπορείς να μου πεις, συγγνώμη κιόλας, κάτι σχετικά με αυτό που είπες τώρα τελευταία, ότι όπως λειτουργεί η γη, θες να μου πεις?
13: Βεβαίως, χαρά μου. Έχουν όλα μια ισορροπία. Δηλαδή, την επιφάνεια της γης, αν δούμε, έχει διαμορφωθεί στον άγλυφό της, δηλαδή, από όλες αυτές τις κινήσεις. Οι κινήσεις των πλακών έχουν δημιουργήσει το ανάγλυφο. Η διάβρωση έχει συμβάλει σε αυτό. Έχουμε την ορογένεση. Υπάρχουν, για να καταλάβεις έτσι, για να καταλάβουν και οι ακροατές, υπάρχουν μεγάλες κινήσεις, όπως η κίνηση, για παράδειγμα, της Χερσονήσου, της μεγάλης Χερσονήσου της Ινδίας, η οποία κάποτε ήταν τμήμα της Αφρικής. Πριν από περίπου 100 εκατομμύρια χρόνια πίσω. Αυτό λοιπόν ταξίδεψε μέσα στον χρόνο, συγκρούστηκε με την Ασιατική πλάκα και έτσι δημιουργήθηκαν τα Ιμαλάια.
12: Απίστευτα, αυτό δεν το ξέραμε, ναι.
13: Ναι, κατά τον ίδιο τρόπο έχουν δημιουργηθεί και οι Άλπεις, γιατί η Μεσόγειος δεν ήταν το ίδιο στενή όπως είναι τώρα, ήταν πιο φαρδιά. Υπήρχε ο ωκεανός της Τιθίος που λέμε, και κατά τον ίδιο τρόπο, στο ίδιο σύστημα, βυθίζεται η Αφρικανική πλάκα κάτω από την Ελληνική, και έτσι έχει διαμορφώσει και το σχήμα της, τα ηφαίστειά της, η ανύψωση μπροστά είναι η Κρήτη που βλέπουμε, και στα δυτικά είναι η Πελοπόννησος και η Δυτική Ελλάδα. Όλα αυτά προκαλούνται από μία αιτία, εκεί θέλω να καταλήξω για να μην κουράσουμε τους ακροατές. Το ανάγλυφο δε, που δημιουργείται από όλες αυτές τις τεράστιες κινήσεις, συμβάλλει στην ίδια μας την διαμόρφωση των κοινωνιών. Δηλαδή, από πού θα περάσει το νερό, έτσι. Η βλάστηση. Πόσο σημαντική είναι η βλάστηση και τα δέντρα για την ανάπτυξη της υπόλοιπης ζωής.
12: Πολύ ενδιαφέρον. Πόσο,
13: βέβαια, πόσο σε ισορροπία είναι αυτά. Πόσο εμείς έχουμε ανάγκη. Ας πούμε, χωρίς νερό δεν μπορεί να γίνει πολιτισμός. Δεν μπορεί να πάει να ζήσει χωρίς νερό. Πρέπει να έχει τροφή. Πρέπει να έχει προστασία. Πώς διαμορφωθήκαν όλα αυτά. Το εμπόριο. Όλα είναι αλληλένδετα. Αν λοιπόν... γιατί ξεκινήσαμε από τις λειτουργίες της γης. Ναι. Αν λοιπόν χαθεί η ισορροπία, ας πούμε, για το ανάγλυφο, να μιλήσουμε, να το πω πιο απλά, αν πετάξεις πλαστικό στη θάλασσα, θα το φάσεις και το παιδί σου. Και τότε θα χαθεί η ισορροπία.
12: Πολύ σωστά.

0: μία πρόταση για να μην ακρηγορήσουμε. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτά τα πράγματα για να συνειδητοποιήσουμε ότι, ας πούμε, σεισμοί πάντα θα γίνονται. Εμείς πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τους σεισμούς.
1: Σωστά.
0: Εμείς πρέπει να μελετήσουμε τη φύση και εμείς πρέπει να ζήσουμε σύμφωνα με την ισορροπία της.

0: να σου κάνω και μια τελευταία ερώτηση. Ζούμε γενικά σε μια περίοδο, μια ιστορική συνθήκη, πώς να το πω, που είναι πολύ ταραγμένη, πολύ διαταραγμένη. Και σε ένα πολιτικό ζόφο, όπως τον χαρακτηρίζω εγώ, τι μήνυμα, αγαπημένη Βασίλη Σαρταγιάννη, θα άφηνε στους ακρότες?
1: Να φροντίζουν αυτούς που αγαπάνε τον εαυτό τους, να έχουμε όλοι μας το μυαλό μας ανοιχτό και καθαρό και την καρδιά μας όσο μπορούμε. Κανένας δεν είναι τέλειος και δεν είναι τέλεια και η ζωή μας. Υπάρχουν δυσκολίες, όλοι έχουμε τις τραβές μας, μέρες, τις αναποδίες. Όμως πρέπει να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά και να είμαστε όσο μπορούμε κοντύτερα ο ένας στον άλλον. Γιατί δεν βγαίνει όταν είσαι χώρια εύκολα, ειδικά με ανθρώπους που μπορείς να είσαι μαζί.
0: Σωστά.
1: Ευκολότερα σε διαχειρίζονται και ευκολότερα κάνεις και στην μπάλα.
0: Με λίγα λόγια, να ανεβάσουμε την κοινωνική μας ενσυναίσθηση και να έρθουμε πιο κοντά.
1: Ακριβώς.

0: Βασίλη Σαλταγιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που κάναμε αυτή τη συνέντευξη. Ειλικρινά, ήταν πολύ ωραία, πολύ επικοδομητική. Οι ακροατές μας μάθανε και πολλά πράγματα που δεν τα γνώριζαν. Θα ήθελα να μας στείλεις το δελτίο τύπου για τις εμφανίσεις σου, γιατί διαβάζουμε δελτία τύπου στη φάση ανάμεσα συνεντεύξεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδέχτηκες την πρόσκληση.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύλησε σαν νεράκι.
0: Πραγματικά.
1: Και το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ.
0: Και εμείς το ίδιο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι στο επανειδήν.
1: Στο επανειδήν και στο επανακούιν. Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Και φτάσαμε στο τέλος. Εντάξει, ήταν μια συνέντευξη που περάσαμε καλά. Εγώ τουλάχιστον πέρασε καλά. Ο Γιάννης Ανδρακάκος, πιστεύω και ο Βασίλης πέρασε καλά. Εμείς θα τα ξαναπούμε την ερχόμενη Κυριακή, την ίδια ώρα, με εξαιρετικό καλεσμένο. Δεν σας λέω το όνομα. Εύχομαι μέχρι την ερχόμενη Κυριακή να έχει αλλάξει το σύμπαν, να είναι όλα υπέρ της ανθρωπότητας. Δύσκολο βέβαια, αλλά εμείς ενεργειακά ανεβάζουμε τα vibes για να συμβεί κάποια κοσμογονική αλλαγή. Γεια σας, τα λέμε.

Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη. Η ώρα είναι 4. Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market, σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
1: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρι. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία.

0: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
1: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία

0: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
2: Θανασάκη!
1: Ναι, ναι, μαμά.
2: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
3: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
4: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
0: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
5: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
3: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τετάρτη 5 Αυγούστου. Προβάλλεται το ντοκιμαντέρ «Στις δύο πλευρές του Αιγαίου». Το τρίτο κεφάλαιο της σειράς «Η Άλλη» εστιάζει στον απόϊχο της μικρασιατικής καταστροφής. Καταγράφει την αποκατάσταση των προσφύγων την περίοδο 1923 με 1924, φωτίζοντας τα μεγάλα εργοστάσια ταπειτουργίας και την ιστορία θρηλυκών αθλητικών σωματείων. Σκηνοθετεί ο Γιώργος Πελετίδης. Η προβολή θα πραγματοποιηθεί παρουσία της δημιουργού Ξένιας Κουσινιώρη. Αφηγείται η Ράνια Κωνσταντινίδη. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
2: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
4: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
5: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
6: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
7: Φιλιάνα, στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
8: Diamonds are forever.
9: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες, πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
10: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
11: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
12: Όλες οι ειδήσεις.
11: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
13: Στο freegr.gr.
14: Η πύλη της τεχνολογίας.
15: Το hotspot του ίντερνετ.
16: Ακούτε Ionion FM.

0: ώρα είναι 5.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
2: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
3: Δεν είναι τυχαίο ότι οι καταναλωτές επιλέγουν την Expert.
4: Γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε κατάστημα Expert η σχέση είναι προσωπική και η εξυπηρέτηση γίνεται με βάση τις δικές τους ανάγκες.
3: Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Expert. Η ειδική.
5: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
6: Ποιος είναι ο αθέατος παρατηρητής που μπαινοβγαίνει στη ζωή μας αθόρυβα? Ανακαλύψτε το στα δύο νέα βιβλία της Εύης Παναγοπούλου, «Το βλέμμα από το Περβάζι» και «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί», από τη σειρά «Βελούδινες περιπλανήσεις». Κρυμμένα μυστικά και ιστορίες έρχονται στο φως. «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί» της Εύης Παναγοπούλου, γιατί η καθημερινότητα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια. Κυκλοφορούν σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Anthos MC.
7: Τετάρτη 5 Αυγούστου. Railway Festival. Στο πάρκο ΣΕ, στο Βαρθολομιό. Μια ξεχωριστή ροκ συναυλία με Γιάννη Γιοκαρίνη. Μαζί του η Ελεύθερη Πτώση. Ώρα έναρξης 9, είσοδος ελεύθερη. Railway Festival. Τετάρτη 5 Αυγούστου στο πάρκο ΣΕ, στο Βαρθολομιό.
8: Χορηγός επικοινωνίας Ionion FM.
9: Για στο ίντερνετ.
6: Ποιος είναι ο αθέατος παρατηρητής που μπαινοβγαίνει στη ζωή μας αθόρυβα? Ανακαλύψτε το στα δύο νέα βιβλία της Εύης Παναγοπούλου, «Το βλέμμα από το Περβάζι» και «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί», από τη σειρά «Βελούδινες περιπλανήσεις». Κρυμμένα μυστικά και ιστορίες έρχονται στο φως. «Το βλέμμα από το Περβάζι» στο νησί της Εύης Παναγοπούλου, γιατί η καθημερινότητα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια. Κυκλοφορούν σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Anthos MC.
7: Τετάρτη 5 Αυγούστου. Railway Festival. Στο πάρκο ΣΕ, στο Βαρθολομιό. Μια ξεχωριστή ροκ συναυλία με Γιάννη Γιοκαρίνη. Μαζί του η Ελεύθερη Πτώση. Ώρα έναρξης 9, είσοδος ελεύθερη. Railway Festival. Τετάρτη 5 Αυγούστου στο πάρκο ΣΕ, στο Βαρθολομιό.
8: Χορηγός επικοινωνίας Ionion FM.

0: μια ξεχωριστή ροκ συναυλία με Γιάννη Γιοκαρίνη. Μαζί του η Ελεύθερη Πτώση. Ώρα έναξης 9, είσοδος ελεύθερη. Railway Festival, Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Πάρκο ΟΣΕ, στο Βαρθολομιό.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Ionion FM.
2: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.

σε άλλη μια χρυσή εκπομπή στον αγαπημένο σας σταθμό. Καλώς ήρθατε στο Goldies Radio Show με τον Παναγιώτη Κουνιάκη, όπου για τις επόμενες δύο ώρες ξέρετε ότι το πάρτι των αναμνήσεων ξεκινά. Και όταν λέμε αναμνήσεις, το λέμε με την έννοια την θετική. Δηλαδή, μπαίνουμε στη μηχανή του χρόνου και θυμόμαστε όμορφες στιγμές της καθημερινότητάς μας. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς τα περνάτε. Goldies κατ' ο Παύλα Radio Show, Πάνος Κουνιάκης, με βρίσκεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μου στέλνετε μηνύματα, μου στέλνετε αγαπημένες μουσικές παραγγελίες και εμείς θα κάνουμε όλα αυτά πραγματικότητα, γιατί θέλουμε να είμαστε μαζί σας. Και σήμερα λοιπόν θα σας παίξουμε τα καλύτερα, αρκεί να έχετε πολύ καλή διάθεση για να απολαύσετε προγραμματάρα. Διαφορετικά θα μπούμε στη μαύρη λίστα. Το πιάσατε υπονοούμενο? Ναι. Ξεκινάμε δυναμικά με μια μεγάλη επιτυχία της Ladies του ελληνικού τραγουδιού, σε μια σύνθεση του Κυριάκου Παπαδόπουλου σε στίχους του Ηλία Φιλίππου με την Lady να ερμηνεύει. Μπήκες μόνος σου στη μαύρη λίστα, νύχτα έρχεσαι και φεύγεις νύχτα. Δεν θα βρεις ξανά ανοιχτή την πόρτα.

Ελπίζω να περνάτε καλά. Ελπίζω να απολαμβάνετε αυτό το μίξ χρυσών επιτυχιών με τα σφινάκια των επιτυχιών που αγαπάτε. Είναι σημερινά και τα αγαπάτε και, τα ακούτε στον αγαπημένο σας σταθμό. Πάμε να συνεχίσουμε με την καλύτερη μουσική ασπιρίνη. Ένα τραγούδι το οποίο έχει γίνει viral επειδή το παίζεται πάρα πολύ στο TikTok και έχει ερμηνεύσει στο μακρινό 2008 η Άντζη Σαμίου. Είναι ξένοι συνθέτες. Η στίχη είναι της Άντζη Σαμίου. Είναι μια pop εκδοχή της και λέει: Σου λέω παραδόσου. Να γίνω το μωρό σου. Μ' αγγίζεις, πεθαίνω, για σένα ρωσταίνω. Ο πυρετός με ψήνει και εσύ είσαι η ασπιρίνη. Με ένα φιλί σου να δεις τι θα γίνει. Υπέροχο δεν είναι? Πάμε να το απολαύσουμε.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

Αγαπημένα κλασικά σε μια χρυσή εκδοχή στον Gold Radio Show με τον Μαραγιώτη Κουνιάκη στο τιμόνι του αγαπημένου σας σταθμού. Μείνετε πάντα συντονισμένοι, διότι τώρα θα αναρωτηθεί ο Σάκης Ρουβάς αν υπάρχει αγάπη εδώ. Στο μακρινό 2006 από το ομότιτλο άλμπουμ, το οποίο είχε το συγκεκριμένο τραγούδι δύο τίτλους, 18 και υπάρχει αγάπη εδώ. Μια σύνθεση του Χριστόδουλου Σιγανού σε στίχους του Χριστόδουλου Σιγανού και του Βαλεντίνο, με το Σάκη να ερμηνεύει πώς υπάρχει αγάπη εδώ, που τη νιώθεις στα 18. Είμαι ο μόνος που ξέρει τι θες, γύρνα πίσω το χρόνο και δες. Όλα τα έχει πει ο Σάκης, όλα.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών.
2: Που να είναι ιαπωνικό.
1: Γιακουμής Ευάγγελος.
2: Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας.
1: Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ.
2: Κουμπότα.
1: Ισέκη.
2: Μιτσουμπίση.
1: Γιάνμαρ.
2: Στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Γιακουμής Ευάγγελος.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών.
1: Και στο tractor.gr.
3: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
4: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
5: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
6: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τετάρτη 5 Αυγούστου. Προβάλλεται το ντοκιμαντέρ «Στις δύο πλευρές του Αιγαίου». Το τρίτο κεφάλαιο της σειράς «Η Άλλη» εστιάζει στον απόϊχο της μικρασιατικής καταστροφής. Καταγράφει την αποκατάσταση των προσφύγων την περίοδο 1923 με 1924, φωτίζοντας τα μεγάλα εργοστάσια ταπειτουργίας και την ιστορία θρυλικών αθλητικών σωματείων. Σκηνοθετεί ο Γιώργος Πελετίδης. Η προβολή θα πραγματοποιηθεί παρουσία της δημιουργού Ξένιας Κουσινιώρη. Αφηγείται η Ράνια Κωνσταντινίδη. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
5: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
4: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
7: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
8: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
9: Ακούτε Ionion FM.
10: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

Πάμε τώρα να γυρίσουμε το χρόνο πίσω και να απολαύσουμε ένα μοναδικό group το οποίο έχω την εντύπωση πως κάνει comeback. Είναι η Vegas και το τραγούδι τους πονάει. Πριν μερικά χρόνια είχε γίνει viral και έπαιζε πάρα πολύ στα ραδιοφωνικά airplay των ραδιοφώνων όλης της Ελλάδας. Και βεβαίως το single αυτό είχε και προκλητικούς στίχους. Αυτό που κάνω εγώ χρόνια προσπαθείς, να μη μ' ακολουθείς. Αυτό που κάνω εγώ θες να μιμηθείς, να μην το προσπαθείς. Και μετά λέει τους πονάει όλα τα άλλα. Αλλά γιατί τα λέω εγώ? Μπορούμε να το απολαύσουμε αμέσως τώρα και να δυναμώσουμε την ένταση στο δικό μας πάρτι των χρυσών επιτυχιών εδώ στον αγαπημένο μας σταθμό.

το διάθεση μοναδική εδώ στη νούμερο 1 εκπομπή στο Goldies Radio Show. Μην ξεχνάτε τρόπους επικοινωνίας Goldies κατ' ο Παύλα Radio Show. Πάνος Κουνιάκης, βρείτε με και στο TikTok και στείλτε μου αυτά τα ωραία μηνυματάκια. Σε ακούω από την Κοζάνη, στην Κρήτη, είσαι η αγαπημένη μου συνήθεια. Όχι ότι το παίρνω πάνω μου. Ταπεινός παραμένω. Ένα ταπεινό χαμομηλάκι. Αλλά τουλάχιστον να νιώθουμε το ακροατήριο δίνει feedback. Λοιπόν, πάμε να γυρίσουμε τώρα το χρόνο πίσω στο μακρινό 2004. Έχει κυκλοφορήσει ο Χρήστος Δάντης το Μάγια Μάγια. Και εκεί ξεχωρίζει και το Φωτιά Θαλασσί. Ο Χρήστος Δάντης γράφει τη μουσική, ο Βαγγέλης Κωνσταντινίδης τους στίχους. Παρανοώ στην πόλη αυτή. Οι δρόμοι του ονείρου μου όμως κλειστοί. Παρανοώ και όταν μου λες πως μοιάζουν οι αγάπες με μαγδαληνές. Στίχος που έγινε ατάκα.

viral άκουσμα τώρα του Διονύση Μακρύ είναι η απόλαυση. Μία σύνθεση του Βαγγέλη Τούντα σε στίχους της Εύης Δρούτσα που είχε γίνει ο εφιάλτης των DJs. Διότι θυμάμαι σκηνικά να πηγαίνει η φαν και να λέει θέλω το απόλαυση. Και ο DJ να κατεβάζει παροχή, διότι δεν υπάρχει πιο ενοχλητικό πράγμα να πηγαίνει συνέχεια σε ένα DJ και να του ζητά παραγγελιές. Όμως για το συγκεκριμένο άσμα άξιζε τον κόπο. Ήταν η ζωή μου κόλαση και την έκανε απόλαυση ή σε αυτή που ονειρευόμουν τότε που περιπλανιόμουν να θερμινεύσει ο λαϊκός αηδός.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
2: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
3: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντι να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
4: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό, πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
5: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
6: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη.
4: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό, πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
5: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
6: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη.

0: τις καλύτερες τιμές. Το βιβλίο χαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
1: Ακούτε Ionion FM.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com.
0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

Το μότο της εκπομπής είναι μεταξύ άλλων περασμένα ναι, ξεχασμένα όχι. Παίζουμε τραγουδάρες και σήμερα. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος. Συνεχίζουμε. 2015, μόλις 11 χρόνια πίσω, και ο Χρήστος Γολίδης κυκλοφορεί το άλμπουμ Έλεγα. Κυριάκος Παπαδόπουλος, Ηλίας Φιλίππου, μια αγαπημένη μπαλάντα η οποία είναι viral και παίζει μέχρι και σήμερα. Έλεγα θα σβήσω το όνομά σου, έλεγα θα φύγω μακριά σου, τίποτα δεν έγινε από αυτά, τίποτα δεν έγινε από αυτά. Με τον Χρήστο Γολίδη να κάνει μια καριέρα, μπορεί να μην είναι νούμερο ένα όνομα, όμως τα σου ξεδάκια του τα έχει πει.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Ελάτε τώρα να ανεβάσουμε τους ρυθμούς. Ελάτε τώρα να γκρουβάρουμε και να έρθει στο μουσικό προσκήνιο η απόλυτη Ελληνίδα Star. Που ό,τι και αν κυκλοφορεί, γίνεται χρυσό. Εμείς θα γυρίσουμε κάποια χρόνια πίσω με την Άννα Βίσιος, απόλυτο icon στο εν λόγω βίντεο κλιπ που θα το θυμηθείτε. Θα ερμηνεύσει Έχω πεθάνει για σένα. Ένα track που της έχει γράψει ο μουσικός της μέντορας, ο Νίκος Καρβέλας, με τον οποίο είναι αχώριστη και θα μας χαρίσουν πολλές, μα πάρα πολλές επιτυχίες και για τα επόμενα 10 χρόνια. Έχω πεθάνει για σένα, απόλυτη Ελληνίδα Star, εδώ στο Goldies Radio Show.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε.

Συνεχίζουμε εδώ το δικό μας μουσικό ταξίδι στα αγαπημένα κλασικά και πάμε τώρα να απολαύσουμε ένα μοναδικό τραγούδι που έχει ερμηνεύσει η Κωνσταντίνα, το μακρινό 1986, με τίτλο «Κι αυτό το βράδυ». Αν θυμάστε καλά, έλεγε «Κι αυτό το βράδυ θα είναι δικό μας για την αγάπη μας και το όνειρό μας». Κάποια στιγμή ήρθε η Κωνσταντίνα και συμπράττει με τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου και φυσικά έδωσαν στο μακρινό 2008 μια νέα φρεσκάδα στο εν λόγω τραγούδι, καθώς έγινε ντουέτο. Μια μουσική και στίχη Στέλιος Φωτιάδης και Πάνος Φαλάρας. Μην ξεχνάμε πάντα τα credits. Και αυτό το βράδυ πάμε να το απολαύσουμε.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Αδελφή Ρίγα στον πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
2: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
4: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
5: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τετάρτη 5 Αυγούστου. Προβάλλεται το ντοκιμαντέρ «Στις δύο πλευρές του Αιγαίου». Το τρίτο κεφάλαιο της σειράς «Η Άλλη» εστιάζει στον απόϊχο της μικρασιατικής καταστροφής. Καταγράφει την αποκατάσταση των προσφύγων την περίοδο 1923 με 1924, φωτίζοντας τα μεγάλα εργοστάσια ταπειτουργίας και την ιστορία θρηλυκών αθλητικών σωματείων. Σκηνοθετεί ο Γιώργος Πελετίδης. Η προβολή θα πραγματοποιηθεί παρουσία της δημιουργού Ξένιας Κουσινιώρη. Αφηγείται η Ράνια Κωνσταντινίδη. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
4: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
6: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Peperi ist?
7: Τι λέει ρε αυτός?
8: Το αλάτι και πιπέρι ψάχνει.
7: Α, αυτός ο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
9: Αλάτι και πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
8: Αλάτι και πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26-23-0-41-061.
9: Αλάτι και πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
10: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
11: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.
12: Ενημέρωση.
13: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
14: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
15: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
16: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
12: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
17: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
12: Ιόνιον FM. Ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και τρεις δεκαετίες και συνεχίζουμε.
18: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

όταν φεύγω εγώ. Έχω μάτια και βλέπω όσα θέλω να δω. Κι αν μου λες πως σε

Είμαστε έτοιμοι τώρα με το επόμενο track να μυρίσει η συχνότητά μας καλοκαίρι, αν αυτό μπορούσε να συμβεί. Διότι αυτά τα ωραία track με ωραίους στίχους που παραπέμπουν σε γευστικές απολαύσεις, καλοκαίρι πάντα κυκλοφορούσαν. Μιλάμε για τον Σαρμπέλ στο μακρινό 2004. Είναι η Σοκολάτα. Ένα track που χάρισε ο Μάριος Ψημόπουλος σε στίχους της Εύης Δρούτσα. Ένα κομμάτι από σένα για μένα κράτα. Είσαι αυτό που μου αρέσει. Μια σοκολάτα. Και σε ποιον δεν αρέσει σοκολάτα? Και όπως είπε βεβαίως και η αγαπημένη μας σοκολατάκι, κανείς, έτσι. Αυτά τα πει η κυρία Μπακογιάννη για να το συνδέσω λίγο με τη σοκολάτα. Πάμε να το απολαύσουμε εδώ στο Goldies Radio Show, την νούμερο.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον

Μετράμε σιγά σιγά αντίστροφα εδώ στη δική μας μουσική διαδρομή. Δύο φορές την εβδομάδα τα λέμε πάντα. Παναγιώτης Κουνιάκης στο μικρόφωνο και μια ομάδα συνεργατών στην επιμέλεια της εκπομπής. Γι' αυτό Goldies κάτω παύλα Radio Show είναι ο τρόπος για να μπορούμε να επικοινωνούμε και να στέλνετε αυτά τα οποία αγαπάτε. Πάμε να ακούσουμε τώρα μια σύμπραξη του Μπο με την Χριστίνα Σάλτη στο μακρινό παρελθόν με τίτλο Κάνε με να τρελαθώ. Ένα τραγούδι το οποίο έχει μια φρεσκάδα, έχει pop επιρροές και είναι ξεσηκωτικό. Μέσα μου να ζεις, τίποτα άλλο να μην μου πεις. Κάνω τώρα μια ευχή να είμαστε πάντα μαζί. Θα είμαι πάντα εδώ να φωνάζω σ' αγαπώ. Δεν μπορώ να αντισταθώ.

Και κάπως έτσι σιγά σιγά φτάσαμε στο φινάλε της σημερινής μας διαδρομής. Μην ξεχνάτε, τα λέμε δύο φορές την εβδομάδα, οπότε θα τα πούμε στην επόμενη εκπομπή πάντα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό, όπου παίζουμε πολλές ώρες την ημέρα και πολλές φορές μας ακούτε και σε επανάληψη. Κάποια βραδάκια που μπορεί να είναι και αμιγώς ρομαντικά ή οποιαδήποτε ώρα μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα από ένα δίκτυο συνεργαζόμενων ραδιοφώνων. Είμαι ο Παναγιώτης Κουνιάκης. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας την επόμενη φορά. Μέχρι τότε θα ακούσουμε Δήμο Αναστασιάδη, Τάσεις Καταστροφής. Δεν θέλω να έχετε καμία τέτοια τάση. Θέλω μόνο χαμόγελο, θετική ενέργεια και αγάπη μόνο. Love will conquer the world. Τι ατακάρα είπα τώρα. Φίλοι μεγάλο. Μουα.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη. Η ώρα είναι 7. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανίκης, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Ποιος είναι ο αθέατος παρατηρητής που μπαινοβγαίνει στη ζωή μας αθόρυβα? Ανακαλύψτε το στα δύο νέα βιβλία της Εύης Παναγοπούλου, «Το βλέμμα από το περβάζι» και «Το βλέμμα από το περβάζι στο νησί», από τη σειρά «Βελούδινες περιπλανήσεις». Κρυμμένα μυστικά και ιστορίες έρχονται στο φως. «Το βλέμμα από το περβάζι στο νησί» της Εύης Παναγοπούλου, γιατί η καθημερινότητα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια. Κυκλοφορούν σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Anthos MC.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
3: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Merge στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Merge. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
4: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
5: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
5: Επιλογή υπεροχής.
7: Ακούτε Ιόνιον FM.
8: Ακούτε την εκπομπή αφιερωμένο εξαιρετικά. Επιμελείται και παρουσιάζει η Μαρία Αναγνωστάκη.

0: Χρυστομόπουλος, Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
1: Επιλογή υπεροχής.
2: Ακούτε Ionion FM.
3: Ακούτε την εκπομπή αφιερωμένο εξαιρετικά. Επιμελείται και παρουσιάζει η Μαρία Αναγνωστάκη.

0: γνωρίζουν. Αυτό που λέω πάντα, να θυμούνται οι παγιοί και να μαθαίνουν οι καινούργοι. Τώρα, εγώ ποτέ έφτασα και έγινα από τους παλιούς. Είναι άλλο θέμα συζήτησης αυτό, αλλά εν προκειμένου ισχύει. Είναι στιχουργός της Λιλιπούπολης. Για μας, έτσι, τα παιδιά μιας άλλης εποχής που δεν είχαμε Netflix, δεν είχαμε YouTube Kids κτλ. Η Λιλιπούπολη ήταν ο παράδεισός μας, η δική μας χώρα των θαυμάτων. Και ο καθένας από εμάς ήταν η αλήκη σε αυτή τη χώρα. Στιχουργός λοιπόν της Λιλιπούπολης ήταν η Μαριανίνα Κριεζή, αλλά όχι μόνο. Έχει κάνει πολλές και ιδιαίτερες συνεργασίες. Έχει δώσει πολλά τρυφερά και νοσταλγικά τραγούδια. Και ένα από αυτά είναι αυτό που θα ακούσουμε αμέσως τώρα. Το Τσάι για Σεμνιού με τη φωνή της Αρλέτας, που όπως και να το κάνουμε, κάθε φορά που τα ακούμε, μας γυρίζει λίγο έτσι στο παιδικό δωμάτιο που είχαμε παλιά. Και έρχεται η μαμά μας να μας χτενίσει τις μπούκλες. Ή έτσι φανταζόμαστε, τέλος πάντων.
1: Σου φέρνα στρίδια από τα σπρονίσια.

τόσο μ' αρέσει τέλος πάντων να ακούω τραγούδια τα οποία δεν παίζονται πια. Δεν τα ακούμε πολύ συχνά. Δεν ξέρω, δεν έχουν βρει το δρόμο τους μέσα σε αυτές τις περίφημες λίστες που λέμε κάθε φορά. Όπως και να έχει, σταματάω να γκρινιάζω αμέσως. Γεια σας. Είμαι η Μαρία Αναγνωστάκη και σήμερα η εκπομπή Αφιερωμένο Εξαιρετικά έχει κάνει μία συλλογή από μία πολύ γλυκιά, πολύ τρυφερή και πολύ ιδιαίτερη στιχουργό, τη Μαριανίνα Κρυεζή, η οποία έδωσε το δικό της στίγμα στις δεκαετίες 70, 80, 90 και αργότερα. Αλλά το πιο έντονο στίγμα της ήταν εκεί. Καταρχάς, για όσους δεν

Ένα από τα πράγματα που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ στο στίχο της Μαριανίνας Κρύζη είναι ότι ενώ δεν ανακάλυψε την Πυρίτιδα, δεν χρησιμοποίησε έτσι βαρύγδουπες λέξεις, εκφράσεις κτλ. Ήταν πολύ ρεαλιστική σε αυτά που έλεγε. Περιγράφει πολύ καθημερινές εικόνες. Εν τούτης, έβαλε στο χαρτί και αργότερα στο τραγούδι, βέβαια, πράγματα τα οποία τα σκεφτόμαστε, αλλά δεν τα λέμε. Πώς ήταν το εγώ μεγάλωσα με τσάι για σεμιού και εσύ με φασολάδες και τουρλού που μας είπε η Αρλέτα αμέσως τώρα. Κάπως έτσι είναι και το επόμενο τραγούδι με τη φωνή της Ελένης Δήμου που ενώ σου λέει κάτι πολύ συνηθισμένο, το λέει και τα ακούς πρώτη φορά ότι ξέρεις, κανένας δεν χαϊδεύει σαν εσένα. Και αυτό από μόνο του είναι πρωτοποριακό.

Αν δεν το έχετε καταλάβει, πού γιατί να το καταλάβατε, τώρα ξεκίνησε η εκπομπή. Η εκπομπή είναι γυναικοκρατούμενη. Δύο άντρες έχουμε και τους κρατάμε πως και τι μέσα στη λίστα. Τώρα δεν θα ακούσουμε όμως άντρα. Θα ακούσουμε πάλι γυναίκα. Ακούσουμε τη Δήμητρα Γαλάνη να μας μιλάει για τη δύναμη του σ' αγαπώ και το τι μπορεί αυτό να κάνει.

Και επανέρχομαι σε αυτό που έλεγα πριν, το ότι ενώ δεν λέει κάτι το ρηξικέλευθο πώς έχει καταφέρει και τα βλέπει τα πράγματα από μια άλλη μεριά. Όλοι έχουμε ασχοληθεί με το χρόνο και ο χρόνος έτσι και ο χρόνος αλλιώς και το ρολόι και δεν ξέρω και εγώ τι, σταματημένο το ρολόι, σπασμένο το ρολόι. Με το τικ-τακ του ρολογιού έχει ασχοληθεί ποτέ κανείς? Εκτός από τη Μαριανίνα Κριεζή και τη Μαργαρίτα Ζορμπαλάνη προκειμένου. Κανένας?

Και είναι ευρέως γνωστό το ότι αν ο άλλος δεν σου λέει τα κομπλιμέντα που σου αξίζουν και αν δεν σου λέει αυτά που πρέπει να ακούσεις, πρέπει αν μη τι άλλο να τα πεις μόνος σου στον εαυτό σου. Και αν δεν τα πεις μόνος σου στον εαυτό σου, βάλε να ακούσεις αυτό το τραγούδι σε στίχους της Κρύαζης με τη φωνή της Δήμου και νιώθεις αμέσως μια πληρότητα αυτοπεποίθησης.

αυτό που με εκνεύριζε πάντα στο επόμενο τραγούδι, ενώ μου αρέσει πάρα πολύ, είναι ότι έπρεπε να πάει η Αρλέτα να του βάψει τα παπούτσια και να του τα αφήσει και έτοιμα στο διάδρομο. Πολύ με σύγχυζε από μικρή. Εξακολουθεί ακόμα να με σύγχυζε. Από μικρή δεν είμαι. Να το ξέρετε. Ο Τάκης.

0: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
1: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
2: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
3: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
4: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή. Diamonds
5: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
6: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
7: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
8: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
7: Είναι θέμα ποιότητας. Expert. Η ειδική.
4: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
9: Ακούτε Ionion FM.

Η αλήθεια είναι τόση ώρα νόμιζα ότι βρισκόμουν σε λύκειο θηλαίων, έτσι. Έρχεται όμως ο Διονύσης Τσακνής να μας πει: όχι, παιδιά, είμαι και εγώ εδώ. Σε ένα υπέροχο τραγούδι που του έδωσε η Μαριανίνα Κριεζή, και εκείνος τόντισε τόσο όμορφα με τη μουσική του και με την έμπνευση να βάλει μέσα τη χοροδία τυπάλδου. Φτιάξε, καρδιά μου, το δικό σου παραμύθι.

μου έχουν διηγηθεί χωρισμό από την πλευρά του άντρα. Μου έχουν διηγηθεί χωρισμό και από την πλευρά της γυναίκας. Δυστυχώς και από την πλευρά των παιδιών μου το έχουν διηγηθεί. Και από την πλευρά του γείτονα, του γονιού. Από την πλευρά της γάτας, ρε παιδιά, κανένας. Δεν ξέρω πώς το σκέφτηκε, δεν ξέρω πώς το βίωσε για να το αποτυπώσει, αλλά νομίζω ότι η Σερενάτα γι' αυτό έγινε τόσο μεγάλη φίρμα ως γάτα. Γιατί διηγείται μια ιστορία που δεν είναι δική της.

είτε γάτα είτε άνθρωπος, βλέπετε όλα τα πράγματα από μια θηλυκή πλευρά. Είναι όλα διαφορετικά. Είναι πιο γλυκά, πιο τρυφερά, για να μην συζητήσουμε ότι έχουν και την ικανότητα να αναπαράγονται, έτσι. Η ζωή είναι γυναίκα, λοιπόν. Έτσι θα συνεχίσουμε.

Και θα το ξαναπώ. Δεν είναι τι λες. Είναι το πώς το λες. Είναι ότι αυτό ότι ξεστομίζεις αυτά που δεν είχαμε τολμήσει να τα ξεστομίσουμε πιο πριν. Κάπως έτσι και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Δεν είναι ότι δεν χάρηκε που άκουσε την πρώην του στο τηλέφωνο. Και το δείχνει ο άνθρωπος ότι χάρηκε. Αλλά σου λέει πόσο πια. Πόσο. Δεν έχω χρόνο για άλλο πόνο. Και άντε γεια. Αυτός είναι άλλος Τάκης. Το δεν έχω χρόνο, ξέρετε. Άλλος αυτός ο Τάκης και άλλος αυτός που δεν έχει χρόνο και άλλος αυτός με το άντε γεια. Μην τα μπλέκουμε. Δεν είναι αθλητική εκπομπή.

και από τον καταστραμμένο άντρα, τον τελευταίο της λίστας, όχι ότι σας κούρασαν, δύο και όλοι, πάμε να δούμε το μανιφέστο της ελευθερίας μιας γυναίκας και το πώς αυτή δηλώνει αδάμαστη και ισόβια άγριο ζώο.

Λοιπόν, κάτι που συζητάγαμε με τον Βαγγέλη τον Καραπέτρο την προηγούμενη φορά που είχαμε βρεθεί, γιατί σήμερα είναι ανόρεκτος έτσι όπως τον βλέπω, είναι ότι έχει λείψει λιγάκι έτσι αυτός ο γλυκός ρεαλισμός που Μαριανίνας κρύζει από το σημερινό στίχο. Ίσως βέβαια έχει αλλάξει και η εποχή. Δεν ξέρω. Όπως και να έχει, κάθε πράγμα ανθίζει στη δική του εποχή και αν το βάλει σε κάποια άλλη, μαραίνεται. Η εκπομπή η σημερινή, το αφιέρωμα σε αυτή τη στιγουργό, έφτασε στο τέλος της και θα σας αφήσω με ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια τα οποία έχει δώσει ως δειγματογραφής της. Τα ήσυχα βράδια, με την μοναδική και γλυκιά και τρυφερή φωνή της Αλέτας, η οποία τραγουδάει, αλλά είναι και σαν να ψιθυρίζει, είναι και σαν να σου λέει έτσι ένα μικρό μυστικό. Είναι ένα πολύ ωραίο σύνολο. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκει από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
1: Θανασάκη!
0: Ναι, ναι μαμά.
1: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
2: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
3: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
4: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη Χρυσή Άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
5: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
6: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986 81 55 23 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
7: Είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό. Το Τσερότο Σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
8: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
10: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
11: Γεωργία Νταγάκη. Απέραντη ευτυχία. Τραγούδια που αποτυπώνουν το νέο ήχο της αγαπημένης ερμηνεύτριας από την Κρήτη. Η λύρα της μπλέκει με τον ηλεκτρισμό.
8: Δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
10: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
11: Γεωργία Νταγάκη. Απέραντη ευτυχία. Τραγούδια που αποτυπώνουν το νέο ήχο της αγαπημένης ερμηνεύτριας από την Κρήτη. Η λύρα της μπλέκει με τον ηλεκτρισμό με ένα

0: Μπόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
1: Γεωργία Νταγάκη. Απέραντη ευτυχία. Τραγούδια που αποτυπώνουν το νέο ήχο της αγαπημένης ερμηνεύτριας από την Κρήτη. Η λύρα της μπλέκει με τον ηλεκτρισμό με ένα εκρηκτικό αποτέλεσμα. Κυκλοφορούν μόνο 100 συλλεκτικά LP. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.

0: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Όσος

Πόσο σας θέλω. Καλώς τους μου. Καλώς ήλθατε στο Union FM. Καλώς ήλθατε στο κουτί της Πανδώρας. Ο Θανάσης Σταθόπουλος είναι κοντά σας στο μικρόφωνο. Το ευτυχάκι είναι στη ρύθμιση του ήχου μαζί μας απόψε. Με Στέλιο Ρόκο, πολύ γλυκά ξεκινήσαμε. Έτσι θα πάμε ερωτικά, μπαλαντιάρικα απόψε. Καλό μας ταξίδι. Καλές ακροάσεις, Βασίλης Παπακωνσταντίνου. Ακολουθήστε.

www.youngfm.gr είναι το διαδικτυακό μας σπίτι όπου μπορείτε να μας επισκέπτεστε για να ενημερώνεστε για διάφορα, να βλοφαριάζετε και τα πρωινά ενημερωτικά ρεπορτάζ μας και να μας στέλνετε και μηνυματάκια μέσω ιδιότυπου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που φτάνει στα χέρια μας μετά από λίγο. Κολόγαστε για όλα αυτά. Τρεις ομάδες του Young FM στο Facebook. Θανάση Σταθόπουλος, ονοματεπώνυμος στα ελληνικά. Και για εσάς που θέλετε να είστε πιο άμεση, τώρα δηλαδή, αυτή τη στιγμή, να πληκτρολογήσετε 2623042100 2623041918 για να ανταλλάσσουμε διάφορα. Αυτές είναι οι δυτικές συνοικίες από το live τους.

Δηλαδή, αν δημιουργήσουμε στο μυαλό μας μια πλασματική εικόνα ότι κάποιος τώρα οδηγεί και κοιτάζει δεξιά και αριστερά και μπαίνει αυτό το τραγούδι στο ραδιοφωνό του και αυτός που τα λέει δεν συνεχίζει να μιλάει πολύ, γιατί πρέπει να αφήσει τη μουσική και το συνέστημα να κάνουν το δικό τους πάντρεμα. Οπότε ψιθυρίζω μόνο ότι αυτό είναι για τον νέο.

που έχει ξαπλώσει κανείς και χαζεύει τηλεόραση, έχει βάλει ραδιόφωνο, κλείνει τα μάτια του γιατί ο Μορφέας τον κλέβει και ξαφνικά έτσι σε μια περίεργη λάμψη, σε ένα σκοτεινό φως, φανταστείτε το αλληγορικό σκοτεινό φως, μπροστά του ξεδιπλώνεται μια μπάντα με μουσικούς παράξενους, νεραϊδίσιους, οι οποίοι το τραγουδούν αυτό εδώ, το σκοτεινό φως. Το ερωτάραγε, πώς μπορεί να αντικατοπτρίζεται μέσα σας.

ήδη τις πρώτες μου καλησπέρες. Να στείλω τις αγάπες μου, να ευχαριστήσω για τα μηνύματά σας. Και αυτό που έρχεται, να το στείλω έτσι από καρδιάς σε αυτούς που τις νύχτες δεν ειρηνεύουν, δεν γαλινεύουν, αλλά μπορούν να βάλουν τους δρόμους και να περπατούν ή να ξενυχτούν κοιτάζοντας τον ουρανό.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Εκεί όπου ο μύθος συναντά την ιστορία και το φως της Ολυμπίας ταξιδεύει μέσα στον χρόνο. Τέρα Ολύμπια, το βραβευμένο μουσικό έργο του Γιώργου Βούκανου, τώρα σε διεθνή κυκλοφορία σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και σε CD. Ένα κινηματογραφικό μουσικό ταξίδι στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, γεμάτο δύναμη, συγκίνηση και ελληνικό φως. Γιώργος Βούκανος, Τέρα Ολύμπια. Ζήστε τη μουσική, ζήστε τον μύθο. Κυκλοφορεί από τη Melody Spirit Records.
2: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Το κτέλ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210-2600 και στο site kteliliias.gr.
5: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
6: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
7: Όλες οι ειδήσεις.
6: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
8: Στο freegr.gr.
9: Η πύλη της τεχνολογίας.
10: Το hotspot του ίντερνετ.
11: Επιλέγεις τον πρώτο. Επιλέγεις τον καλύτερο. Επιλέγεις επιτυχίες, νέες κυκλοφορίες, κορυφαίες στιγμές. Ionion FM. Επιτυχίες χωρίς τέλος.

Αυτό που σας τραγούδησε τώρα αυτό το καλό το παιδί, ο Μίλτος Πασχαλίδης, ήταν απόψε νύχτα από τον πρώτο προσωπικό του δίσκο. Γιατί είναι μερικά τραγούδια που είναι, που νομίζω ότι ακόμα και αν τα έχει παραγγείλει κάποιος και είχε πει ότι ξέρετε θέλω αυτό το τραγούδι έτσι και έτσι και έτσι, δεν θα ήταν τόσο πετυχημένα. Ναι, άρα κάπου εκεί συναντιούνται τα συναισθήματα των ανθρώπων, οι ανάγκες τους. Αυτός είναι ο Ορφέας Περίδης.

έστειλα ένα μηνυματάκι πριν λίγα λεπτά στο Facebook και μου έγραφαν στο στέλνουμε ψιθυριστά. Το κατάλαβα ακριβώς και στην προφανώς εννοούσαν έτσι φθηνό.

Την αγάπη μου και την καλησπέρα μου σε αυτούς που μας ακούν διαδικτυακά από το εξωτερικό, από πάρα πολύ μακριά. Καθένας ξέρει τους δικούς του λόγους γιατί βρίσκεται εκεί. Άρα καλά του, κουράγια. Όταν αποχαιρετούμε έναν άνθρωπο, όποιο ρόλο για να παίξει στη ζωή μας, θέλουμε να θυμόμαστε και στο τέλος αυτό μένει ουσιαστικά οι καλές στιγμές. Θα ήταν καλό να μένουν και οι καλές και λιγότερο καλές, αλλά οι άνθρωποι έτσι έχουμε μια εσωτερική αφαιρετική λειτουργία των κακών στιγμών. Χρήστος Θηβαίος, τα πολύ του καλά.

στο Νότο τα πράγματα είναι παράξενα και όσους περνούν το ποδάρι τους θα πρέπει να είναι σίγουροι για μερικά πράγματα. Αυτός είναι ο Γιώργος Νταλάρας και ο Μάριος Φραγκούλης.

αλήθεια είναι ότι η ανάμνηση ήταν και θα συνεχίσει να είναι ένα κομμάτι του ίδιου μας, του εαυτού. Πάλλες φορές τη μισούμε, άλλες φορές την έχουμε ανάγκη. Άλλοτε πάλι δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτή και άλλες φορές την αποζητούμε σαν εξαρτημένη. Αύγουστος, Νικόλας Παπάζογλου, διαφημίσεις, επανερχόμαστε.

0: Union FM.
1: Diamonds are forever.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
4: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
5: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Medjee στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Medjee. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
6: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
7: Τώρα ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
6: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα με κάθε κρέμα τσερότο δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicann. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
8: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μούσει, είναι σοφός.
9: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μούσει και το περιποιείται.
10: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή τζέλ. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicann.
11: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα του Γαριφαλάκη. Στα φαρμακεία από τη Vicann.
12: Κυκλοφορεί το νέο συλλεκτικό LP Πάνος Βλάχος, Πληγή Έμπνευσης, από το 8ο Music Group. Συμμετέχουν Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Νατάσα Μποφίλιου, Φίβος Δελιβοριάς, Νεφέλη Φασούλη. Προμηθευτείτε το από το 8ο shop.gr.

Έτσι επιστρέψαμε με το τσιγάρο. Ζωντανά από τον Γιάννη Κότσιρα και τον καπνό του, που κρύβει μέσα πολλές σκέψεις, πολλούς καημούς, πολλές χαρές. Όλο πετάω, αυτή είναι η γλυκερία μαζί με τα κίτρινα ποδήλατα.

0: Αν αλλάζαμε λίγο το στίχο σε αυτό που έρχεται, θα ήταν έτσι μια παράκληση αγάπης. Να με προσέχεις για να μην πέσω χαμηλά. Εδώ το φέρνει κοντά σας ο Στέλιος Ρόκος.
1: Μην κάνεις πίσω

Φωνές που δύσκολα συναντάμε. Είναι και οι δύο ιδιαίτερες, δυσδυτικές. Και εδώ, κατά την ταπεινή μου την άποψη, έρχονται να κάνουν μία από τις πιο γλυκές και ανατριχιαστικές ερμηνείες. Είναι η Άλκης της Πρωτοψάλτη και η Δήμητρα Γαλάνη με το ίδιο μακό.

Όταν ζητήσεις αυτό που θες, τότε όλος ο κόσμος ξαφνικά μπορεί να γίνει δικό σου, αρκεί να το ζητήσεις. Αυτή είναι η Ευρυδίκη.

Ένα κορίτσι θα έρθει τώρα κοντά σας, το οποίο όχι δεν έτυχε, δεν πέτυχε, δεν έτυχε να ξανά το διαλέξω για να το βάλω στη λίστα που φτιάχνω κάθε μέρα. Αυτή είναι η Ραλία Χριστίδου και πραγματικά νομίζω ότι είναι αδίκησα τόσα χρόνια. Εδώ έρχεται να πει ένα τραγούδι της Ελένης Τσαλιγοπούλου, παραμιλητό μου.

0: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
1: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
2: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
3: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
2: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
4: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
5: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα Εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρούτα Εμπορική Βεσκούκης.
6: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλίνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210-2600 και στο site ktelilias.gr. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
7: Τι μας διδάσκουν τα όνειρα ενός σπιτιού όπου θα μπορούν να ζουν αυτά τα άτομα με αξιοπρέπεια, ειδικά όταν θα είναι μόνα τους στον κόσμο?
8: Τι μας διδάσκουν όλα αυτά?
7: Την ανάγκη για βοήθεια.
8: Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες, Ερμής. 30 χρόνια φροντίδας και στήριξης σε περισσότερα από 1.600 άτομα που εκπαιδεύσαμε.
7: 210-9647-577 www.somatioermis.gr.
8: Βοηθήστε να χτίσουμε ένα όνειρο.

0: Αυτό είναι αυτονόητο νομίζω, η αγάπη. Το πρέπει να δίνετε και να γυρίζετε πίσω. Έρχεται ένα κομμάτι το οποίο μετράει. Τι δίνει, τι παίρνει, τι χάνει και τι γίνεται. Και όπως και να τα μετρήσει τα πράγματα, σε όποια θέση και να τα βάλει, συνειδητοποιεί ότι σημασία έχει αυτό που ο καθένας νιώθει μέσα μας. Αυτή είναι η Ελευθερία Αρβανιτάκη.
1: Ο ουρανός ανάβει τα φώτα.
0: Και για να το διορθώσω, τα μάτια καμιά φορά μου προδίδουν. Ωραίος προλογός μου, αλλά ήταν το όνειρο, ήταν της Χάρης Αλεξίου. Οπότε απολαύστε Αλεξίου αυτή την ώρα.

πας χίλιες φορές. Μείνετε συντονισμένοι στο Ιόνιον FM. Ακολουθούν υπέροχες προμεσονύκτες και μεταμεσονύκτες μουσικές. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8. Μην ξεχνάτε να ονειρεύεστε.

τούτη το καφέ μου γιατί. Στα χρόνια μου να κρύβεσαι και να σε βρίσκω εκεί. Σε φέρνω μες στη σκέψη μου, στο νου όλο το χθες. Μια αίσθηση αξέχα.

0: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
1: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
0: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
1: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
0: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
1: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
0: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελά του βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι, μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
6: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
7: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
8: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο

0: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.
0: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλήνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλήνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
2: Και πάλι μαζί με την εκπομπή «Δίσκοι είναι και γυρίζουν».

Είναι 11 και μισή.

0: Ionian FM Stereo.
1: Και πάλι μαζί με την εκπομπή «Δίσκοι είναι και γυρίζουν».
2: Ζητώ το ελληνικό τραγούδι.

μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες.

κι είχαμε νιώσει της αγάπης το παλωμό. Μα κάποιο βράδυ πως βαρέθηκες μου είπες και δίχως λόγο μου ζητούσες χώρο.

Ακούτε Ionion FM.

πάλι μέτρησα τα αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δεν με καταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου

0: Ενημέρωση.
1: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
3: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
4: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
0: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
5: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
0: Ιόνιον FM. Ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και τρεις δεκαετίες και συνεχίζουμε.
6: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

Εδώ είμαστε, καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα με ένα τραγούδι υπόσχεσης ξεκινήσαμε, με ένα τραγούδι που έγινε ντουέτο για τις σκηνές τότε εμφανίσεις της Άλκης Πρωτοψάλη και της Δήμητρας Γαλάνη, Post Love από τη Λίνα Νικολακοπούλου. Και εδώ είναι ο Γιάννης Αβραμίδης με τα τραγούδια αλλιώς που θα σας κρατήσουν συντροφιά για τις επόμενες 2 ώρες. Και αφού βρεθήκαμε 20 χρόνια πίσω στο Vox, ξαναρχόμαστε φέτος στον ίδιο χώρο, είναι πάλι η Δήμητρα Γαλάνη, έχοντας στο πλάι της την Ελένη Τσαλιγοπούλου, που έρχεται αμέσως τώρα με αυτό το τραγούδι των Pixlax, «Να χαθώ στα βήματά σου».

Ήταν πριν από περίπου 10 χρόνια όταν η Χάρης Αλεξίου ερμήνευσε για πρώτη φορά το «Ένα φιλί» του Νίκου Μωραΐτη. Εδώ το ακούμε ξανά από τη Γιώτα Νέκ, αυτή τη φορά σε ζωντανή ηχογράφηση.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.
2: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.

Άλλο ένα τραγούδι που ακούμε πολύ από τη τελευταία δουλειά της Μελίνας Κανά, να μου μιλάς να τραγουδάς, είναι αυτή η Κίτρινη Μέρα, που νομίζω ταιριάζει πολύ σε αυτή την περίεργη άνοιξη που ζούμε.

που είναι. Πώς να πω πως αγαπώ, τόσο υπομένη λέξη. Τι να βάλω εγώ, τι να βάλω μαγικό, να μη στο κουμπί. Τα μεγάλα σ' αγαπώ, πλέον στη σιωπή είναι.

πάμε να κλείσουμε σιγά σιγά την πρώτη μας ώρα και πάμε να ακούσουμε άλλη μια διασκευή από τη συλλογή της Ελεάνας Βραχάλη. Εδώ είναι η Νατάσα Θεοδωρίδου που τραγουδάει Γιώργος Σαμπάνη και επιλογή.

Επιστροφή στο στούντιο. Επιστρέψαμε με Πεχαδίο και Τζένι Βάνου σε αυτό το «Μη μου πεις τίποτα». Αυτό το νοσταλγικό τραγούδι που μας πήγε πίσω με αυτή τη τόσο φρέσκια διασκευή. Γιάννης Αβραμίδης στο μικρόφωνο για ακόμα μία ώρα εδώ με τα τραγούδια αλλιώς. Για τη συνέχεια έρχεται μια συνεργασία έκπληξη. Ένα ντουέτο με διεθνή χαρακτήρα, η Βάγια Κοντίο στο θρυλικό αυτό συγκρότημα. Συναντήθηκε μουσικά με τον Θοδωρή Βουτσικάκη σε ένα τραγούδι που μιλάει για τη γυναίκα.

κοιμήσω εσύ κι εγώ θα ονειρεύομαι. Σαν ήσυχος Θεός θα εκπορεύομαι. Απ' τα άσπρα σου το χιόνι.

άλλη μία νέα φωνή που έχει ξεχωρίσει και που κάνει τα πρώτα της βήματα είναι η Βασιλική Μιχαλοπούλου. Εδώ θα την ακούσουμε να τραγουδάει έτσι με το δικό της τρόπο, στα Μάτι Κραουνάκη και Λίνα Νικολακοπούλου, σε αυτό το ανθρώπων έργα.

Μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο ημίωρο και της σημερινής εκπομπής και πάμε τώρα να σταθούμε σε ένα μικρό διαμαντάκι που έρχεται από το μακρινό 1995. Είναι η Δήμητρα Γαλάνη εδώ σε ζωντανή ηχογράφηση και τραγουδάει το «Εμένα με συμφέρει».

Λίγο πριν από το σημερινό φινάλε και λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, πάμε να ακούσουμε εδώ την αγαπημένη Ιουλία Καραπατάκη να τραγουδάει έτσι εδώ με το δικό της τρόπο τα κβάτα του Δημήτρη Μπάκουλη. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, για τις δύο προηγούμενες ώρες, τα λόγια και τις μουσικές. Διάλεξε για σας ο Γιάννης Αβραμίδης.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com.
2: Οι ξύπνοι ακούν Ιόνιον στους 95,8.